0: Βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας λέει ότι η επίθεση με ντρόουν έπληξε χθες δύο εμπορικά πλοία στην πρώτη επίθεση στην αυτιλία στην ΑΟΣ του μέλους του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Ρωσία κατηγορεί ο Ουκρανός Πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το Λαχανά είναι η πρώτη εκτέλεση. Βεβαίως η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο το συνθέτη, τον Λουκά τον Νταράλα, τον πατέρα της φίλης μου της Ελένης. Και εμένα μου αρέσει όμως το ξανάπα με τον Πουλόπουλο. Έχω κατηγορηθεί, γι' αυτό το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι λάθος διαθέσεις έχω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία Βάσου Χατζή. Τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος από το ύπατο. Λοιπόν, θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.

Καλημέρα Γιάννη, σήκωσε τα όλα στον αέρα, λέει, βάλε μπουρλότο, όλα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ας χάρη στερζής, το τριανταφυλάκι. Θα βάλουμε και το medley του Τερλέγκα μετά. Πήραν τα φρήγανα φωτιά.

Απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω,

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ Ρεμούντο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Έλα Γαβρίλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Σ' αγαπάω, κοίτα.

Λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου είναι ένα όμορφο ταξίδι στις μελωδίες και στις μνήμες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με ξεχωριστή αγάπη και μεράκι, ο φίλος μας κρατά ζωντανή την παράδοση και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε όμορφους λαϊκούς δρόμους. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά και τι έχουμε για τη συνέχεια. Στελάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Σήμερα λέει έχεις δώσει τα ρέστα σου, μπορείς να μας ανεβάσεις κι άλλο, θα δούμε. Για πάρε μια γεύση τώρα.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Κυρία Λούλα Παπά. Πατέρα μου, μ' ανέθρεψες. Μουσικά όργανα υπάρχουν πολλά. Σε δύο όργανα ο Έλληνας βαράει προσοχή. Στην μπουζούκα και στο κλαρίνο.
2: Άιντορε πατέρα πόλου.

φίλος μας ο Βαγγέλης, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Συγγνώμη, καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, κύριε Ευθυμίο. Θα ήθελα μια παραγγελιά, λέει, τις Νταλίκες. Και το αφιερώνω στον συναδελφό μου τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, σε ευχαριστώ ότι επιλογές δεν κάνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος από την Οριστιάδα, το χωριό Στέρνα, είσαι ωραίος. Χαίρομαι να είστε καλά που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λάμπρος. Σκάρλας, τα καστανιώτικα βουνά.

Ο φίλος μας ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει: τι έχεις πιει απόψε, πάλι λιγμένα? Είναι τα ωραία τραγούδια και καλή διάθεση, φίλε μου Τάκη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και... και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, κλείνουμε την ώρα με Μαριό Κωνσταντινίδου μέσα στον πράσινο το μήλο και Γαβριήλ Ρεμούνδος στα πλήχτρα ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη Μίντου, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκι χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελαβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές καθώς και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ρίτα, σώσε με. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και μετά τη Ρίτα τι να έχουμε? Το τσιγάρο που τελειώνει, λέει ο Βασίλερος. Όπο τρελίζει μπεκάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο.

Καλημέρα, λέει, από τα χωράφια του Σιδηροκάστρου. Εργασία και χαρά, ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρομαι που βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ εργάζεσαι, να περνάς καλά, να βγαίνει δηλαδή πιο εύκολα το μεροκάματο. Για πάμε με το επόμενο. Πάμε στο ζωντανό του 92, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
1: Ο Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.

0: Αριστερζής λοιπόν, μαζί με τη Μαντώ, ζωντανά στο Τσάο Αντένα το 96 με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Σιγά σιγά και κάπως έτσι πρέπει να την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Λέει και ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Κοντολάζο, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζατζίδη την ώρα, Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Πανεβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα του ζωγράφου, πιθανότατα από οικιακή συσκευή. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν τα ξημερώματα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας 3 εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ, που προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών. Να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη στη χώρα, καλεί τη Ρωσία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Προφανώς και το τραγούδι δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Μάλλον πιο πολύ περιγράφει την κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή με τις καθημερινές αντιπαραθέσεις, χωρίς πάντα ο στόχος να είναι και κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πάντως περιμένουμε σήμερα από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, με άποψη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την άκρη της γης. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό στάτους της περιοχής και θέλει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα να στείλει μηνύματα προς την Άγκυρα πως το κάζους μπέλι δεν ταιριάζει μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που όσοι γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν αποκλείουν να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε και για τον άτυπο δαχτύλιο που θα ισχύσει σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όσο θα υπάρχουν βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων. Χθες πάντως η μέρα είχε πολλές εξομολογήσεις, κυρίως ιστοριών από το παρελθόν. Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012. Τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιος. Μιλώντας λοιπόν χθες το απόγευμα στο συνέδριο του βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθος στην σύγχρονη πόλη, ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε το χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Και όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τυναχθούν στον αέρα σε μια υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο. Σε εκείνο το κλίμα, αποκάλυψε ότι τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ του πρότεινε σε συνάντησή του στο Βερολίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, η πιο χαρακτηριστική ιστορία μας που διηγήθηκε αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν την εκνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Και ενώ έλεγχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή από Υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε. Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν, του απάντησε ο υπάλληλος και έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Σαμαράς κανακάλεσε, η αντίδραση ήταν ίδια και τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και η ομάδα με τις μοτοσυκλέτες. Πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες του, όπως περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο πρώην πρωθυπουργός του είπε: Σου είπα, Βλαντίμιρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παραπέντε. Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφυγε το αεροπλάνο του Γιάννη Τουρνάγης Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, είχε και ένα ενδιαφέρον χθες αυτός ο προσωπικός απολογισμός πολιτικής διαδρομής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα έκανα όλα σωστά, παραδέχτηκε. Πρόσθεσε όμως ότι προσπάθησε σκληρά, έντιμα, συνειδητά και με πηξίδα για τις δικές του ιδέες και απόψεις. Θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, επειδή ακριβώς διακρίνει τα σημάδια παρακμής. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης, και πρόσθεσε: Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του κάθε χειροκροτήματος. Υπονοώντας φυσικά ότι θα φτιάξει νέο κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς θυμήθηκε και την πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Ήταν να μιλήσει στον προϋπολογισμό ως ειδικός αγορητής για τα έσοδα, επειδή όμως είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Θανάση Κανελόπουλου,
χρειάστηκε να ανέβει ο ίδιος νωρίτερα στο βήμα μιας κατάμεστης βουλής παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την ομιλία του, όπως θυμήθηκε ο Καραμαλής, του είπε ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ήταν μεγάλη τιμή για να βουλευτεί αυτές οι λέξεις και να προσθέσει με χιούμορ, αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελόπουλου, ίσως ο Καραμαλής να μην τον είχε ακούσει τότε το 1979. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε και άλλα. Μίλησε για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, όσο και την ισχυρή παρουσία του κανένα στις δημοσκοπήσεις. Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση. Όλα αυτά τα παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν γίνει την τελευταία χρονιά ή τους τελευταίους μήνες. Είναι πάρα πολλά χρόνια που η ελληνική κοινωνία είναι έτσι. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Και βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές για όλα αυτά. Όπως και για την ερημοποίηση της επαρχίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έγιναν τώρα όλα αυτά. Και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, φαντάζομαι, το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα θυμίσει περισσότερο άνοιξη, καθώς θα έχουμε λιακάδα και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία θα είναι ήπια. Αναμένεται ηλιοφάνεια το πρωί, με αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του Ιωνίου, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 28. Στην νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 25 με 26 βαθμούς και ως 23 Κυκλάδες στο βόρειο τμήμα της Κρήτης. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 12 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και το 1571, σαν σήμερα, ο Χριστιανικός Στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό στρατό, τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άμαχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάχτου, ενώ το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τέτοια μέρα, το 1955, ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποιήσης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ το 2020 έχουμε την ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές φετίο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Λουπακιάς. Και το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και εχμαλωτίζουν 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Είναι η έναρξη αυτού του πολέμου που κρατάει έως σήμερα.
Σαν σήμερα λοιπόν, το 1885 έρχεται στη ζωή ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Δεν ξέρω αν γνώριζε τι θα γίνει στη συνέχεια με την κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. 1952 έρχεται στη ζωή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΕΜΠΕ, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το 1959 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός εξωτερικών, νυν υπουργός εθνικής άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1959. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 1960.

Είπα το στόχο του γειτονιά. Παραμόνω το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομά. Ξαναβλέπει τη φορμόλη τη ψυχή σου σβήσμένη. Κόβει το πρωί και το βράδυ. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου μετάξι παγωμένου εφιάλτε. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια τη νύχτα δανείζει. Σαν ιδρού αέρα του αντάρτε. Στοιχειωμένου σε μια εθνική οδό που πίζει.

ουσία στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγή όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη του τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτω. Βάλες από χιόνι μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα, Μάκη από την Καλκίδα. Καλημέρα, Γιώργο Σταμάτη από την Ορεινή Ναυπακτία. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα, για τις πληροφορίες, για ρεπορτάζ που μου στέλνετε και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη του Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Ολυμπιακού για τον Νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη λοιπόν συμμετείχαν και ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η ενημέρωση που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις ανάγκες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ΠΑΕ, Ολυμπιακός, θα παρουσιάσει τις μακέτες για ένα νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα έχει χωροητικότητα 53.000 θέσεων και ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Η προοπτική να μπει στο ανακαινισμένο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό είναι για το φθινόπωρο του 2029, μετά από δύο σεζόν που θα περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προβλέπει και ο αρχικός σχεδιασμός. Τώρα, βεβαίως, αν όλα αυτά τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε το αντίο ενός μύθου. Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους στο Μονουμένταλ. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ κόντρα στο επί του Μπενίν. Αποχαίρετησε λοιπόν την εθνική Αργεντινής με γκολ και δύο ασίστ, με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια διαδρομή με το εθνόσημο. Έτσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος σούπερστάρ είχε γκολ με πέναλτι και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την άφηξη του πούλμαν της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου που έκανε τη 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο 71 σκόραρε ο Μέση με πέναλτι που κέρδισε ο Αγκουστίν Γκιάι. Και ο Λεό με αυτό έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του, τα 126 με την Εθνική Αργεντινής, ενώ συμπλήρωσε 426 ασίστ και 67 από αυτές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο δεκάρι της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεκαλικά έκανα τη νύχτα μέρα μέσα στο Buenos Aires. Πραγματικά είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, πάντως σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτών των εποχών. Τώρα φεύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε στον παράνομο τζόγο. Στον παράνομο τζόγο που χθες με ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του κυρίου Πυρακάκη, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών 18 influencers, ανάμεσά στους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω του διαδικτύου και των social media. Μια κατάσταση που κοντεύει να γίνει μάστιγα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης στην ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, καθώς όπως αποκάλυψε ήδη έχουν καταδεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Να ακούσουμε τον κ. Πυρακάκη.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
2: Όπως επεσήμανε ο κ. Σπυρικάκης, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Οι μηνύσεις λοιπόν σε 18 influencer είναι τα πρώτα από τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου μετά τη θέση της τον περασμένο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αυτή η παράνομη αγορά είναι αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια και από αυτούς 15.000 ιστότοποι, όπως σας είπα, έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Σκεφτείτε τώρα ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται στον παράνομο τζόγο, όχι στον νόμιμο, στον παράνομο τζόγο. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, δυστυχώς είναι πανευρωπαϊκό. Αποκαλύψεις όμως θες, είχαμε και για το κύκλωμα, το οποίο έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές και είχε εμπλοκή με την πολιτική μέσω του Φίλιππου Καμπούρη, του άλλοτε τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα εμπλέχτηκε με την πολιτική, εμφανίστηκε ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, προκάλεσε λοιπόν ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο άνοιγε διάφορες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους και μέσω από αυτό έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε το ΦΠΑ, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζευγάρι λοιπόν που ήταν, έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, συνελήφθηκαν χθες, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες με ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη ισορρευόταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια άνοιγαν καινούργιες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις μεταξύ αυτών του παρουσιαστή και της συζύγου του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Όσον αφορά τους αχυράνθρωπους, οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Λοιπόν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της αρχής ξεπλήματος μαύρου χρήματος που οδήγησε τους ελεγκτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα, με διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Είχαν πιάσει δηλαδή το κομμάτι αυτό το επιχειρηματικό που θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο λόγω της άμεσης επαφής του με τις εισπράξεις, να μπορέσουν να κλέβουν είτε και να δημιουργούν εικονικά τιμολόγια είτε να κλέβουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν ότι αυτή η οργάνωση λειτουργούσε το 2021. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουν εικονικά τιμολόγια και στο πολιτικό κόμμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Είναι ένα θέμα αυτό με τις απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν πάρει μορφή μάστιγας. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι πολύ σύντομα θα τελειώσουμε με τις τηλεφωνικές απάτες. Ωστόσο, η προειδοποίηση της Ελλάς για SMS, το οποίο μιλά για δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συνιστά λοιπόν η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών για SMS απάτη, το οποίο εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με τον gov.gr για δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS και φροντίζουν το μήνυμα αυτό να φαίνεται αυθεντικό, σαν να προέρχεται από τον gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από τον χρήστη να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν σύνδεσμους που περιλαμβάνουν σε τέτοιου είδους SMS, επισημένοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα. Χρειάζεται προσοχή και με, και με το e-banking. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για phishing, δηλαδή κάποιοι ουσιαστικά δημιουργούν μια ψεύτικη, ένα ψεύτικο κατάστημα τράπεζας. Έτσι πολλοί βάζουν τους κωδικούς τους και στη συνέχεια χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Κάτι που το επισημαίνεται βεβαίως και από τις τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα, κυρίως από τις μικρότερες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα να προσέχουν για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Στο μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων είναι το πότε θα δούμε φθηνότερα καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχει το πρόβλημα με τα δηληστήρια. Και όχι μόνο, φαίνεται λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Saudi Aramco, ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ενεργειακή κρίση. Θεωρεί ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί και πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα, και γι' αυτό η πλήρης αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει ως και 2 χρόνια. Τι λέει εδώ ο επικεφαλής Saudi Aramco? Ότι οι υψηλές τιμές, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα γίνουν μόνιμες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αναπληρωθούν πλήρως τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα, αυτά που συζητά τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Και πάλι θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για να περιορίσει τις τιμές. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι σε ένα μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα καύσιμα. Μην βλέπουμε μόνο τα καύσιμα που είναι στην αντλία. Υπάρχουν τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα καύσιμα για τα πλοία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να εξετάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, στις 14, επίσης θα έχουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί όπου θα πάρουν την εισήγηση από το Eurogroup και θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχουν ζητήσει με επιστολές τους τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

φοβούνται και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός, έγραψε και πολύ σωστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως όμως η γαλλική κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους στη Γαλλία. Χθες είχαμε επεισόδια στο Παρίσι, είναι σχεδόν 1000 σχολεία υποκατάληψη και χθες ήταν μαζικές και μαχητικές οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Υπενθυμίζω ότι είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την παιδεία απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, στα 190 αν βάλουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Γαλλίας. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για απόλυτα ιστορική στιγμή. Κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει περίπου σε 1.000 τον αριθμό των σχολείων υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000. Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια. Βεβαίως, στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της ανυπόταχτης Γαλλίας, Ζακ Λικ Μελανσόν, που είναι δεχτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. Πρόεδρος Μελανσόν φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC. Η κυβέρνηση πάντως τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει, ενώ παραπλήσια ήταν και η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνή, είπε χαρακτηριστικά: το να ψεύδεστε για τις προθέσεις κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων, είναι ένα σκάνδαλο. Και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουν μεγάλα θέματα στη Γαλλία και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν κατά την άποψή του ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, ενώ τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά τα σχολεία. Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθώντας ο Μελανσόν να δημιουργήσει τις εκλογικές αυτές συνθήκες ώστε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δημιουργεί και ένα θέμα με τους μετανάστες, ένα θέμα ρατσιστικό να το πω έτσι, το οποίο δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία, καθώς στη Γαλλία δεν έχουν ζήσει δουλεία, δεν είναι όπως στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει ρατσιστικό θέμα με την έννοια που το βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαν 4 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φωτιά στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Από τη μία η φωτιά και από την άλλη οι άνδρες των γαλλικών ΜΑΤ. Οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Στον πάγο Μετροπόλεως στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από τον Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το πράσινο φως για επανέναρξη των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιος στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν σε παιδιτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φτηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Χτίζω για να νοικιάσω, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Στην Αθήνα, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 10 εσόδια για τις ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για τις αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες ή e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια, ο Μητσοτάκης ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, στην

Αθήνα Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Πάμε στη Δημοκρατία. Κερκόποτα για το θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα για κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Λοιπόν, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, σε κλείο απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Εφημερίδα των Συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκιλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ηχμηρές παρεμβάσεις. Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφει χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, προφανώς εννοεί πτήσεις η εφημερίδα, σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πυρακάκης μηνύσει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Ρίζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Και είναι αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Οι εφιαλτικές παραμένουν εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία από τη χθεσινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

0: Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα κατηδία συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Πέγερα Πετρίτη, και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχτηκε χθες στις 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανταλλάξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και ένα αγκαλισμό. Μάλιστα, η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε και μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9. Στη συνέχεια είναι οι συνομιλίες για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Λοιπόν, στις 11 ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Δένδια, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μεγάλο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη μνήμη του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κύριος Ρούμπιο. Βεβαίως τώρα η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, την οριστικοποίηση δηλαδή της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συζητήσει για τον οπλισμό των F-35, κάτι το οποίο έχει μέχρι τώρα συζητηθεί, αλλά βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, η ασφάλεια για την ενέργεια, όλα αυτά προκαλούν νευρικότητα στην Άγκυρα, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθοριάζει, εν ώψη βεβαίως και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Να ακούσουμε τι είπαν για την επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη Γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας πρώτος πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
0: Συζητάμε ακόμα για ένα σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 που αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτά τα F-16 Viper. Είναι πιστοποιημένα συστήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Είναι πάντως πολύ μεγάλος ο συμβολισμός. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, δεν ακολουθείται η ισορροπία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μετά από την Αθήνα να πηγαίνει και στην Άγκυρα. Και είναι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα καταστήσει σαφές ο κ. Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να είσαι σύμμαχη στο ΝΑΤΟ και να υπάρχουν απειλές πολέμου. Ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σταλεί προς την άλλη πλευρά. Εξού και ο εκνευρισμός, όσο και για τα υπόλοιπα, για τις συμφωνίες, για τον ενεργειακό διάδρομο. Καθώς μην ξεχνάμε ότι διαδρόμους δεν έχουμε μόνο εμείς. Ουσιαστικά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ήταν ο μεσάζοντας μεταξύ του ρώσικου και του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος σιγά σιγά φαίνεται ότι χάνεται και γι' αυτό και ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Βέβαια, στην επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει και ρυθμίσεις στους δρόμους. Θα είναι κλειστοί δρόμοι σήμερα για πολλές ώρες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η περιοχή του Συντάγματος γενικότερα εκεί γύρω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για πολλές ώρες θα είναι κλειστές και οι Ριζάροι, οι Πλουτάρχου, οι Κλεωμένους, η Μελίνας Μερκούρη, η Κόνιαρη, η Αναστασίου Τσόχα, η Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέος Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Όλο αυτό το κλίμα των μέτρων, το οποίο μας έχει κληρονομήσει από τότε η επίσκεψη Κλίντον. Από τότε είναι αυτά τα μέτρα και είναι βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο έτσι όχι ευέλικτα. Πολλές φορές αναγκάζονται και αστυνομικοί να ακολουθούν απολύτως τις διαταγές, να μην αφήνουν τους οδηγούς. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει μια ευελιξία. Αν δεν έχετε δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να το αποφύγετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σφύριξε τη λήξη ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Μνήκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7, τη Λιβύσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Ertinus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το ErtEcho, από το ertnews.gr και από το ert.gr. Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι.
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση?
2: Ναι.
0: Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από τη δία περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Ε. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: δεν είναι. Στην ειδησιογραφία
2: εγώ
0: με το καλημέρα.
2: Δεν βρήκα κίνηση. Πού είναι βρισμάνα μου από το
0: Μάρκο? Φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτου, Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
2: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ, όταν ας πούμε έχουμε γιορτή στο σπίτι, δεν ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκεί μένει στην πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούριο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος. Παιδί μου. Ο Τσούνης ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίο ο Πάιατ.
2: Πέρυσι δεν ήταν, ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
2: Που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν έβαλε κανένα λιθαράκι ή κανένα τούβλο.
2: Πολύ
0: κάτι.
2: Παλιό αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε όμω, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: γιατί
2: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία?
2: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
2: Αν πα θα ήθελε, ρε παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα, είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σε ρέτη.
2: Α σου πω, θα σου πω κι άλλα.
0: Είναι
2: αλλά
0: πέ...
2: δεν θα πω τώρα.
0: Όχι.
2: Σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία,
2: ναι,
0: ο Σεριανός. Οι Σεργιανοί,
2: ναι,
0: ο Σεργιανόπουλος, όχι, ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεργιανόπουλος το είπα εγώ έτσι, μου ήρθε, μου το κολούσε με το Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Mm. Και είπα και Σεργιανόπουλος. Καταλαβες.
2: Πεθάνε.
0: Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου, απλά λέω.
2: Δεν
0: ότι
2: υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα,
2: ναι,
0: όχι. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλάβες.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι, που ξέρω, ας πούμε, εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
2: Ναι.
0: Ωραίο Θεός, οι βακχικές γιορτές.
2: Κάτσου φτιάχνει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά,
2: σου
0: τα
2: φέρνει,
0: ανάκλυντρα,
2: ναι, ναι,
0: τα αποδέλυπα και λοιπά. Ναι, αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζονται.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα?
2: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και εγώ, όχι, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβάκι.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε
2: ρε
0: μεγάλο πρόβλημα.
2: Άλλο αυτό είναι αλλεργίες
0: θα,
2: που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
2: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
2: σου λέω, πα να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
2: Ναι, ωραία. Και σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
2: Εκείνου όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Με.
2: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία!
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι,
0: τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων, για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Εναντίον Ισραηλινών.
2: Ναι. Ισραηλινών, Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Τρία, πέρασαν κιόλας τρία χρόνια.
2: Ναι.
0: Τρία χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία, όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες έτσι μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας, η αφετηρία ήταν αυτή. θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στο χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
2: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς. Κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
2: Έγινε σύριαλ. Ναι, έγινε σύριαλ. Ναι. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός για την νοοτροπία ή εν πάση περιπτώσει τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ το Βίτα, Σελίμ Μπέι του Βίτα, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκου με
2: βέβαια,
0: το όνομα.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Σας είπα από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
2: Κοίτα το μάτι του Θωρού. Πο, πο, πο, πο. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
2: Αλλά το, και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
2: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Πο, πο. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
2: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Δημάρταν τότε, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
2: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικό ακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Άλλα κβαντικά δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
2: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ. Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
2: της Ένωσης?
0: Από τον ίδιο. Ναι, γιατί το διαβάζω σαν σήμερα. Και σήμερα έγινε και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
2: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Ναι.
2: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
0: Εσύ που ξέρεις ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
2: Εντάξει, τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθοσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω που είπες Πούτιν. ότι έχει γενέθλια. Mm-hmm. Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
2: Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Σαν παραπολιτικά, σαν παρατέτοια. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείνανε κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
2: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ναι. Τον Μπέρι, λέει, ήταν η βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει ο Σαμαράς, θα πάρω εγώ. Θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο.
2: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει: Καλά, του λέει. Του κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: Καλά, και εγώ είμαι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: Σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός, τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα, σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα. Και εγώ Πούτριν σου είπα είμαι. Χράκ και του ξανακλείνει το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, για να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
2: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς εκεί και του λέει: Είδες, Βλαδίμηρε, που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα. Δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
2: Καλά τώρα είναι.
0: Καλά είναι, εντάξει.
2: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει
2: και
0: στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11.
2: Καλημέρα και
0: στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν την 17 Νοέμβρη.
2: Εσύ, σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες? Μου έρχονται ονόματα.
2: Μου έρχονται κάθε
0: έτσι.
2: Ονόματα, τα λέει, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό κάνω.
2: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
2: Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τι λες.
2: Ναι.
0: Σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
2: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου, ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό?
0: Όχι.
2: Συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, τον του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Μετά τον Μαραντόνα.
2: Όχι. Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α,
2: ναι.
0: Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
2: Ίνδαλμα, που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
2: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
2: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: ουσία. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
2: Μαραντόνα
0: πιο...
2: δεν τα βγάζουν.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
2: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
0: Ναι,
2: συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν πιο σπουδαίος.
0: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι. Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε, αν ξέρουμε τη συνέχειά του, και λέει η Κατέρινα καλά είναι.
2: Εντάξει,
0: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα ρε φίλε.
0: Καλά.
2: Όχι, όχι, αλήθεια, πολύ μαυρίλα. Δηλαδή δεν βλέπω, όταν είσαι και είσαι και πολιτικός, έτσι δεν είσαι... ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: Δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
2: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
2: Η πολιτική είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα. Τα ακούω.
2: Όπω τι είπε. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπε.
0: Τα φτιασιδώματα τη καθεστικής τάξης.
2: Αχ.
0: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοιο εκτός από ονόματα.
2: Χαραμίζεσαι, αίρεση.
0: 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
2: Θα ξαναπώ κάτι, ναι, τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
2: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
2: Άιρτον.
0: Ε?
2: Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
2: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
0: Ναι.
2: Το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
2: Καταρχήν. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από τον Πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα μωρέ τώρα που το έκανε γι' αυτό.
2: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ, μη βάζει προθέσει τώρα επειδή.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Στο σένα. Έλα μωρέ τώρα. Σιγά να μην έχει πρόβλημα με το Μέση.
2: Κλάψε. Έτσι δεν λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
2: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
2: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
2: Στο Euro. Άσε, τι λέει.
0: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
2: Και
0: ποτέ.
2: Λίγα λέω.
0: Ποτέ.
2: Εσύ
0: δεν τα βάζει στο στόμα μου.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
2: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύ, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελε.
2: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πει για το Σαμαρά.
2: Γιατί δεν είναι ωραία να σα λέω ιστορίε.
0: Ναι, πώ δεν είναι.
2: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Τετράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
2: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς πολλοίς οι Ευρωπαίοι. Ναι. Οι Ευρωπαίοι, ναι, τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας,
2: ναι,
0: η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές.
2: Ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: οι Ισλαμιστές,
2: ναι,
0: θέλουν,
2: ναι,
0: ναι, να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας.
2: Βέβαια.
0: Αυτό γίνεται με τα επεισόδια κτλ.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί. Η Αμερικανική τάξη, εν πάση περιπτώσει, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους, όπως ο Βάνς, ο οποίος θεωρεί, ναι, την Ευρώπη εν πάση περιπτώσει ένα νεκρό πράγμα.
2: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια πιο αναλυτικά μετά, και τι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή με είχες πιέσει τα παραπολιτικά, θέλω να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
2: Θα σου
0: τον
2: πω,
0: πρόεδρο
2: θα σου
0: του
2: πω.
0: Λάος.
2: Τώρα, ρε, στην Διονυσιόλα, τώρα.
0: Μετά να, ναι, μου πεις, ναι, τον Καμπούρη.
2: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρας με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι. Τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή. Λίγο.
1: Λίγο
0: κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρατσε ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Έρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έλα, λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Το σοδούλι.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Έρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: αυτή που έχουν κυβέρνηση στην Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες, μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής ΚΙΠΑ, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά,
0: παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Του, που πήγε μετά με τους Ρώσους και έγινε.
1: Δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο. Λοιπόν, αυτός που ήταν. Ήταν με το Στρέντερ. Του έχω ζήσει όλου αυτού και του έχω
1: θαρμάσει
0: το μυαλό μου. Λοιπόν, επί Στρέντερ. Αυτό ο Γερμανό, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της αυτής της υπηρεσίας.
1: Μέσα, ποιος θα ήταν.
0: Λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, αλλά σκέψω ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την υστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνει.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για
1: βέβαια.
0: Απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, με προδοσία είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για το θέμα.
1: Μην
0: γιατί θα μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: δεν,
1: εντάξει, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένας
1: λόγος. Θέλω
0: λόγος.
1: Να πω, ναι, τα που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον,
1: ναι,
0: Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: ναι,
0: όπως θα σας το μεταφέρω,
1: ναι,
0: αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να,
0: ναι,
1: τα πουλάγες, ξέρω εγώ,

0: Μόζουμε εμείς, το έχει νομίζω λενινιστικό ή μαρξιστικό είναι κάτι, ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων. Ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου και το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Αναβίσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ, σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία, αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Ναι. Τέλος
0: πάντων, πας περιπτώσει, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι, δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, ναι. Δεν έχω. Δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι με φήμες ότι η Βύση χρωστάει 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: τα
0: έπρεπε να τα δώσει και δεν τα έδωσε?
1: Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασες?
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις.
0: Αχα.
1: Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι το απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λέει, ρε παιδί?
1: Δήλωση.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό, ναι, το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό απακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πράγμα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πού ξέρω εγώ πώς ξύπνησε σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι
0: μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Πω, θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου!
0: Ε?
1: Τι λέει, καπέντε και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα, 4.
1: Ναι.
0: Πάμε, κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: πάση περιπτώσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και μου είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε
0: παιδί. Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε?
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, ας πούμε, ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει,
1: όχι,
0: γιατί
1: δεν
0: τα
1: ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό,
0: ναι,
1: δεν το ξέρω.
0: Το συγκεκριμένο δεν το ξέρω.
1: Σήμερα, ναι, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο, αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσία Ωραιοπαγήτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
0: Στην
1: Διονυσία Ωραιοπαγήτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξανε, είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ,
0: μπράβο,
1: ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος, πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος, αυτός ο υπέροχος πραγματικά, για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας. Η Γιάννη Σεραπούλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν είναι τώρα... ο καλύτερο, αλλά εμπάσχετο
1: είναι
0: υπέροχο.
1: Είναι υπέροχο.
0: Ναι,
1: είναι καθαρό, είναι ωραίο. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες για την Αθήνα. Και μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα. Δεν το παρακολούθησε, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλ.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα.
1: Πόσα πια.
0: Δεν με απασχολούν καθόλου. Δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο, να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
1: εκεί
0: εγώ τι κάτι.
1: Πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
0: όχι
1: ήρθε,
0: εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, ναι. Πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πρωί, λέει,
1: ναι.
0: Μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λες.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: Μία. Τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φέρνει τα διάφοροι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
1: Όχι,
0: κανένα
1: δεν ήξερα. Ντεζού. Δεν ήξερα.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
0: ναι.
1: Η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο ο Μητσοτάκης.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
0: ναι,
1: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τροποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανοί.
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, και θα αμφιβάλλεις το βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
1: Επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Τροφίμων.
0: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτές,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα
0: γιατί
1: φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Ξέρεις
0: τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω και κανένα βιομηχανό.
0: Κρίμα.
1: Άμα ήξερα.
0: Κρίμα. Κρίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε,
1: ναι,
0: ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος της, το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό. Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε.
0: Και όλο. Από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάσανε.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκου ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τι, βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα.
1: Και επικερδές κιόλας τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωραία, φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Αντά, κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν βαστάνε 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι, όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και τα βάλεις κάτω. Τι θα κάνεις.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα.
1: Βρε.
0: Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers έλεγες και σε διάκοψα.
1: Για τους influencers έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
0: Ναι.
1: Τράπερ.
0: Τράπερ, ε.
1: Ναι. Και πρώην παίκτες.
0: Δεν θα ξεπεράσω ποτέ ακούγοντας το τράπερ το μυαλό μου να βγαίνει στο τάπερ. Ποτέ.
1: Και πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ, άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
0: ναι,
1: είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι. Θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο. Σαν αυτούς που είναι από τα reality,
0: εγώ,
1: που είναι τα.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκη που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκη, ναι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει: μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει: μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου. Ναι. Σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, ναι, τα ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύσης με την απάτη του με τον Εύκα, επικεφαλή ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη, ναι, ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσει εδώ τη Μεσογείο και τη.
0: Αυτό το σύνθημα του ήταν: έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση? Εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφήσει. Πλέον βάζουν αφήσει μόνο αυτό. Ένα συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να
0: πάμε
1: του κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε, καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε. Έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Μείνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί,
0: άσε να, καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να θωθούνε. Δεν τους έχεις καταδικάσει από πριν αυτά τα λαμόγια, γιατί καλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Ναι. Φτιάχναν εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είχαν αχυρανθρώπους. Mm. Προσλάμβαναν νοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Mm. Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και τους λέγανε ότι τους πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι. Αχα. Βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε, εμείς δεν πρέπει να πούμε το όνομά του. Είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Και έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, τώρα δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι.
1: Δηλαδή, στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
0: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιος είχε φιλοξενήσει τις εκπομπές του.
0: Μπορεί κάποιος τους ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμος. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη
1: νύχτα. Αυτό σε κάνει ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο
1: ναι,
0: πολύ καλή.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Ναι. Και μ' άρεσε και ήθελα και εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νέα Πολύ Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργύρης, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά πώς τα θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΙΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοειρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. 7 Οκτωβρίου, Τετάρτη, και είστε συντονισμένοι στην Net Kerkiras και στους 99.3 στα FM. 14 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, 91% υγρασία, έτσι για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Υπάρχει και χαμηλή ορατότητα, αν έχετε το νου σας όσοι είστε στο δρόμο αυτή την ώρα. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 25 βαθμούς. Και μας λέει η Έμι ότι σήμερα θα κυλήσει με συννεφιά η σημερινή ημέρα. Και από αύριο το βράδυ έρχονται βροχούλες. Ειδικά την Παρασκευή δείχνει να βρέχει όλη μέρα. Και ξανά από το Σάββατο φτιάχνει ο καιρός. Σπύρο, δεν θέλω να έχεις απορία. Είπαμε, κλιματική κρίση εδώ, ό,τι θέλει γίνεται. Ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βάρτη στο μικρόφωνο και ο Γεράσιμος Λυκίσας στις μουσικές επιλογές. Και ένας κύκλος στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκλεισε. Ολόκληρος ο πλανήτης αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέση με τα χρώματα της εθνικής Αργεντινής. Ο Μέση, ο οποίος φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής στη φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν. Μάλιστα, όπως γράφουν τα ειδησιογραφικά site της Αργεντινής, ο Λιονέλ παρέδωσε ένα τελευταίο σοου και μάλιστα φρόντισε να είναι ηχηρό. Πέτυχε ένα γκολ, το νούμερο 126 με την εθνική, ενώ μοίρασε και 2 assist το 3-0 επί της αφρικανικής ομάδας. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακό και φορτισμένο. Χιλιάδες κόσμου περικύκλωσαν το πούλμαν της Αργεντινής στο δρόμο της για το μονομεντάλ. Υπήρχε τόση συγκίνηση και διάφορα σοου φυσικά που είχαν ετοιμάσει της εθνικής, που το μάτς ξεκίνησε με μισάωρη καθυστέρηση. Μια μεγάλη φανέλα με το νούμερο 10 απλώθηκε στο χορτάρι, η οποία έγραφε «Gracias», δηλαδή «Ευχαριστούμε». Ο Μέση μπήκε στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενος από τους γιους του και φανερά συγκινημένος έκλαψε την ώρα του εθνικού ύμνου της Αργεντινής.

είμαστε ευτυχισμένοι που προλάβαμε να δούμε αυτόν τον παίχτη να παίζει ποδόσφαιρο, να μαγεύει την μπάλα. Είμαστε τυχεροί. Σίγουρα θα βγουν κι άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, αλλά μέχρι τότε ο Μέση θα είναι πάντα στις καρδιές μας.

0: Χθες το πρωί έγινε μια σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη και ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τραπεκλή, παρουσία των Δημάρχων των Ιωνίων Νήσων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Βρετανικών Αρχών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, προέδρων επιμελητηρίων και εκπρόσωπων παραγωγικών φορέων. Ο κ. Τραπεκλής ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της αναθεώρησης του προγράμματος, η οποία επέτρεψε την ένταξη νέων επενδυτικών προτεραιότητων, μεταξύ άλλων στους τομείς της σύνδρευσης, της κοινωνικής κατοικίας, του τουρισμού, καθώς και της στήριξης μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιωτερότητες του νησιωτικού χώρου και στις καθυστερήσεις που προκαλούνται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με μνημεία UNESCO, αρχαιολογικό ενδιαφέρον και αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Όπως σημείωσε, οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν την ταχύτητα απορρόφησης των δαπανών παρά τον υψηλό αριθμό εντάξεων. Η ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Τραπεκλής, ωστόσο, στην ανάγκη επιτάχυσης των διαδικασιών. Ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι ο διαθέσιμος χρόνος πλέον περιορίζεται σημαντικά και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία με απεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και άμεση ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. Στη σύσκεψη τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πουλημένος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσθετες δυσκολίες που δημιουργούν οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, αλλά και σημαντική έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας αποτίμησης της πορείας των έργων και χαιρέτησε τις νέες επενδυτικές προτεραιότητες του αναθεωρημένου προγράμματος, ζητώντας παράλληλα την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς από τη χθεσινή σύσκεψη είναι ότι τα λεφτά έχουν κλειδώσει, τα λεφτά είναι εδώ, απλά τα έργα αργούν να ξεκινήσουν. Και όταν ξεκινάνε, είναι πλέον αργά και βγαίνουν εκτός ΕΣΠΑ. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Γιάννη Τραπεκλή.
1: Στην υλοποίηση των έργων, ενώ έχουμε έργα και προσκλήσεις και στον αέρα και έχουμε εγκλωβίσει χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς η υλοποίηση των έργων αυτών καθυστερεί. Αυτό πάντοτε δεν είναι ευθύνη των φορέων, γιατί οι δυσκολίες και η γραφειοκρατία την οποία να αντιμετωπίσουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική τα προβλήματα από μια περιφέρεια όπως είναι η Θεσσαλία. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην έδρα της περιφέρειας, έχουμε μια πόλη στην UNESCO. Η Ζάκυνθο έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Έχουμε τα γεωπάρκα. Όπου παρεμβαίνουμε, έχουμε αγκαλιαστεί και με άλλες υπηρεσίες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές χρονοβόρες και η διαδικασία πάρα πολύ απαιτητική. Άρα κρινόμαστε με περιφέρειες και με απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, αυτό θα κάνω, θα σας πω τώρα τη διαφορά την οποία είπα στον κύριο Ντεμικέρη, η οποία πράγματι έχουμε ενταγμένα έργα, αλλά δεν έχουμε απορροφητικότητα. Αυτό είναι, δεν έχουμε δαπάνες με λίγα λόγια. Εμείς τώρα ξεκινάμε ένα σχεδιασμό να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες όσο μπορούμε πιο γρήγορα για να τρέξει και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από την περιφέρεια μας. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω, όλων μας. Οι δυσκολίες όμως υπάρχουν. Αναφέρθηκε πρωτήτερα σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες, οι περιφερειάρχες έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο. Αυτό που είπε ο κύριος Ντεμικέλης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό, είναι η άλλη προγραμματική περίοδος, η οποία τώρα υπάρχει το αίτημα από τις κυβερνήσεις να πάρουν εκείνη αυτό το πακέτο σε ένα κουβά όλες τις χρηματοδοτήσεις και να τις διαχειριστούν οι ίδιοι. Βάζουν τα κριτήρια, κοιτάξτε τι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτρεξε γρήγορα, έτρεξε. Θα σας πω όμως σε ποιες περιπτώσεις. το Ταμείο Ανάκαμψης είχε τελείως διαφορετικές διαδικασίες στην υλοποίηση και απαιτήσεις των έργων από αυτές που έχει το ΕΣΠΑ. Θα σας πω, εμείς εδώ που είμαστε χαμηλά στην απορροφητικότητα, στις εντάξεις είμαστε στη μέση, είμαστε δεύτεροι στην απορροφητικότητα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σαν περιφέρεια. Δηλαδή, γιατί εδώ είμαστε πολύ καλοί πετυχημένοι και εκεί πάμε πίσω. Ενώ όλες τις απορίες δεν κάνω διάκριση τώρα, το βάζω, είμαι στην ίδια μεριά μαζί σας και η περιφέρεια έχει τις δυσκολίες της. Άρα, το Ταμείο Ανάκαμψης είχε ευκολίες, όπου όμως είχε ζητήματα όπως είναι τα δικά μας, π.χ. στο Αργοστόλι, το μουσείο, που ήταν ένα έργο δύσκολο στην γραφειοκρατία και στην παρακολούθηση, αστόχησε. Δεν θα πω και άλλες αστοχίες πολλές, οι οποίες συνέβησαν. Στα έργα τα βαριά, ναι, όταν κάνεις μια αυτοστράδα, ένα δρόμο μεγάλο, εθνικό δίκτυο, δεν έχεις πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσεις. Η απορροφητικότητα έρχεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί μιλάς για κομματουργικά. Όταν ο κύριος Δήμαρχος εδώ της Κεντρικής Κέρκυρας έχει τη χρηματοδότηση μετά από βάσανα, αυξήσεις του προϋπολογισμού, γιατί ξεκίνησε το έργο, δημοπρατήθηκε, πήγαν εργολάβοι γιατί δεν έβγαινε η δαπάνη. Τώρα το κτίριο Γυαλινά ξεκινάει τη διαδικασία. Έχει ενταχθεί, έχουν έρθει μελέτες, πήγαινε στη δημοπράτηση, 7 συμμετοχές από ό,τι άκουσα και θα αρχίσει ένα μαρτύριο. Και αυτές οι 7 συμμετοχές πάλι και αύριο να έχει ανάδοχο, η απορροφητικότητα πάντα θα είναι δύσκολη. Γιατί με το καλημέρα κύριε Ντεμικέλε, όπου επιχειρεί στα Ιόνια Εσιά, θα έρθει, είναι και παρόντες εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, αλλά θέλω να πούνε εξαρτημένες αξίες. Σε αυτό το κτίριο. Ξεκινάς με το σφουγγαράκι, άντε με το πινέλο και πήγε να κάνεις απορροφητικότητα. Είναι αργή. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνουν τα έργα. Γιατί αυτό είμαστε ένα μνημείο.

0: την εμφάνισή τους κάνουν οι φθινοπορνεσιώσεις αυτόν τον καιρό. Παράλληλα, στα φαρμακεία διατίθονται και τα αντικρυπτικά εμβόλια, τα οποία, αν γίνουν εντός του μήνα, προστατεύουν τον πληθυσμό από την περίοδο έξαρσης των ιώσεων, που είναι οι μήνες Ιανουάριος-Φεβρουάριος. Ο πρόεδρος των Οικογενειακών Γιατρών της Κέρκυρας, Φίβος Κακαβίτσας, τονίζει ότι το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού θα πρέπει να πάει στα φαρμακεία και να εμβολιαστεί δωρεάν κατά της γρίπης, ενώ οι άνω των 65 ετών και όσοι έχουν χρόνια νοσήματα μπορούν να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο μετά από συνταχογράφηση.
1: Δεν έχουμε μπει σε μεγάλο κύμα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μάλιστα, τώρα κυκλοφορούν και τα αντιγρυπτικά. Δηλαδή, αν υπήρχε θέμα νωρίτερα, θα είχαν κυκλοφορήσει και νωρίτερα. Αλλά παραδοσιακά ο μήνας Οκτώβριος και Νοέμβριος είναι εκεί πέρα που αρχίζουν να ξεκινάνε οι ιώσεις. Το πικ τους είναι συνήθως μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρη, έτσι. Εδώ είναι αυτό που λέμε συνήθως, ότι τα αντιγρυπτικά εμβόλια θέλουν και μία περίοδο ενίσχυσης του οργανισμού, ανοσοενίσχυσης δηλαδή. Άρα πρέπει να υπολογίζει ο καθένας ότι χρειάζεται 2 με 3, σε μερικά και 4 εβδομάδες για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η περίοδος. Άρα πρέπει να γίνουν 3 με 4 εβδομάδες νωρίτερα από αυτό το πικ. Οπότε μιλάμε για αυτό το μήνα ουσιαστικά. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει και ο εμβολιασμός αυτή την περίοδο.
2: Ναι, τώρα τα αντιγρυπτικά είναι ελεύθερα, γίνονται με συνταγογράφηση, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, όπως και πέρυσι, όπως και τα τελευταία 3-4 χρόνια, υπάρχουν 2 είδη αντιγρυπτικών εμβολίων. Υπάρχουν αυτό που ο κόσμος ονομάζει απλά εμβόλια, δηλαδή αυτά που κυκλοφορούσαν μια ζωή. Υπάρχουν και τα ενισχυμένα. Τα ενισχυμένα δεν είναι για όλους. Είναι εμβόλια που γίνονται καταρχήν σε ηλικίες κυρίως πάνω των 65 ετών. Υπάρχει και ένας μικρός αστερίσκος, θα σας τον πω μετά, από πέρυσι. Είναι εμβόλια τα οποία μιλάμε για ανθρώπους που τα κάνουμε σε αυτά, σε ανθρώπους που είναι ευπαθείς οι ομάδες. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι καταρχήν μετά το 75 μπορούν να το κάνουν, αλλά από τα 65 έως τα 75 είναι αυτοί που έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι καρδιαγγειακά, όπως είναι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Και ο αστερίσκος που σας έλεγα είναι ότι από πέρυσι έχει μπει ένα καινούριο στοιχείο, ότι μπορούν να τα κάνουν και οι νεότερες ηλικίες από 18 έως 65 ετών που έχουν μεταμόσχευση οργάνων. Εντάξει, είναι λίγο σπάνιο, αλλά καλό είναι να το ξέρουμε και αυτό το δεδομένο. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι, από 60 και πάνω τυπικά, μπορούν να κάνουν το απλό το εμβόλιο, και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί να θυμηθούμε ότι το εμβόλιο δεν προστατεύει μόνο εμάς, προστατεύει και τους γύρω μας. Δηλαδή, άμα είμαστε σε μια οικογένεια που υπάρχουν ηλικιωμένοι, που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, καλό είναι πέρα από τον 60 και άνω να το κάνουν και τα άτομα που μένουν μέσα σε αυτή την οικογένεια για να προστατέψουν τους ευπαθείς.
0: Τώρα σήμερα έχουμε το απόγευμα στις 5.30 στην Ιόνια Ακαδημία μια εκδήλωση που τιτλοφορείται «Υγιεινότερος τρόπος ζωής». Την εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιήσει το νοσοκομείο της Κέρκυρας στο πλαίσιο του διασωνιωριακού προγράμματος SHIELD. Είναι αφιερωμένη στην παχυσαρκία, το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και στη λιπόδη νόσο του ύπατος. Ακούμε τη διοικήτρια του νοσοκομείου, Μαντού Εγκλεζοπούλου.
3: Αύριο το απόγευμα έχουμε στην Ιόνιο Ακαδημία μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης, μια εκδήλωση που μάλλον πρέπει να την παρακολουθήσουμε όλοι, που αφορά, όπως είπατε και εσείς, τον υγιεινό τρόπο ζωής. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η υγεία δεν αρχίζει στο νοσοκομείο. Η υγεία αρχίζει από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από το σπίτι μας, το σχολείο μας, την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα. Mm-hmm. Επομένως, αύριο το νοσοκομείο έχει την τιμή, τη χαρά και την υπερηφάνεια να συμμετέχει σε ένα διακρατικό πρόγραμμα. Και σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει κατάλληλα την κοινότητα στο πώς με απλούς τρόπους της καθημερινότητας, την καθημερινή μας ζωή δηλαδή, μπορούμε να κερδίζουμε σε υγεία. Συμμετέχοντες είναι καταρχήν στο διακρατικό πρόγραμμα, συμμετέχουμε με 2 νοσοκομεία της Ιταλίας. Το ένα είναι σε επίπεδο πρόνοιας, που σημαίνει ότι έχει αυτό που λέμε την πρωτοβάθμια αποστολή. Συμμετέχουμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Συμμετέχουμε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το ερευνητικό πρόγραμμα, με τον καθηγητή Βασιλή Τσιμιχώδημο. Και συμμετέχουμε και με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωαννίνων. Για εμάς, στην Κέρκυρα εννοώ, για εμάς, πληθυσμός στόχος είναι οι φοιτητές μας. Έτσι λοιπόν, με τον καθηγητή, με τον Πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλόρο, έχουμε κάνει μια συνεργασία στην οποία επικεφαλής από μέρους του Πανεπιστημίου είναι ο καθηγητής Θεμιστοκλής Έξαρχος, που θα ενημερώσουμε τους φοιτητές. Μάλιστα η πρώτη μας δράση είναι 21 Οκτωβρίου. Θα ενημερώσουμε τους φοιτητές, θα πάρουμε ιστορικό, θα τους δώσουμε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να μάθουμε από τους φοιτητές για τις συνήθειές τους και να μπορέσουμε αντίστοιχα να δώσουμε συστάσεις και προτάσεις.

Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας, γιατί δεν προχωρούν τα έργα. Γραφειοκρατία, υποστελέχωση και καθυστερήσεις κρατούν πίσω τα Ιόνια νησιά 21-27. Η Κομισιόν ζητά τώρα εντατικούς ρυθμούς και πραγματική απορρόφηση των πόρων. Ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε στην Κέρκυρα ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί εντατικούς ρυθμούς. Αναφέρεται το. Ο τίτλος αναφέρεται στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε εδώ στο νησί της Κέρκυρας υπό τον Περιφερειάρχη με προσκεκλημένους και τους δημάρχους του νησιού για την απορρόφηση του προγράμματος ΕΣΠΑ. Κεντρική φωτογραφία. Το φωνητικό σύνολο από την Κορσική, η μεγάλη παράδοση της κορσικανικής, συγγνώμη, της κορσικανικής πολυφωνίας στον Άγιο Γεώργιο. Το διεθνώς αναγνωρισμένο φωνητικό σύνολο από την Κορσική απόψε στις 8.30 στο Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο με είσοδο ελεύθερη. Απόψε στο Δημοτικό οι εξορίξεις, το Περιφερειακό συντάχθηκε ουσιαστικά με τη θέση που είχε ήδη λάβει η Περιφέρεια Ηπείρου, συνένεση στην ερευνητική γεώτρηση τώρα και επανέξεταση του θέματος αμέσως μετά τα αποτελέσματά της, εφόσον ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο στάδιο αξιοποίησης. Παχυσαρκία, διαβήτης και λιπόδης ύπαρ στο επίκεντρο εκδήλωσης του νοσοκομείου. Ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Εγκλεζοπούλου για την εκδήλωση αυτή. Ντέρμπι στη Λευκύμη ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΟΦΑΜ για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και πρεμιέρα στα τοπικά πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα και εδώ κεντρικό θέμα είναι η επιτάχυση έργων ΕΣΠΑ από τη χθεσινή, το συμπέρασμα της χθεσινής σύσκεψης. Σύσκεψη στην Κέρκυρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καθυστερήσεις, η νησιωτικότητα και οι ελλείψεις προσωπικού στο επίκεντρο. Επιτάχυση είναι έργο ΕΣΠΑ, ζητάει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Παλαιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας το αφιέρωμα νεοελληνικές μουσικές ιχνηλατήσεις από το αρχείο του Σπύρου Μοντζενίγου στη συναυλιακή πράξη. Νέα θεσμική αποστολή στην Ευρώπη για την Μέρωπη Ιδρέου. Στην Ευρώπη, μαθητική δημιουργία του Αθηναγόριο, εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιούργησαν μαθητές του Αθηναγόριου παρουσιάστηκε στη Γερμανία. Στόχος η σχολή UEFA Α στο νησί.

0: Η είδηση αυτή προέρχεται από το σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου Κέρκυρας και στις Κακέρες στο σχολείο της Κέρκυρας για 15η χρονιά. Σήμερα από το 12ο Δημοτικό ξεκινά ο νέος κακιστικός μαραθώνιος. Οι σκακιστικοί αγώνες θα γίνουν σε όλα τα σχολεία της Κέρκυρας και θα οδηγήσει στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάνος Ναθαναήλ.
1: Ήταν μια έτσι πολύ φιλόδοξη προσπάθεια, η οποία όμως απέδωσε πραγματικά πάρα πολύ σημαντικούς καρπούς. Μπορέσαμε να φέρουμε πάρα πολλά παιδιά της Κέρκυρας πάνω από τις Κακέρες να ασχοληθούν με το σκάκι και η αλήθεια είναι ότι και μετά από 17 χρόνια, που είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα, μπορέσαμε να παρατηρήσουμε και πόσο ευεργετική είναι η ενασχόληση με το σκάκι και σε σχέση με άλλα πράγματα όπως τις σχολικές επιδόσεις, όπως την επιτυχία στις ανώτατες σχολές, το οποίο το είδαμε πλέον χειροπιαστά. Αλλά πάμε τώρα στο σήμερα. Ξεκινάμε από αύριο και θα χρειαστούμε μάλιστα και 2 μέρες για να κάνουμε το πρώτο φετινό πρωτάθλημα που θα γίνει στο 12ο Δημοτικό Σχολείο της Κέρκυρας. Είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο, γι' αυτό θα γίνει σε 2 μέρες. Συνήθως παίζουν πάνω από 120 παιδιά, δηλαδή στην ουσία το μισό σχολείο. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πηγαίνουμε λοιπόν στο σχολείο, τα μέλη του Συνδέσμου Παιχτών Ζατρικίου Κερκύρας, και έχουμε μαζί μας σκακέρες, σκάκια, ρολόγια και τα σχετικά βραβεία. Δηλώνουν συμμετοχή τα παιδιά και παίζουν σε ένα τουρνουά την πρώτη μέρα με τη συμμετοχή της πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού, τα πιο μικρά παιδιά, και την επόμενη μέρα, η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Έκτη, συν τα πρώτα παιδιά από την πρώτη μέρα, δηλαδή από τα πρωτάκια, τα δευτεράκια και τα τριτάκια. Θα συναγωνιστούν και μετά μεγαλύτερα παιδιά.
2: Τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν κάποια εξοικείωση με το σκάκι, όχι?
1: Πρέπει να έχουν μια γενική γνώση πώς παίζεται το σκάκι. Και μάλιστα τα βοηθάμε και εμείς, γιατί πριν ξεκινήσει κάθε τουρνουά, τους υπενθυμίζουμε ακριβώς πώς κινούνται τα πιόνια και τα κομμάτια και τις γενικές αρχές. Και μπορώ να πω ότι κάθε φορά τα παιδιά, αν ξέρουν έστω και πολύ λίγο, έχουν μια γενική ιδέα και μπορούν να παίξουν.

Και πριν σας χαιρετήσουμε, σας υπενθυμίζουμε ότι το σκηνικό του καιρού αλλάζει από σήμερα το απόγευμα. Αναμένεται σταδιακή αύξηση των εφώσεων, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται στην περιοχή της Ιταλίας και κινείται αναλυτικότερα προς τα Δυτικά Βαλκάνια και το Βόρειο Ιόνιο. Το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται εδώ για την Κέρκυρα από την 5η έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Η πιο δύσκολη μέρα φυσικά είναι η Παρασκευή, είπαμε, οι προβλέψεις δείχνουν όλη μέρα βροχή και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές θα υπάρξουν και καταιγίδες. Θα έχουμε και μια σταδιακή επικράτηση νότιων έως νοτιοανατολικών ανέμων με μέσες εντάσεις περίπου 4 με 5 μποφόρ και με ισχυρότερες ρηπές φυσικά κοντά στις καταιγίδες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έρχεται ένα δύσκολο τριήμερο. Καλό είναι να έχετε ελέξει και καθαρίσει τα φρεάτια σας για να μην έχετε, να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα από τη βροχή. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο 9 το πρωί. Η ώρα θα τα πείτε με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Σπύρο Χοδρογιάννη και το Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: it, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συναντήσει με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπυρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολή κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα όπου κι αν είστε. Καλή σας μέρα. Εδώ από τους 99 και 3 μεγάλα κύκλο στο FM. Ξέρετε πια που μπορείτε να μας δείτε. Ξέρετε τη διεύθυνσή μας, την ηλεκτρονική και τη διαδικτυακή. Ερτέκο. Μαζί να μιλάμε, μαζί να τα λέμε. Εδώ που τα λέμε είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Και εδώ που τα λέμε, από εμάς τα μαθαίνετε όλα. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Μένετε εδώ σε εμάς, συντονισμένοι. Συνεχίζεται η ενημέρωση. Μετά τη Μαργαρίτα Βάρθη, Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χοδρογιάννης παραμένει να ρυθμίζει τους ήχους. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 του μηνός Οκτωβρίου. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια όμορφη μέρα, μια ήρεμη μέρα, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε δυσκολίες και γενικά τα πράγματα να πάνε καλά. Καλά, αυτό, καλά.

Εμείς λοιπόν εδώ μαζί σας, μαζί με τους ακροατές της ελληνικής αντιφωνίας. Για να μιλάμε για τα θέματα που απασχολούν την Κέρκυρα, για τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα, για αυτά που γίνονται, για αυτά που δεν γίνονται, για όλα τούτα που θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω. Γι' αυτό και πιστεύουμε πολύ στον ακροατή, στην ακροάτρια. Πιστεύουμε πολύ στους ανθρώπους που ακούν το ραδιόφωνο. Εάν θέλετε να παρέμβετε, αν θέλετε να γίνετε μέρος αυτής της εκπομπής, 2661-030-080-39-700 τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να απευθύνεστε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε για τα θέματα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υποθεί κάτι παραπάνω. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ, στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Εκεί. Λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό, θέλετε? Γιατί αλλάζει ο καιρός από αύριο όμως, έτσι, από αύριο. Κρατηθείτε λιγάκι ακόμα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε λίγο συννεφιά, άρα η συννεφιά πάνω από τον κερκυριακό ουρανό, 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, η άνεμη από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 μποφόρο. Από αύριο λοιπόν η συννεφιά γίνεται πιο έντονη. Και από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχές, 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, 4 μποφόρο η άνεμη νοτιοανατολική. Την Παρασκευή, κανονική ωραία τίμια κερκυριακή βροχή. Πιθανόν να αναπτυχθούν και έντονα καιρικά φαινόμενα προς το βράδυ της Παρασκευής. Σάββατο λέει δεν θα βρέχει, θα έχει όμως έτσι λίγο άστατο καιρό. Θα είναι άστατος ο καιρός. Το ίδιο και την Κυριακή, δηλαδή θα έχει και συννεφιά, θα βγάλει και λίγο ήλιο, μπορεί και λίγο να βρέξει, ψιλοβρέξει. Κάτι θα κάνει. Κάτι, μια ανησυχία θα την έχει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Με τη θερμοκρασία να πέφτει από τους 25-22 βαθμούς Κελσίου. Και το Σάββατο και την Κυριακή. Και από Δευτέρα τώρα φαίνεται κάπως να καλυτερεύουν τα πράγματα. Δευτέρα πας για μπάνιο, Σπυρό? Να πας. Με την ευχή μου. Κανονικά η βροχή έπρεπε να διαρκέσει λίγο παραπάνω. Κάτσε και το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θέλεις. Τι ακόμα δεν αρχίσαμε. Είμαστε σχεδόν στη μέση του Οκτώβρη. Σχεδόν. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα έχουμε 12 του μηνός. Δεν έπρεπε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα η βροχή. Εγώ τώρα λέω. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει λίγο κίνηση σήμερα. Και η κίνηση μας νευριάζει και όλες μας εκνευρίζει. Χάνουμε και λίγο την ψυχραιμία μας, χάνουμε λίγο... Ναι. Την ηρεμία μας. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας στο δρόμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Δεν ξέρω αν είναι η περίοδος τέτοια. Που βλέπω όλο και πιο συχνά να μην σέβεστε τα παιδιά σας, τα μικρά παιδιά. Να μην σέβεστε τη ζωή τους, να μην σέβεστε και τη δική σας τη ζωή. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με κάποιο τρόπο. Πάλι είδα χθες, 2 φορές μάλιστα, μικρά, πολύ μικρά παιδιά, νήπια σε μηχανάκι, όπως και μπροστά στο αυτοκίνητο, αγκαλιά, μωρά. Και μικρά παιδάκια. Δεν τα παίρνουμε αγκαλιά τα μωρά. Έχουν κανονικό καθισματάκι, πίσω, δεμένα με τη ζώνη τους κτλ. Γιατί στο οποιοδήποτε φρενάρισμα, ακόμα και με πολύ μικρή ταχύτητα, χάνεται ο έλεγχος. Και αυτό που θα την πληρώσει θα είναι το μωρό. Λοιπόν, αυτό που αγαπάτε, αυτό που φροντίζετε, αυτό που θέλετε να είναι στη ζωή σας. Και η δικαιολογία, έλα μωρέ τώρα, εδώ 2 βήματα πάω, ούτε 1 χιλιόμετρο. Τι θα συμβεί, αυτό δεν ισχύει, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι η περίοδος τέτοια. Κάτι παθαίνεται αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω. Ή πέφτουν όλα τα περιστατικά μπροστά μου. Επίσης και αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Λοιπόν, στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σας πληροφορώ ότι ανεβήκαμε κατηγορία. Ναι, ανεβήκαμε, γιατί και χθες είχαμε μια φωτιά. Είχαμε την έναρξη μιας φωτιάς στη Λευκήμη, στην Μπούκα, όπου υπήρξε άμεση παρέμβαση και από το κλιμάκιο των Αργυράδων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και από τα οχήματα που έφυγαν από την Κέρκυρα, 3 οχήματα, και από τα αεροπλάνα. Έπεσαν και τα αεροπλάνα στη φωτιά, στη μάχη έτσι για να σβήσουν τη φωτιά. Την περιόρισαν γρήγορα, αλλά είχαμε έναρξη, παιδιά. Όσο και να το. Ναι, να σας φαίνεται περίεργο και να μην το πιστεύετε, και όμως συνέβη. Επειδή λοιπόν τα πράγματα δεν είναι εύκολα,
δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζουμε καμιά φορά. Και επειδή πάντα κάποιος θα βάλει φωτιά για να κάψει, γιατί νομίζει ότι έλα μωρή τώρα, τόση υγρασία έχει, έβρεξε και προχτές και δεν ξέρω, θα βρέξει και αύριο. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα απλά. Δεν είναι έτσι. Γιατί, επαναλαμβάνω, με τέτοιες συνθήκες, με την υψηλή υγρασία, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας κτλ., έχει μια δυσκολία πραγματικά η φωτιά να επεκταθεί. Έχει μια δυσκολία. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θέλω λοιπόν να χαλαρώνετε. Αυτό είναι, χαλαρώνουμε. Όχι, δεν χαλαρώνουμε. Η πυροσβεστική δεν χαλαρώνει. Οι υπηρεσίες των Δήμων πολιτικής προστασίας δεν χαλαρώνουν. Είναι μέχρι 31 του μηνός. Του Οκτώβρη. Αλλά δεν έχει σημασία. Πολλές φορές έχουμε δει και παράταση και τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται και παράταση αντιπυρικής όταν υπάρχει, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όταν δεν βρέχει μέσα στον Οκτώβρη πολύ κτλ. Έχουμε δει και σε πολλές περιοχές να γίνεται παράταση. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό ότι τελειώνει 31 του μηνός. Καταρχάς, σημαίνει με την έννοια ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Επειδή δεν έχει 45 βαθμούς Κελσίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα, αυτού ξελευθερία για όλους, να ανάβουμε φωτιές στις γειτονιές. Κάντε κράτη λίγο. Λοιπόν, σήμερα τι βλέπουν τα ματάκια μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κρουαζιρόπλια σήμερα. Μάλιστα. Τετάρτη λοιπόν 7 Οκτωβρίου και έχουμε Viking Star. Ήρθε τώρα στις 8 μέχρι τις 5, 930 δυναμικότητα. Επιβάτες, Norwegian Gem. Έρχεται στις 10 μέχρι τις 7.30, 2398. Norwegian Pearl. Ήρθε στις 8 μέχρι τις 6, 2389. Ναι. Mind Shift 4. Ήρθε στις 8 μέχρι τις 7, επιβάτες 2506. MSC Harmonia έρχεται σε 9, μένει μέχρι τις 6, 6.700. Πα. Και το Αρετούσα. Α, το Αρετούσα έχει ήδη έρθει, μένει μέχρι τις 3.30. Τούτο είναι μητσό. Έχει 50 επιβάτες. Τούτο είναι μητσό. Ναι. Μια σταλιά. Λοιπόν, 2.30 και 2.30, 5, 7.30, 9.30, 10, 11 και 50. 11, περίπου χιλιάδες κόσμος, αλήθεια το λέτε. Μάλιστα. Συνεχίζεται λοιπόν κρουαζιέρα, να πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι δεν σταματάνε το Νοέμβριο, Σπύρο. Θα το δούμε το πρόγραμμα, δεν το έχω τώρα εύκολο μπροστά μου, αλλά θα το δούμε.

Λοιπόν, θα τα δούμε σε λίγο όλα με αναλυτικά και με ηρεμία. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε και τα θέματά μας, να δούμε τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, να δούμε όλα αυτά τα οποία εσείς μας λέτε με τα μηνύματά σας και με τα τηλεφωνήματά σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε να διαχειριστούμε διάφορα, από τηλέφωνα μέχρι τα ηχογραφημένα και τα λοιπά και διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, και σας χρωστάμε αυτό που ρώτησε ο Σπύρος για τα κρουαζιερόπλια. Μέχρι πότε έχουμε? Έχουμε μέχρι 29 Δεκάτου. Ναι, πάντα έτσι είναι. Πάντα έχουμε και τον Δεκέμβρη κρουαζιέρες. Και μάλιστα έχουμε και μπόλικες. Λοιπόν, αυτό. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει με τον ιστορικό μόλο του Αγίου Νικολάου, το Φαλιράκι δηλαδή, το γνωστό μας Φαλιράκι, όπου υπάρχει μια κατάσταση χάους, έτσι όπως καταγγέλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης, που αναφέρει και τα εξής, ότι βλέπουμε, λέει, ανθρώπους να έχουν χάσει το σεβασμό απέναντι στο μνημεία, απέναντι σε αυτό το οποίο εκπροσωπεί για τον καθένα ένας ναός, γιατί έχουμε και τον ναό κάτω του Αγίου Νικολάου, και υπάρχουν φωτογραφίες που βλέπουμε κάποιους να λιάζονται, να έχουν πάρει την πετσέτα τους, να έχουν περάσει πάνω από, από το κάγκελο και του ναού και να λιάζονται πάνω στα, ναι, στη σκάλα μπροστά από τον ναό, όχι προσέξτε έξω από την περίφραξη του ναού, μέσα προς από την πορτούλα του ναού. Λοιπόν, έχουμε δει τα αυτοκίνητα να κατακλείζουν το σημείο αυτό, να μην ξέρουμε δηλαδή τι είναι και πού είναι, να μην φαίνεται τίποτα πίσω από τις λαμαρίνες. Έχουμε τα μπαρ, έχουμε τη μια επιχειρηματική δραστηριότητα, καλώς την έχουμε, που δημιουργεί όλη αυτή την ένταση στο σημείο αυτό. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύουμε και τα μνημεία μας. Ναι, ωραία η επιχειρηματική δραστηριότητα, τη θέλουμε, την στηρίζουμε, την τιμούμε. Ωραία κάποιος να βρίσκει ένα χώρο να σταθμεύει, γιατί δεν υπάρχει στην Κέρκυρα χώρο στάθμευσης δυστυχώς. Αλλά απ' την άλλη να μπορούμε να περιφράξουμε, να περιορίσουμε λίγο κάποια πράγματα όταν έχουν να κάνουν με τα μνημεία μας. Με το σεβασμό απέναντι στα μνημεία και στους ιερούς χώρους. Γιατί μπορεί να πιστεύουμε, μπορεί να μην πιστεύουμε, να πιστεύουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη θρησκεία κτλ. Αλλά ο σεβασμός απέναντι σε αυτό το οποίο εκπροσωπεί τη θρησκεία κάποιου λαού, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε, είναι άλλη συζήτηση. Έτσι. Σεβόμαστε αυτό που εκπροσωπεί, έτσι, τη θρησκεία του καθενός, τη σεβόμαστε. Θέλουμε να σέβεται και ο άλλος ότι εμείς δεν πιστεύουμε, ότι εμείς πιστεύουμε κάτι άλλο, ότι εμείς κάνουμε κάτι άλλο στη ζωή μας. Και να ζητάμε το σεβασμό γι' αυτό. Λοιπόν, είναι το σημείο, μας θυμίζει ο Φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης, που μετέφερε, που σταμάτησε μάλλον το πλοίο που μετέφερε από τα μοίρα της Λυκείας στον μπαρ της Ιταλίας το σκήνημα του Αγίου Νικολάου, και σε αυτό το χώρο το τοποθέτησε πάνω σε μια πέτρα για προσκύνημα κατά πέτηση των Κερκυραίων. Σε αυτό το χώρο, σε ανάμειξη του γεγονότος, πάνω στην πέτρα χτίστηκε ο μικρός ναός, το Ξοκλήσι. Για να έρθουμε αρκετά χρόνια αργότερα, στο 16ο αιώνα, που η οικογένεια του Υπότη Πατσού, που είχε μεταναστεύσει από την Κρήτη, έκτισε την εκκλησία αυτή που σήμερα γνωρίζουμε. Και οφείλουμε να δείχνουμε σεβασμό τουλάχιστον σε αυτά που αντιπροσωπεύουν την ιστορία, τον πολιτισμό μας, τη θρησκεία μας, τις αξίες μας, όλα. Τον τόπο μας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιοχάλα. Είναι ο Πέτρος Γιοχάλας, είναι ο πρόεδρος του Φορέα Κορφιάτικης Έκφρασης. Είναι ηχογραφημένο το απόσπασμα που θα ακούσουμε, γιατί ο κύριος Γιοχάλας δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι μικρό απόσπασμα. Χθες το μεσημέρι το ηχογραφήσαμε για να σας το μεταδώσουμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, το Φαλιράκι, το οποίο κάποτε αποτελούσε, αλλά και πιστεύω για πολλούς ακόμα αποτελεί, μια συμβολική τοποθεσία, καθότι πολλά ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σε αυτό το μόριο του Αγίου Νικολάου, όπως ονομάζεται. Το Φαλιράκι είναι ονομασία η οποία δόθηκε μετέπειτα χάρη ενός κέντρου που εδώ γύρω στο 70 τόσο 80 λειτουργούσε κάτω. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι εκεί υπάρχει όχι αναρχία, υπάρχει τον ένα δις. Πιστεύω ότι εικόνες όπου ο κόσμος κάνει λιθεραπεία μέσα στο προάβλιο της Εκκλησίας. Κόσμος ο οποίος είναι πατής πατώσες σε όλο το το πλακόστρωτο σημείο της προκυμαίας. Αυτοκίνητα τα οποία σχεδόν δεν έχουν μπει μέσα στην εκκλησία, δεν έχουν πάει μέσα στη θάλασσα. Ήθελα να σου πω δηλαδή ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μονάχα κατά τη δική μας δηλαδή, εκτίμηση, μονάχα σε τριτοκοσμικές περιοχές παρατηρείται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Εγώ επειδή έλυσα το χώρο αυτό, ναι, και σαν πρώην υπάλληλος της ΑΝΕΤ, σας πληροφορώ ότι υπήρχε η μέρη μου εκ μέρους της διοικήσεως της ΑΝΕΤ, αλλά και από εμάς τους ίδιους τους υπαλλήλους, να κρατάμε σε ένα επίπεδο πολιτισμένο την περιοχή. Αυτό το οποίο γίνεται, α πούμε, υποτίθεται ότι κατεβαίνεις να απολαύσεις κάτι. Τι να απολαύσεις? Με αυτή την κοσμοπλημμύρα, η οποία καλά κουλιολόγος δεν μπορείς ούτε τη θάλασσα να πλησιάσεις. Υποτίθεται κάποτε δίπλα υπήρχαν τα λεγόμενα μπάνια τα λέκου. Τώρα γι' αυτό έχει μετατραπεί διαφορετικά. Δεν ανακατεύουμε τους επιχειρηματίες. Καλά κάνουν και λοιπά. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο χώρο.
0: Μιλάμε και για την εκκλησία κυρίως του Αγίου Νικολάου, που βλέπουμε μέσα από τις φωτογραφίες που δώσατε στη δημοσιότητα ακόμα και κάποιους να αλλάζονται στα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή έχουν πηδήσει το καγγελόπορτα, να το πούμε έτσι, που οριοθετεί την εκκλησία και έρχονται και κάθονται μέσα και κάνουν ηλιοθεραπεία. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχουν χαθεί αξίες, έχει πλέον ο κόσμος αδιαφορήσει τα πάντα. Πάνω στην προσωπική μας νόμια, δηλαδή μπροστά μας υπήρχε ένα ιερό ή ξέρω εγώ μια τελετή από κάποιους άλλους που πιστεύαν άλλη θρησκεία. Μπορεί να μην την πιστεύαμε εμείς, όμως οφείλαμε να σεβαστούμε. Όπως εμείς καλούμαστε σε πολλούς στο Πάσχα ή τις άλλες περιόδους με τις λιτανίες κλπ. Να σεβαστούν τα έθνη και τα έθιμά μας, πρέπει και αυτοί να σέβονται τα υπόλοιπα. Είτε είναι Κερκυραίοι, δυστυχώς, είτε είναι ξένοι. Και αυτό το πράγμα το βάζει μονάχα αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει, κατοικεί και διευθύνει αυτό το χώρο.
0: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, έχετε πει για την κατάσταση την οποία επικρατεί, έχετε ζητήσει σε κάποιον να παρέμβει?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Εντάξει, είμαστε ένας σύλλογος πολιτιστικός που προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να διατηρήσουμε μια Κέρκυρα όπως μας τις παρέδωσαν οι προκάτοχοι μας. Εντάξει, για να την παραδώσουμε ακέραια και όμορφη και ωραία στους μεταγενέστερους. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μπούμε σε διαδικασίες όπως συνήθως γίνεται, διότι εδώ πέρα μια κουβέντα πολλές φορές παρεξηγείται και σου λέει: α, είσαι αντίθετός μου, είσαι το ένα το άλλο. Όχι, εμείς κάνουμε μια παρατήρηση από εκεί πέρα, ονοών νοήτο. Αν θέλει κάποιος πραγματικά να φτιάξει κάποια πράγματα για να τα διορθώσει, θα τα διορθώσει. Αν δεν θέλει, θα συνεχίσει. Από εκεί πέρα άλλοι θα το κρίνουν, όχι εμείς.
0: Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα κάτω στο Φαλιράκι?
1: Καταρχήν υπήρχαν κολυνάκια τα οποία από ό,τι είδαμε, αυτά τα κολυνάκια τα οποία χώριζαν, να πούμε, τη κατηφόρα, το διάζωμα της κατηφόρας με αυτή του προαυλίου, να πούμε, χώρου όπου είναι το εμπλό κλπ. Οπότε απαγορευόταν και εμπόριζαν τα αυτοκίνητα να κατέβουν κάτω. Υπήρχε, όπως λένε, άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή, τότε καθόταν φυσικά πάντα ο ναός ήταν ανοιχτός και καθόταν πλέον και επιμελήτη του χώρου, έλεγχε και έκανε τις σχετικές του παρατηρήσεις σε όποιον αυτή τη στιγμή έκανε πράγματα που δεν οφείλει να κάνει. Ουσιαστικά προστατευόταν ο χώρος, προστατευόταν το κτίριο, προστατευόταν η περιοχή. Θα μου πεις τώρα, ναι, η περιοχή αμένα έχει μετρήσει πολύ η ανακατασκευή η οποία έγινε επί συνόδου κορυφής, που πλέον ενώ ήταν χωρισμένος ο ναός, ενσωματώθηκε με το κτίριο μέσα, γκρεμιστήκαν τα κολονάκια, τα γραφικά τα οποία υπήρχαν μπροστά στην προκυμαία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πλέον δίνει πλέον μια περιοχή ανεξέλεκτη, προχωράμε, κάνουμε και ράνουμε. Είναι και οι καφετέριες, επαναλαμβάνω, δεν έχω καθόλου καμία, όπως το λένε, δουλειά να μπω στις δουλειές και να εμποδίσω την πρόοδο των καταστημάτων των ιδιοκτητών, να είναι καλά οι άνθρωποι και να τα δουλέψουν. Απλώς μιλάμε ότι ο κόσμος γενικά χρειάζεται έλεγχο, όπως και φυσικά και σε όλη την πόλη. Επειδή τις ημέρες μας, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σαν δημοσιογράφος, πολλά πράγματα τα οποία θέλει να πεις παρεξηγούνται ή μεταφράζονται ότι είσαι αντίθετος ή δεν είσαι το ένα ή είσαι το άλλο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια σωστή αξιοκρατία, να το πούμε έτσι, στο να καταλάβει ο άλλος γιατί το λες. Έχουν χαλαρώσει τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία του σου λέω και μου λες και σου κάνω και σου κάνω και με προσβάλλεις και δεν σε προσβάλλω και τα πράγματα κλπ. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δυστυχώς ακόμα και αυτές οι επικοινωνίες έχουν δυσκολέψει. Βλέπουμε τι γίνεται πολλές φορές και με άλλους φορείς. Βλέπουμε τι ιστορίες γίνονται. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αν δεν υπάρχει και εμείς αυτό επιζητούμε ουσιαστικά, να υπάρξει η μεθόδευση και η πρωτοβουλία εκ μέρους του χώρου και της υπηρεσίας η οποία βρίσκεται εκεί πέρα μέσα, προκειμένου, όπως το λένε, πλέον ο χώρος να προστατευτεί. Και φυσικά να έχει ευκαιρία να πω ότι πρέπει πλέον και να φτιαχτεί αυτό το κτίριο το οποίο ουσιαστικά τα παράθυρα, τα εξώφυλλά τους, τα σκούρα που λέμε στην Κέρκυρα, έχουν αρχίσει πλέον και δεν αντέχουν άλλο. Από το 1993 είναι, έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας και συνεχίζουμε. Περνάμε σε κάτι άλλο, διαφορετικό, πέρα από τα προβλήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι μας παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ μπροστά στα μικρόφωνα της ΕΡΤ, ότι μας αρέσει να προβάλλουμε πράγματα που μας κάνουν αισιόδοξους, που μας κάνουν και χαμογελάμε, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, τις πρωτιές που φέρνει ο πολιτισμός, τους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό,

0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και εσείς φαντάζομαι ακόμα καλύτερα μετά τη διάκριση αυτή στο Μαυροβούνιο.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με την Ιντονατσιόν, τη γυναικεία μου χοροδία, η οποία εδράζει στην Λάρισα και είναι ένα σύνολο του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, το οποίο ίδρυσα εγώ ιδιωτικά το 2012 και έκτοτε τα τελευταία 14 χρόνια έχει επιδείξει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στην Ελλάδα, πανελληνίως αλλά και διεθνώς, με πολλά πολλά βραβεία. Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός με την Ιντονατσιόν που λάβαμε μέρος μετά από 8 χρόνια, και τον προηγούμενο διαγωνισμό που πριν 8 χρόνια είχαμε πάλι κερδίσει το Grand Prix κατά σύμπτωση αλλά και την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας. Και 8 χρόνια μετά, στην πρώτη μας διαγωνιστική, ας πούμε, εξόρμηση στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Έτυχε, πώς τα φέρνει έτσι ο καιρός και ο κόσμος, καμιά φορά και ο Θεός, και κερδίσαμε πάλι τον Grand Prix, που είναι το κορυφαίο έπαθρο του διαγωνισμού, την γυναικεία χοροδία, την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας δηλαδή, αλλά και και βραβείο της σκεφτικής μουσικής, δηλαδή την καλύτερη performance σε έργο χοροδιακό της σκεφτικής μουσικής.
1: Και με μάλιστα εντυπωσιακή βαθμολογία, 98%.
0: Ναι, ακριβώς, 98%. Είναι, τι να σας πω, είναι εξωφρενική η υψηλή βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το περίμενα τόσο υψηλή βαθμολογία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χοροδία τραγούδησε πάρα πάρα πολύ καλά. Και είναι από αυτές τις στιγμές, ξέρετε, που κουνάς το πέμπτο σου δαχτυλάκι λίγο, το σπάζεις και το παίρνουν, γιατί είναι τόσο προσιλωμένες όλες πάνω στο δαχτυλάκι. Και να πούμε ότι είναι σημαντική επιτυχία και δείχνει και την ποιότητα του πανεπιστημίου μας, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το καμάρι μας, το Δικαίωμα Μουσικών Σπουδών. Καθώς στη χοροδία μου συμμετείχαν και 6 κορίτσια, 6 φοιτήτριες, που ανήκουν κάποιες στην κατεύθυνσή μου, 3 κορίτσια, στην κατεύθυνση δηλαδή διεύθυνσης νικητής και επαγγελματικής χοροδίας, την οποία έχω τιμή να προορίσταμε ως μέλος ΔΕΒ, και 3 υπόλοιπα κορίτσια, τα οποία ανήκουν στην τάξη μελωδίας της Ρόζας Πουλημένου, και 2 κορίτσια που είναι στις μουσικές επιστήμες, όπως είναι η Όλη Σεφηρή και η Ευγενία Μερμύρη. Και είμαι πάρα πολύ έτσι χαρούμενος και περήφανος και για τα κορίτσια μας που συμμετείχαν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς λάβανε ενεργό συμμετοχή, ξέρω, σε ένα τόσο παγκόσμιο διαγωνισμό χοροδιών, όπως είναι, να δούνε πώς είναι, γιατί κάποιες από αυτές είναι μελλοντικοί μαέστροι.
1: Βέβαια.
0: Θα κάνουν παρόμοια πράγματα όταν αποφοιτήσουν με το καλό με τα σύνολά τους. Ναι, και είναι και για το Πανεπιστήμιο μας φυσικά μεγάλη τιμή, καθώς εγώ εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιο μας στα χοροδιακά τα πραγμένα. Να έχω μια τόσο υψηλή διάκριση.
1: Βεβαίως και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Πανεπιστήμιο και κατ' επέκταση και για την Κέρκυρα, για όλους εμάς που στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται γενικά από τους χώρους του Πανεπιστημίου. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το προβάλλουμε και να το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, η οποία έχει πάει σε καλό δρόμο τα τελευταία χρόνια. Γιατί είχαμε κάποια προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, πριν πολλά χρόνια, πάση περιπτώσει. Αλλά τα τελευταία χρόνια, σε γενικές γραμμές, ναι, πάει καλά.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ. Ναι, ναι. Το Πανεπιστήμιο, θέλω να πω, δηλαδή, έχουμε τώρα 5 ελληνικά πανεπιστήμια, μουσικά πανεπιστήμια, έτσι. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά στο τμήμα μουσικών σπουδών και στο Ιόνιο, κατ' επέκταση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Προσφέρουμε τόση πολλή γνώση σε τόσους πολλούς φοιτητές. Και εγώ από την πλευρά μου, που κάνω το μάθημα χοροδίας, που είναι υποχρεωτικό σε όλους τους φοιτητές του τμήματος μουσικών σπουδών, αλλά και το φωνικό σύνολο που είναι, ξέρετε, κάπως, ας το πούμε έτσι, επιλογή φοιτητών, η ελίτ των φοιτητών, η οποία πριν 2 χρόνια είχαμε πάει στη Σερβία και είχαμε κερδίσει επίσης 3 βραβεία με το φωνικό σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πάει πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι τα παιδιά μας είναι αρκετά ευτυχισμένα με την πορεία των σπουδών τους στην Κέρκυρα.
1: Πού οφείλετε, πιστεύετε, αυτό?
0: Στο υψηλό επίπεδο των καθηγητών, το ότι στην Κέρκυρα, ξέρετε, και εγώ το

0: πρώτο ήρθα, διαπίστωσα το εξής, ότι οι φοιτητές, ας πούμε, στην διπλωματική εργασία που κάποιος πρέπει να κάνει, υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των φοιτητών. Στηρίζει ο ένας τον άλλον, γιατί ξέρει ότι και αυτός αντίστοιχα όταν θα βρεθεί στην αντίστοιχη θέση να κάνει την διπλωματική, θα χρειαστεί βοήθεια συμφοιτητών του. Έτσι έχει δημιουργηθεί μια άτυπη αλληλεγγύη, πολύ όμορφη, ξέρετε, να την παρατηρεί κανείς.
1: Μπράβο.
0: Και ως καθηγητής, και ο ένας στηρίζει τον άλλον και έτσι πάνε μπροστά. Δηλαδή, αυτό θυμάμαι όταν είχα προσφέρει στην Κέρκυρα, με ρωτούσατε, Άννα, και πώς το κάνετε αυτό? Να λέει, είμαι τώρα σε διαδικασία να βρω συμφοιτητές να με βοηθήσουν, να στηρίξουν την προσπάθειά μου. Μπράβο, τους λέω. Και με τα χρόνια είδα ότι αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Άλλωστε, η Κέρκυρα έχει βαθιά παράδοση μέσα στη μουσική.
1: Βοηθάει, πιστεύω, και αυτό το κλίμα γενικά, ο τόπος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία, όπως λέτε κι εσείς. Έχει πολύ γερά θεμέλια όσον αφορά τις τέχνες, τη μουσική.
0: Εννοείται, εννοείται. Με το που πατάς στο νησί, η μουσική είναι όπως ο αέρας, τραγουδάς, ναι. Καταρχήν ο κόσμος τα λέει όλα τραγουδιστικά, την προφορά του. Είναι πάρα πολύ ωραία και πώς θα γινόταν διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι και τυχαίο ότι έγινε στην Κέρκυρα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι
1: φυσικά.
0: Λοιπόν είναι μια τεράστια επιτυχία για την ελληνική χοροδιακή μουσική. Θεωρώ το Χέρι Τεκνόβη στο Μαυροβούνιο, ένα καταπληκτικό, όμορφο, τουριστικό μέρος, στο οποίο συμμετείχαν 23 χοροδίες.
1: Ναι, θα ήθελα να μου πείτε λίγο έτσι για το διαγωνιστικό μέρος, ναι, πόσοι συμμετείχαν.
0: Ήταν 23 χοροδίες από όλο τον κόσμο, φυσικά αρκετές από τα Βαλκάνια, αλλά είχαμε και από την Νορβηγία συμμετοχές. Σερβία, έτσι, Κροατία, Μοντενέγκρο, Κόσοβο, Ελλάδα, κάτι ξεχνάω, κανένα δύο χώρες. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν όλες οι κατηγορίες, πραγματοποιήθηκαν. Εγώ είχα την τιμή να κάνω και το μοναδικό workshop, να διδάξω δηλαδή ένα-δύο workshop σε όλες τις χοροδίες, και είχα θέμα την ελληνική χοροδιακή μουσική. Και συμμετείχαν πάνω από 100-130 χοροδίες σε όλο αυτό. Έκανα δύο έργα. Το ένα, του επίσης γνωστού, σας είμαι σίγουρος, έχει βγει πάρα πολλές φορές και στον αέρα, του Άλκη Μπαλτά, την Αγία Μαρίνα, ένα κυπριακό νανούρισμα πολύ όμορφο. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν ένα πολύ όμορφο από τον κύκλο των δωδεκαμισιακών τραγουδιών του Γιάννη Κωνσταντινίδη, την Ερήμη, το οποίο τους άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο. Και έτσι αποκτήσαμε και ένα μεγάλο fan club εκεί πέρα ως Έλληνες και ως το άτομο το οποίο έκανε το σεμινάριο.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Νομίζω ότι όπου και να πάτε θα αποκτάτε fan club. Γιατί είναι και, όπως είπατε, το επίπεδο είναι υψηλό και της χοροδίας, αλλά και το δικό σας σαν καθηγητής, και πραγματικά είναι και ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές διαχειριζόμαστε το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών. Λοιπόν, άρα πήγαμε πάρα πολύ καλά, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό για σας, για τη χοροδία, για το Πανεπιστήμιο, για την Κέρκυρα. Έχουμε κάτι μπροστά μας, κάποιο άλλο διαγωνισμό ίσως?
0: Έχουμε πολλά πράγματα, πολλές εμφανίσεις τώρα με το φωνητικό σύνολο, το Πανεπιστήμιο, το ακαδημαϊκό εξάμεινο μόλις ξεκίνησε. Έχουμε ήδη δύο εμφανίσεις μέσα στον Οκτώβρη, ως καλωσόριζο των πρωτοετών φοιτητών. Τον Νοέμβρη έχουμε ένα αφιέρωμα στην γυναικεία συνθέτη και την γυναικεία συνθέτη μέσα στη μουσική, όπου θα διευθύνουν και τρεις φοιτητριές μου από την κατεύθυνση της Διεθνής Χοροδίας. Έχουμε μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, που φέτος έχει ως θέμα την Πανεπιστημιακή Χοροδία, Παύλα Πανεπιστημιακό Σύνολο, όπου το Φωνικό Σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα ταξιδέψει εκεί πέρα και εγώ είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, όπου χοροδίες όλων των πανεπιστημίων θα βρεθούν στη Λάρισα. Και μετά έχουμε μία Πολωνία, ένα dance και με το Φωνητικό Σύνολο πάλι, όπου θα συνεργαστούμε με την Ακαδημία του Γκτάνσκ, πολύ υψηλού επίπεδου Ακαδημίας Μουσικής, στην Βαλτική πάνω. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, μια γεμάτη χρονιά, και αυτά είναι, ξέρετε, τα πρώτα που
1: ξεκίνησε πρώτα. Το εκείνο. Και περιμένουμε και άλλα φυσικά. Περιμένουμε και άλλα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για το Πανεπιστήμιο, για τον πολιτισμό μας, για την Κέρκυρα. Συγχαρητήρια και πάλι για την πρότειά σας με την intonation, να το πω σωστά, και όχι intonation, που το είπα λίγο με αδιαφορετική προσέγγιση. Είναι ένα λογοπαίγνιο, βέβαια, έτσι, το όνομα της χοροδίας.
0: Ακριβώς.
1: Η τονικότητα με τη γυναίκα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε, θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε με κάποια άλλη αφορμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Κτιστάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στην κατεύθυνση της Διεύθυνσης Μικτής Χοροδίας, που κατέκτησε για δεύτερη φορά το κορυφαίο Επαθλό Grand Prix στο Διεθνή Διαγωνισμό Χοροδιών στο Μαυροβούνιο. Λοιπόν, Σπύρο, ο Σπύρος κουνάει κεφάλι, δείχνει προς την έξοδο, κάνει νοήματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας αφήσουμε. Εδώ που τα λέμε, ο τίτλος της εκπομπής που ξεκίνησε στις 8 και μέχρι αυτή την ώρα έμεινε μαζί σας στην τροφιά. Να τα λέμε. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, μένετε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα ένα δύο ενημερωτικό με τον Λυκούρο Σκιαδόπουλο. 11 η ώρα, μην ξεχνάτε, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30. Μην ξεχνάτε, αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Αύριο μαζί θα τα πούμε στις 7. Γίνεται μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, που παραλαμβάνω όσον αφορά τις αλλαγές αυτές. Δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μένετε χωρίς ενημέρωση. Δεν θα μείνετε χωρίς ενημέρωση, δεν θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Uno, dos, tres.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει οι μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας Σακρέ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, ακούτε την εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σχεδόπουλο. Ο Σπύρος Κονδρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εκπέμπουμε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Αλλά και στο διαδίκτυο στο rteco.gr. 2661030083900 τα τηλέφωνά μας. rkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. rkerkeras@rt.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά.

Να δούμε τον καιρό, ο οποίος θα είναι ελαφρά νεφελώδη σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι νότιοι έως 2 μποφόρους στους 25 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη μας έρχονται λίγο νωρίτερα οι βροχές που περιμέναμε την Παρασκευή. Θα χαλάσει ο καιρός λοιπόν, θα έχουμε νέφωση, ασθενή βροχόπτωση το πρωί, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε συνέχεια βροχόπτωση. Η άνεμη μεταβλητή έως και 4 μποφόρ νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά στους 23 βαθμούς θερμοκρασία. Η βροχόπτωση θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι νοτιάδες θα ανέλθουν έως και 5 μποφόρ προς το μεσημεράκι. Στους 22 βαθμούς θα πέσει θερμοκρασία. Το Σάββατο περιμένουμε από το ξημέρωμα να φύγουν οι βροχές και να βγει λίγο ήλιος μαζί με συννεφάκια μας δίνει εδώ. Θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βορειοδυτικούς. Το Μαΐστρο θα είναι ένταση έως 3 μποφόρ στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Το Σάββατο 10, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου περιμένουμε αραιή νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βορειοδυτική, δυτική η άνεμη. Έως 3 μποφόρ στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Βλέπω εδώ την Δευτέρα θα ξαναχαλάσει. Ο καιρός Δευτέρα και Τρίτη μας δίνει και πάλι βροχές. Αλλάζει ο άνεμος και πάλι σε νότιο-ανατολικός. Είπαμε είναι φθινόπωρο, έχει μπει Οκτώβρης και πάλι καλά που είμαστε με τα κοντομάνικα έτσι και δεν χρειάζεται να αγοράσουμε πετρελαίο για να ζεσταθούμε. Θα μου πείτε δεν είναι και πολύ φυσικά όλα αυτά. Εντάξει, είπαμε. Υπάρχει έντονη κλιματική αλλαγή στην οποία έχουμε συμβάλει και εμείς ως άνθρωποι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βάχος, ο Πολυχρόνης, Πολυχρονία, ο Σεργιανός και η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν να έχουν γενέθλια ή με ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Μακάρι όλες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες που κατά κύριο λόγο από τον ΟΗΕ θεσμοθετούνται να μας ευαισθητοποιούσαν έστω και λίγο. Θα ζούσαμε σε έναν κόσμο καλύτερο. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 7η Οκτωβρίου. Ξεκινάμε το 1571. Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Τα θύματα, οι νεκροί από τη συγκεκριμένη ναυμαχία θαύτηκαν εδώ στην Κέρκυρα, από την πλευρά των δυτικών, έτσι, στο κημητήριο της Ανουνσιάτα, που ήταν μεγάλο μοναστήρι έτσι μέσα στην πόλη. Να σας πω ότι και ο Θερβάντες, ο συγγραφέας του Ντον Κιχώτη, συμμετείχε στη συγκεκριμένη αυτή ναυμαχία και μάλιστα έμεινε παράλυτο το χέρι του από ένα χτύπημα. Και φυσικά οι Κερκυραίοι είχαν με το Κοντόκαλι και άλλον έναν δύο πλοία, αν θυμάμαι καλά, στήλη εκεί μας με τα αντίστοιχα πληρώματα βέβαια. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 ο Άλαν Γκίσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swissair
που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, τη Χρυσή Αυγή, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ Δημάρ δηλαδή, το ΚΚΕ, το Ποτάμι και την Ένωση Κεντρών. Είναι η πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα. Όχι, συγγνώμη, είναι η δεύτερη κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι μιλάμε, ναι, για τις δεύτερες εκλογές. 2020, ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Ότι επακολούθησε το γνωρίζουμε. Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1885. Ο Νίλς Μπορ, δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Το 1952 ο Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Ο πρώην πράκτορας της ΚΚΜΠ βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το θέμα είναι ότι ξέφυγε πλέον. Έτσι, έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2014 που μπήκε στην Κρυμαία και κυρίως από το 2022 που ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία. Και δεν λέει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με όλες αυτές τις τραγικές συνέπειες που έχει για όλους μας. 1959. Γεννιέται σαν σήμερα ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός με τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σας είπαμε και την ηλικία του κιόλα. Κέρκυρας πολιτικός, έτσι έχει ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα ως βουλευτής Κέρκυρας. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1849 ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 2006 η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία και δολοφονήθηκε. Και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 60, τότε που η ΑΕΚ κατέκτησε το 68 το κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης. Στο μπάσκετ ήταν η πρώτη ομάδα που έφερε Ευρωπαϊκή Κούπα σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα. Εξού και ο χαρακτηρισμός βασίλισσα. Αυτά και με το χρονολόγιο της ημέρας, να περάσουμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

Να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα σήμερα. Επιτάχυνση έργων ΕΣΠΑ ζητά η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Σύσκεψη στην Κέρκυρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθυστερήσεις, νησιωτικότητα και ελλείψεις προσωπικού στο επίκεντρο. Την ανάγκη να επιταχυνθούν άμεσα οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, αλλά και να υπάρξει αυστηρότερη διαχειριστική παρακολούθηση των έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, έθεσε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής κατά τη διάρκεια ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 3η 6 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, με τη συμμετοχή του αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντε Μικέλης. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, ένα στιγμιότυπο από συναυλία της Παλιάς Φιλαρμονικής στην κεντρική της αίθουσα, με την παρουσία πλήθους κόσμου, διαβάζουμε στη Λεζάντα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Παλιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας το αφιέρωμα νεοελληνικές μουσικές ιχνηλατήσεις από το αρχείο του Σπύρου Μοντσενίγου στη συναυλιακή πράξη. Η μερίδα, έκθεση αρχαιακού υλικού και η συναυλία συνέδεσαν τη μελέτη της μουσικής ιστορίας με τη ζωντανή ερμηνεία, αναδεικνύοντας το έργο και την παρακαταθήκη του Κερκυραίου μουσικού, μουσικολόγου και ερευνητή. Νέα θεσμική αποστολή στην Ευρώπη για την Μεροπιδραίου. Κραβιές, ο Σπύρος Μονόπολης ολοκληρώνει την ποιητική του τριλογία, παρουσιάστηκε στην Κέρκυρα ο τρίτος κύκλος της συλλογής του Νου και της Καρδιάς. Στην Ευρώπη, μαθητική δημιουργία του Αθηναγόριου, εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιούργησαν μαθητές του, παρουσιάστηκε στη Γερμανία. Μπράβο στα παιδιά. Ο απόγονος του Σούλεμπουργκ τιμάται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ανακήρυξε σε επίτιμο διδάκτορα του διακεκριμένου Γερμανού οικονομολόγου στο τμήμα πληροφορικής. Στις κακές των σχολείων της Κέρκυρας για 15η χρονιά, σήμερα από το 12ο Δημοτικό ξεκινά ο νέος κακιστικός μαραθώνιος. Σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Κέρκυρας, στόχος η σχολή UEFA Α στο νησί. Η Γενική Συνέλευση με ομιλία Κυρανούδη. Για να δούμε και την καθημερινή ενημέρωση και τον πρώτο σελίδο της, γιατί δεν προχωρούν τα έργα. Ερωτηματικό είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Γραφειοκρατία, υποστελέχωση και καθυστερήσεις κρατούν πίσω το Ιόνια νησιά 2021-27. Η Κομισιόν ζητά τώρα εντατικούς ρυθμούς και πραγματική απορρόφηση των πόρων. Ο Νικόλα Ντε Μικέλης, αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε στην Κέρκυρα ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί εντατικούς ρυθμούς. Γράφει ο Γιώργος Κατσαϊτής. Μεγάλη παράδοση της κορσικανικής πολυφωνίας στον Άγιο Γεώργιο, ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, το διεθνώς αναγνωρισμένο φωνητικό σύνολο από την Κορσική απόψε στις 8.30 στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιοφρουρίο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Απόψε στο Δημοτικό η εξορίξη, στο Περιφερειακό συντάχθηκε ουσιαστικά με τη θέση που είχε ήδη λάβει η Περιφέρεια Ηπείρου, συνένεση στην ερευνητική γεώτρηση τώρα και επανεξέταση του θέματος αμέσως μετά τα αποτελέσματά της, εφόσον ανοίξει ο δρόμος για επόμενο στάδιο αξιοποίησης. Πρεμιέρα στα τοπικά το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ΕΠΣΚ. Δημοτικό θέατρο, ταυτότητα και όραμα, ομιλία ανάλυση της Βίκης Γιαννούλα. Παχυσαρκία, διαβήτης και λιπόδες ύπαρ στο επίκεντρο εκδήλωσης του νοσοκομείου. Υγιεινός τρόπος ζωής, δυνατότερη Κέρκυρα απόψε στην Ιόνιο Ακαδημία. Ενημέρωση για την πρόληψη, τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΥΛΤ. Ντέρμπι στη Λευκήμη ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΟΦΑΜ, ο τίτλος από την φωτογραφία των αθλητικών. Διαβάζουμε στην Λεζάντα,
του Σπύρου Πίκουλα, κάποιος θα χαρακτήριζε τελικό το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά υπάρχουν στο νησί μας και στην πρώτη κατηγορία 3-4 πολύ δυνατές ομάδες με ίδιες πιθανότητες να φτάσουν στον τελικό. Το στιγμιότυπο εδώ από τον τελικό του 2024 ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΟΦΑΜ. Να δούμε και το προήμιο από το σημείωμα του εκδότη, από το editorial. Το ναι που περιμένει είναι ο τίτλος. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να παρουσιάζεται ως ναι στην έρευνα, βλέπουμε μετά, αλλά πολιτικά είναι δυσκολότερο να διαβαστεί τόσο ουδέτερα. Οι δύο παρατάξεις που συγκρότησαν την πλειοψηφία συνένεσαν στην ερευνητική γεώτρηση. Είπαμε ότι κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα απασχοληθεί με την συγκεκριμένη ερευνητική γεώτρηση σήμερα, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει θεσμικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών μελετών. Απλά θα συζητηθεί, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία, έχει τεθεί από τις παρατάξεις. Ακούσαμε εδώ στο δημοτικό, στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Κέρκυρας τον δήμαρχο να λέει ότι θα συνενέσει η Δημοτική Αρχή σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια εξέβρεσης πετρελαίου ή αερίου στο Ιόνιο, και αυτό γιατί αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας της χώρας για αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της. Αντίστοιχη θέση είχε λάβει πριν μερικές μέρες, μιλώντας και πάλι εδώ στην Έρα Κέρκυρας, και η κυρία Μεροπίδρεου. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, όπως ακούσατε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχαμε εδώ στην Κέρκυρα χθες μια ευρύτερη συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον αναπληρωτή Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νικόλα Ντεμικέλης, για την υλοποίηση του προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Στην ουσία έρχεται κατά περιόδους ο άνθρωπος, είναι ο επικεφαλής των θεσμών τέλος πάντων, που μας ελέγχει για το πώς τρέχουμε τα έργα που μας χρηματοδοτεί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι χρειάζεται ένα σπρόξιμο, χρειάζεται μια εγρήγορση. Το παραδέχθηκε και ο Περιφερειάρχης στην δική του ομιλία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Παλαιό Φρούριο. Όπως μας λέει και ένα σχετικό δελτίο τύπου, ο κ. Ντεμικέλης είναι αναπληρωτής διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, επικεφαλής της διεύθυνσης που είναι αρμόδια για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Και η συγκεκριμένη αυτή σύσκεψη έγινε παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας Διαχείρισης, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου και των φορέων του επιχειρηματικού κόσμου. Η συνάντηση διεξήχθη υβριδικά, διαζώσεις και διαδικτυακά υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και Πρόεδρου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του κ. Γιάννη Τρπεκλή. Σε αυτή παρέστησαν οι δήμαρχοι των νησιών του Ιωνίου, οι Βρετανικές Αρχές, εκπρόσωποι της Εφορίας Αρχαιοτήτων καθώς και πρόεδροι επιμελητηρίων. Στόχος της συνάντησης ήταν η καταγραφή και αποτύπωση της πορείας υλοποίησης καθώς και ο σχεδιασμός άμεσων παρεμβάσεων για την επιτάχυνση του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκαν τα εμπόδια που σχετίζονται με την νησιωτικότητα και τον μνημονιακό χαρακτήρα της περιοχής, ο οποίος απαιτεί ειδική προστασία. Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Στέφανος Πουλημένος αναφέρθηκε στις πρόσθετες προκλήσεις από τις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και την έντονη έλλειψη στελεχειακού δυναμικού. Από την πλευρά του, ο κ. Ντεμικέλης επεσήμανε ότι η μετάβαση από το στάδιο της ένταξης στο στάδιο της υλοποίησης και τις απορροφήσεις των πόρων θα απαιτήσει εντατικούς ρυθμούς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει σταθερός αρρώγος.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στην παρουσία του κυρίου Ντεμικέλη εδώ στην Κέρκυρα να ακούσουμε τι ακριβώς υπόθηκε από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων, τον κύριο Γιάννη Τρεπετλή, ο οποίος είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος όλου αυτού του προγράμματος, αξιοποίησης δηλαδή των έργων που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ στα Ιόνια νησιά.
1: Υπουργείο Πολιτισμού στην υλοποίηση των έργων. Ενώ ότι έχουμε έργα και προσκλήσεις και στον αέρα και έχουμε εγκλωβίσει χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς η υλοποίηση των έργων αυτών καθυστερεί. Αυτό πάντοτε δεν είναι ευθύνη των φορέων, γιατί οι δυσκολίες και η γραφειοκρατία την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική τα προβλήματα από μια περιφέρεια όπως είναι η Θεσσαλία. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην έδρα της περιφέρειας, έχουμε μια πόλη στην UNESCO. Η Ζάκυνθο έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Έχουμε τα γεωπάρκα. Όπου παρεμβαίνουμε, έχουμε αγκαλιαστεί και με άλλες υπηρεσίες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές χρονοβόρες και η διαδικασία πάρα πολύ αρνητική. Άρα, κρινόμαστε με περιφέρειες και με απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, αυτό θα κάνω, θα σας πω τώρα τη διαφορά την οποία είπα στον κύριο Ντεμικέλη, η οποία πράγματι έχουμε ενταγμένα έργα, αλλά δεν έχουμε απορροφητικότητα. Αυτό είναι, δεν έχουμε δαπάνες με λίγα λόγια. Εμείς τώρα ξεκινάμε ένα σχεδιασμό να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες όσο μπορούμε πιο γρήγορα για να τρέξει και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από την περιφέρεια μας. Αυτός είναι ο στόχος νομίζω όλων μας. Οι δυσκολίες όμως υπάρχουν. Αναφέρθηκε πρωτήτερα σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες, οι περιφερειάρχες έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο. Αυτό που είπε ο κύριος Ντεμικέλης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι σοβαρό, είναι η δεύτερη, η άλλη προγραμματική περίοδος, η οποία τώρα υπάρχει το αίτημα από τις κυβερνήσεις να πάρουν εκείνη αυτό το πακέτο σε ένα κουβά όλες τις χρηματοδοτήσεις και να τις διαχειριστούν οι ίδιοι. Βάζουν τα κριτήρια, κοιτάξτε τι έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, έτρεξε γρήγορα, έτρεξε. Θα σας πω όμως σε ποιες περιπτώσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε τελείως διαφορετικές διαδικασίες στην υλοποίηση και απαιτήσεις των έργων από αυτές που έχει το ΕΣΠΑ. Θα σας πω, εμείς εδώ που είμαστε χαμηλά στην απορροφητικότητα, στις εντάξεις είμαστε στη μέση, είμαστε δεύτεροι στην απορροφητικότητα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σαν περιφέρεια. Δηλαδή, γιατί εδώ είμαστε πολύ καλοί πετυχημένοι και εκεί πάμε πίσω. Ενώ όλοι σας αφορίζετε, βάζω, δεν κάνω διάκριση τώρα, το βάζω, είμαι στην ίδια μεριά μαζί σας και η περιφέρεια έχει τις δυσκολίες της. Άρα το Ταμείο Ανάκαμψης είχε ευκολίες, όπου όμως είχε ζητήματα όπως είναι τα δικά μας, π.χ. στο Αργοστόλι, το μουσείο, που ήταν ένα έργο δύσκολο στην γραφειοκρατία και στην παρακολούθηση, αστόχησε. Δεν θα πω και άλλες αστοχίες πολλές, οι οποίες συνέβησαν. Στα έργα τα βαριά, ναι, όταν κάνεις μια αυτοστράδα, ένα δρόμο μεγάλο, εθνικό δίκτυο, δεν έχεις πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσεις. Η απορροφητικότητα έρχεται πάρα πολύ εύκολα γιατί μιλάς για χωματουργικά. Όταν ο κύριος Δήμαρχος εδώ της Κεντρικής Κέρκυρας έχει τη χρηματοδότηση μετά από βάσανα, αυξήσεις του προϋπολογισμού, γιατί ξεκίνησε το έργο, δημοπρατήθηκε, πήγαν εργολάβοι γιατί δεν έβγαινε η δαπάνη, τώρα το κτίριο Γυαλινά ξεκινάει τη διαδικασία. Έχει ενταχθεί, έχουν έρθει μελέτες. Πήγαινε στην δημοπράτηση, 7 συμμετοχές από ό,τι άκουσα και θα αρχίσει ένα μαρτύριο. Και αυτές οι 7 συμμετοχές πάλι και αύριο να έχει ανάδοχο, η απορροφητικότητα πάντα θα είναι δύσκολη. Γιατί με το καλημέρα κύριε Ντεμικέλε, όπου επιχειρεί στα Ιόνια νησιά, θα έρθει, είναι και παρόντες εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, αλλά θέλουν να πούνε τις αντικειμενικές αξίες. Σε αυτό το κτίριο. Ξεκινάς με το σουγκαράκι, άντε με το πινέλο και πήγαινε να κάνεις απορροφητικότητα. Είναι αργή. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνουν τα έργα, γιατί αυτό είμαστε, είμαστε ένα μνημείο.

0: Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε για λίγο, θα βάλουμε μια ανατελεία, θα συνδεθούμε στις 10 ακριβώς με το Earth News Radio προκειμένου να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του σύντομου δελτίου ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια, είπε χαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να κάλει τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

13 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Λυκούργος Σχεδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τον σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου, του Λεπάντο. Ήταν μια πολύ σημαντική ναυμαχία το 1571, που ο Ενωμένος Δυτικός Στόλος καταναυμάχησε τον τουρκικό. Δυνάμεις και από την Κέρκυρα συμμετείχαν εκεί στην ιστορική αυτή ναυμαχία. Ο Θερβάντες, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη, τραυμάτισε το χέρι του, από τότε έμεινε παράλυτος στην ουσία. Τα θύματα της ναυμαχίας από την πλευρά των Δυτικών θαύτηκαν εδώ, στην Ανουνσιάτα, στο μοναστήρι που υπήρχε στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή, που τώρα έχει κτιστεί έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μπιάκη, για την συγκεκριμένη αυτή ναυμαχία. Να το διαβάσουμε, μας δίνει και ιστορικά στοιχεία. Σαν σήμερα, λέει, πριν από 455 χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου του 1571, ο Ενωμένος Χριστιανικός Στόλος κατατρόπωσε τον στόλο των Οθωμανών στην ναυμαχία του Λεπάντο, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην παγκόσμια ιστορία. Η ναυμαχία μας θυμίζει τη δύναμη της ενότητας και την αντίσταση απέναντι σε κάθε απειλή. Η Κέρκυρα, όπως και όλα τα Επτάνησα, συμμετείχαν ενεργά στην ναυμαχία. Το νησί μας αποτέλεσε το στρατηγικό σημείο όπου συναντήθηκαν οι στόλοι των συνασπιζόμενων χριστιανικών δυνάμεων, συμβολίζοντας την ένωση της Ευρώπης ενάντια στην απειλή των Οθωμανών. Από την Κέρκυρα ξεκίνησαν οι γαλέρες που έφτασαν από όλη την Ευρώπη για την μεγάλη μάχη, και στην Κέρκυρα επέστρεψαν θριαμβευτικά για να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη και να θάψουν με ευλάβεια τους νεκρούς τους. Οι Κερκυραίοι επάνδρωσαν συνολικά 5 γαλέρες. Ο ναός της Ανουνσιάτα, το μοναδικό σωζόμενο μνημείο της εποχής, θα έπρεπε να αποτελεί το επίκεντρο διεθνών εορταστικών εκδηλώσεων, με δράσεις που να συνδέουν επαρκώς τη συλλογική μνήμη με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Έχουν περάσει 6 χρόνια από την επίσημη πρόταση που καταθέσαμε στους φορείς και την πολιτεία για τον εορτασμό που αρμόζει σε αυτό το ιστορικό γεγονός, χωρίς να πάρθει καμία πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προτάσεις μας δυστυχώς έμειναν αναξιοποιητές. Το νησί μας, αν και θα έπρεπε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εορταστικές εκδηλώσεις, συνεχίζει να ακολουθεί ασθμένοντας την πρωτοπόρο Ναύπακτο. Ας αναρωτηθούμε, κάποτε η Κέρκυρα συμβόλιζε την ένωση ολόκληρης της Ευρώπης. Σήμερα, αυτή την ιδιαίτερη μέρα, τι ακριβώς συμβολίζει? Καταλήγει το μήνυμά του στην ανακοίνωσή του ο κ. Μπιάκης.

0: Θα πάμε στον χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας γίνεται μια εκδήλωση της επόμενης ημέρας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας σε συνεργασία και με τον ΚΙΣΠΕ. Θα μιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Παρασκευοπούλου, η οποία είναι μία από τις υπεύθυνες της συγκεκριμένης οργάνωσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Παρασκευοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Σας βρίσκουμε και καθοδόν προς μία ψυχική δομή, οπότε ελπίζουμε να μας βοηθήσουν και οι τηλεφωνικές συνδέσεις ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Για πείτε μας τι πρωτοβουλία είναι αυτή.
1: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επαγγελματίες και ενίκους θα πραγματοποιήσουμε μία δράση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία είναι 10 του Οκτώβρη. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Σπύρου Σαμάρα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι.
0: Στην Παλιά Νομαρχία δηλαδή.
1: Στην Παλιά Νομαρχία, μάλιστα. Mm-hmm. Θα τοποθετηθεί ένας καμβάς με ένα δέντρο, όπου πρώτα οι ένικοι και το προσωπικό θα αφήσουν το μήνυμά τους για την ψυχική υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, γνωστούς, άγνωστους, φίλους, να περάσουν και να αφήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό μήνυμα, ώστε να ανθίσει το δέντρο αυτό και να περάσει το μήνυμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αποϊδρυματοποίησης, του αποστιγματισμού, να ακουστεί η φωνή μέσω των βιωματικών εμπειριών των ατόμων που τους απασχολούν θέματα ψυχικής νόσου. Και όπως είπα, θα πραγματοποιηθεί η δράση αυτή σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ, την περιφέρεια φυσικά που μας υποστηρίζει και τις δομές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Θηναλίου και το νοσοκομείο ημέρας που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας.
0: Ναι. Να πούμε ότι η Κέρκυρα έχει την τύχη να φιλοξενεί αρκετές ψυχικές δομές στο πλαίσιο της γενικότερης αποασυλοποίησης που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες βέβαια να εφαρμόζεται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Είναι δομές που φιλοξενούν ασθενείς οι οποίοι είτε έχουν κοινωνικοποιηθεί είτε είναι στο στάδιο της κοινωνικοποίησης, και η κοινωνία της Κέρκυρας ήταν πάντοτε ανοιχτή σε τέτοιους ανθρώπους, ποτέ δεν τους είχε περιθωριοποιήσει.
1: Αυτό ακριβώς είπα, έχουμε αρκετές δομές από τον Βορρά έως τον Νότο, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να γίνεται.
0: Και το βλέπουμε τις δομές αυτές που είναι στον Ύψο, είναι στον Αγίο Μάρκο, είναι στην πόλη της Κέρκυρας, είναι στις Μπενίτσες, στο Θηνάλι, στη Λευκύμη. Έχουν διασπαρεί δηλαδή στην τοπική κοινωνία να έχουν γίνει δεκτές από τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή βλέπουμε και αυτούς τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω, να υπάρχει μία όσμωση με την τοπική κοινωνία, να τους δέχονται, να τους βοηθούν, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που κάνουν οι δομές. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο επανένταξης που νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό.
1: Είναι ικανοποιητικό, όντως έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό, ωστόσο και από τον χώρο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και σε κυβερνητικό επίπεδο και γενικότερα και σε τοπικό επίπεδο να ενταχθούν οι ένικοι στην κοινότητα, να απασχοληθούν επίσης.
0: Έχει πολύ μεγάλο ρόλο στην απασχόληση και ο ΚΙΣΠΕ τα τελευταία χρόνια, που εκεί έχει κάνει και τη διαφορά νομίζω.
1: Ακριβώς αυτό ισχύει. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε κιόλας που μας υποστηρίζετε και μας βοηθάτε να προβάλλουμε τη δράση μας. Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και την Δευτέρα περιφέρεια.
0: Δευτέρα πρωί λοιπόν έξω από την Ομαρχία με το δέντρο της ανθεκτικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παρασκευοπούλου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Παραμένουμε στο χώρο της δημόσιας υγείας. Παχυσαρκία, διαβήτης και λιπόδες ΥΠΑΡΕ βρίσκονται στο επίκεντρο μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει το νοσοκομείο μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι ανοιχτή βέβαια προς την τοπική κοινωνία. Σήμερα το απόγευμα 7.30 στην Ιόνιο Ακαδημία στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΛΤ. Η διοικήτρια του νοσοκομείου της Κέρκυρας, η κυρία Μαντώ Εγκλεζοπούλου, μας μίλησε χθες για τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση. Να την ακούσουμε.
1: Το απόγευμα έχουμε στην Ιόνιο Ακαδημία μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης, μια εκδήλωση που μάλλον πρέπει να την παρακολουθήσουμε όλοι, που αφορά, όπως είπατε και εσείς, τον υγιεινό τρόπο ζωής. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η υγεία δεν αρχίζει στο νοσοκομείο. Η υγεία αρχίζει από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από το σπίτι μας, το σχολείο μας, την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα. Mm-hmm. Επομένως, αύριο έχουμε το νοσοκομείο, έχει την τιμή, τη χαρά και την υπερηφάνεια να συμμετέχει σε ένα διακρατικό πρόγραμμα. Και σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει κατάλληλα την κοινότητα στο πώς με απλούς τρόπους της καθημερινότητας, την καθημερινή μας ζωή δηλαδή, μπορούμε να κερδίζουμε σε υγεία.
0: Ναι. Ποιοι θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση?
1: Σε αυτή την εκδήλωση θα συμμετέχει, μπορεί να έρθει όλη η κοινωνία της Κέρκυρας. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Έχουμε καλέσει πάρα πολλές, εκτός από τους θεσμούς του νησιού, έχουμε καλέσει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα, όπως σας είπα, ενημερωτική δράση του νοσοκομείου.
0: Βλέπω εδώ ότι έχει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενεργή συμμετοχή σε αυτήν.
1: Ναι, να σας πω λοιπόν για τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είναι καταρχήν στο διακρατικό πρόγραμμα. Συμμετέχουμε με δύο νοσοκομεία της Ιταλίας. Το ένα είναι σε επίπεδο πρόνοιας, που σημαίνει ότι έχει αυτό που λέμε την πρωτοβάθμια αποστολή. Συμμετέχουμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συμμετέχουμε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με το ερευνητικό πρόγραμμα με τον καθηγητή Βασιλή Τσιμιχώδημο, και συμμετέχουμε και με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωαννίνων. Mm-hmm. Τώρα, για εμάς, στην Κέρκυρα εννοώ, για εμάς, πληθυσμός στόχος είναι οι φοιτητές μας. Έτσι λοιπόν, με τον καθηγητή, με τον Πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλόρο, έχουμε κάνει μια συνεργασία στην οποία επικεφαλής από μέρους του Πανεπιστημίου είναι ο καθηγητής Θεμιστοκλής Έξαρχος, που θα ενημερώσουμε τους φοιτητές. Μάλιστα η πρώτη μας δράση είναι 21 Οκτωβρίου. Θα ενημερώσουμε τους φοιτητές, θα πάρουμε ιστορικό, θα τους δώσουμε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να μάθουμε από τους φοιτητές για τις συνήθειές τους και να μπορέσουμε αντίστοιχα να δώσουμε συστάσεις και προτάσεις.
0: Ναι. Και βλέπω εδώ ότι στην ουσία απευθύνεστε και σε φοιτητές και στο γενικό πληθυσμό, αλλά και σε επαγγελματίες υγείας.
1: Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες υγείας, να σας πούμε γιατί. Μέσα στους στόχους του προγράμματος είναι να χρησιμοποιήσουμε και ψηφιακά μέσα για να ενημερωθούμε. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι σε μία αίθουσα ή να γίνεται υπό τη μορφή σεμιναρίου όλη αυτή η εκπαίδευση. Θα μπορεί λοιπόν ο επαγγελματίας υγείας, που η επόμενη φάση θα είναι να έχουμε έτοιμη μία πλατφόρμα ψηφιακή, θα κάνει μία εγγραφή ο επαγγελματίας υγείας και θα μπορεί να πάρει πληροφορίες μέσα από την πλατφόρμα που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να μπορεί να μεταλαμβαίνει στην κοινότητα αλλά θα έχουμε και μία πλευρά της πλατφόρμας, θα είναι για την κοινότητα απευθείας.
0: Ναι,
1: επομένως, απευθυνόμαστε και σε επαγγελματίες υγείας, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο οι γνώσεις που αποκτούμε, έχουμε, είναι και οι δεξιότητες που τηρούμε και αποκτούμε. Αποκτούμε και τηρούμε. Δηλαδή, επειδή εξελίσσεται πάρα πολύ ο τομέας της υγείας, ο τομέας της πρόληψης, όλοι οι τομείς μάλλον εξελίσσονται, θέλουμε να έχουμε επαγγελματίες υγείας με επικαιροποιημένες δεξιότητες.
0: Ναι, προφανώς. Και βλέπω εδώ και μία σειρά στελεχών του νοσοκομείου που συμμετέχουν, καθώς επίσης και του ψυχιατρικού τομέα που συμμετέχουν στην εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οι ομιλητές μας λοιπόν είναι από όλες τις ομάδες των επαγγελματιών υγείας. Για ποιο λόγο? Γιατί ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν είναι μόνο το τι τρώμε στο τραπέζι μας, το φαγητό μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει η ψυχολογία μας. Το πώς, εάν καθημερινά έχουμε την άσκηση στη ζωή μας, εάν κοιμόμαστε καλά, εάν ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε τον εαυτό μας. Είναι οι μικρές επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα και αυτές είναι που μας οδηγούν στο να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν είναι μόνο ενός επαγγελματία υγείας, δηλαδή μέρος η εκπαίδευση, η ενημέρωση. Γι' αυτό έχουμε ψυχίατρο, έχουμε ψυχολόγο, έχουμε κοινωνικό λειτουργό και μάλιστα με την ευγενική συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Νήσων. Έχουμε τις επισκέπτριες υγείας που είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή πρώτα οι επισκέπτες υγείας πηγαίνουν στην κοινότητα από μέρος του νοσοκομείου. Έχουμε νοσηλεύτρια η οποία παίζει και το ρόλο του συντονιστή, έχει όλο το πρόγραμμα δηλαδή και το διαχειρίζεται μέσα και από την πλατφόρμα της διακρατικής συνεργασίας. Έχουμε γενικό γιατρό, έχουμε παθολόγο, γιατί όλοι αυτοί είναι και στα εξωτερικά ιατρία που είναι η πρώτη απόκριση, γιατί σκοπός μας είναι να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε ποιος είναι ο σκοπός μας, να μην έχουμε τόση νοσηρότητα. Δηλαδή δεν πρέπει το νοσοκομείο να είναι μόνο για να θεραπεύει, αλλά και για να προλαμβάνει.
0: Προφανώς, και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε, να αξιοποιούμε και τις ειδικότητες των επιστημόνων που διαθέτει το νοσοκομείο, αλλά και τα κέντρα υγείας που θα μας βοηθήσουν να μην φτάσουμε τελικά
1: στην
0: κλινική κάλυψη του νοσοκομείου.
1: Μπράβο, και θέλουμε από εδώ πέρα, από το νοσοκομείο ενώ που γίνεται μεγάλη προσπάθεια, να αναδείξουμε και το πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν και τα κέντρα υγείας, δηλαδή η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία τουλάχιστον στην Κέρκυρα που ξέρουμε έχουν δράσεις, είναι στελεχωμένες με τις ειδικότητες που πρέπει. Επομένως μπορούν και τα κέντρα υγείας να συμμετάχουν και συμμετέχουν δυναμικά. Mm-hmm. Και έχουμε και πολύ καλή συνεργασία σαν νοσοκομείο με τα κέντρα υγείας.
0: Βλέπω
1: γιατί
0: εδώ
1: πρέπει να αναδειχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα και πόσο σημαντική είναι ακόμη και σαν ανάχωμα και τη δευτεροβάθμια. Γιατί ξέρετε ότι εμείς στο νοσοκομείο είμαστε αυτοί που πρέπει να νοσηλεύσουμε, να παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες εκείνους που δεν μπορούν να τα κάνει η πρωτοβάθμια.
0: Ναι, προφανώς. Και βλέπω εδώ ότι έχουμε και διαβητολόγους και γιατροφολόγους και τα λοιπά,
1: βεβαίως,
0: που μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
1: Βεβαίως, δηλαδή εμάς σκοπός μας είναι στην αυριανή εκδήλωση να μπορούμε να εισφέρουμε με όλα αυτά που θα ακούσετε ακριβώς γι' αυτό, για το πώς ζούμε στην καθημερινότητά μας, τι μπορούμε να αλλάξουμε και αυτό να μην μας δημιουργήσει άγχος επιπλέον. Γι' αυτό σας είπα ότι όλο ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν ξεκινάει από το νοσοκομείο, ξεκινάει από τα πρώτα βήματα της ζωής μας. Πώς ξεκινάμε να ζούμε.
0: Και πώς μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να ζουν, αν τους δίνουμε περισσότερα ή λιγότερα γλυκά, καλές τροφές, ολοκληρωμένη
1: έτσι
0: διατροφή κτλ. Γιατί είναι
1: έτσι
0: όλα μία συνήθεια, έχω την εντύπωση, εκτός από τις προτιμήσεις του οργανισμού μας.
1: Ναι, και βασικό ρόλο παίζει και η ψυχική υγεία, γιατί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το λέει, δεν μας αφορά μόνο η σωματική υγεία αλλά και η ψυχική υγεία. Αναφερθήκατε στην πνευματική και πολύ καλά το κάνατε, αλλά είναι και η ψυχική υγεία. Δηλαδή ο υγιεινός τρόπος ζωής αφορά και την ψυχή μας, δηλαδή το πώς αισθανόμαστε. Και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ο ύπνος, η αποστροφή στο άγχος. Όλο αυτό δηλαδή είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Mm-hmm. Μέρος της υγείας μας τελικά.
0: Σιγά σιγά έχουν αλλάξει και οι συνήθειες, οι προτεραιότητες, αλλά και η καθημερινότητά μας σε μια άκρος αστική κοινωνία. Δυστυχώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολύ περισσότερα από το παρελθόν, που οι κοινωνίες μας ήταν αγροτικές και εκεί πέρα είχαμε σωματική κόπωση, αλλά όχι ψυχική.
1: Ναι.
0: Και πνευματική.
1: Ναι. Αυτά θα δημιουργηθεί στο μέλλον και μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, αυτό που σας είπα με τους επαγγελματίες υγείας και με την κοινότητα. Θα ακούσετε και πολλά περισσότερα αύριο, δεν θέλω να τα κάψω και όλα γιατί σας είπα πάρα πολλά, αλλά θέλουμε η κοινωνία να τα μάθει, και μάλιστα είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή στο βήμα που μας δίνετε, γιατί μπορεί κάποιοι να μην μπορούν να έρθουν, και οπότε είναι σημαντικό ότι ενημερώνονται και από εσάς. Στείλαμε βέβαια και ένα αναλυτικό δελτίο τύπου στην Κέρκυρα, σε όλα τα μέσα. Και θα κάνουμε και άλλες ενημερώσεις σε γενικές γραμμές. Αλλά τώρα είναι η πρώτη έτσι εξωστρέφεια του οργανισμού με το διακρατικό μας πρόγραμμα.
0: Mm-hmm. Πείτε μας ξανά πότε και πού θα είναι.
1: Θα είναι αύριο 7 Δεκάτου, αύριο Τετάρτη 7 Δεκάτου. 5.30 ώρα είναι η προσέλευση του κόσμου. 6 ώρα ξεκινάει το πρόγραμμά μας το απόγευμα. Στην Ιόνιο Ακαδημία, στην Κέρκυρα.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, από το χώρο της ιατρικής θα περάσουμε και της δημόσιας υγείας, θα περάσουμε στο χώρο της εκπαίδευσης και της ιστορίας, καθώς τα πλαίσια των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων ιστορικού χαρακτήρα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Σε μία από αυτές, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας, ο κ. Θεόδωρος Παπάς, ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα, κύριε Σκεδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας τι θα αφορά η ομιλία σας και πότε και πού θα

0: εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ναι. Αποφάσισα δηλαδή να μιλήσω, μου ανατέθηκε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για την διοργάνωση της εκπαίδευσης από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και να πω δηλαδή για το κοινό το ενδιαφέρον, την ιδιαίτερη σημασία που έδινε ο Καποδίστριας στη δημιουργία θεσμών που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανώτερη μόρφωση και κυρίως να προετοιμάσουν τον κόσμο και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν το νεοσύστατο κράτος στο οποίο βασίλευε η αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός, η ανέχεια, τα προβλήματα όλα που γνωρίζουμε, αλλά κυριαρχούσε όμως η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στη θρησκεία και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού. Ναι. Θα μιλήσω λοιπόν για το έργο αυτό του Καποδίστρια που έθεσε πρώτος τις βάσεις για την εκπαίδευση, είναι αυτός που δημιούργησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, είναι αυτός που οργάνωσε την αρχαιολογική υπηρεσία με τη βοήθεια του Μοστοξίδη, του Κερκυραίου Μοστοξίδη, που οργάνωσε το Εθνικό Τυπογραφείο και που δημιούργησε το κεντρικό σχολείο στην Αίγινα και το ορφανοτροφείο, τα οποία μεταλαμπάδευσαν τη γνώση κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο ο πρώτος κυβερνήτης μπόρεσε και έθεσε τα θεμέλια του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κράτους. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα σε ευρωπαϊκά πλαίσια, έτσι όπως τα γνώρισε ο ίδιος από την θητεία του στις Μεγάλες Αυλές.
0: Μόνο που δεν πρόλαβε, κύριε Σκιαδόπουλε, μόνο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, γιατί δυστυχώς το 1831 δολοφονήθηκε. Mm-hmm.
1: Στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Ανδρέας Μοστοξίδης, ο οποίος όπως μας είπατε ήταν Κερκυραίος, του έχουμε δώσει και ένα από τους σημαντικότερους δρόμους της παλιάς πόλης, το Πλατή Καντούνι, φέρει το όνομά του. Πείτε μας λίγο περισσότερο, ήταν ο υπουργός εκπαίδευσης, παιδείας, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν αργότερα ο Ανδρέας Μοστοξίδης στην Ιόνιου Πολιτεία, θα γίνει ο άρχον παιδείας, θα διοριστεί από τον Άγγλο αρμοστή υπουργό. Επί Καποδίστρια ο Ανδρέας Μοστοξίδης είχε αναλάβει, γιατί είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Καποδίστρια, είχε αναλάβει μαζί με τον Χρυσόγελο την εκπαίδευση και διασώζονται πάρα πολλές επιστολές μεταξύ Μοστοξίδη και Καποδίστρια στο αρχείο που βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Κερκίδας, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης και των Αθηνών και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου βλέπουμε την αγωνία και του κυβερνήτη αλλά και του Μοστοξίδη για το πώς θα οργανωθεί αυτή η εκπαίδευση που δεν υπήρχε υπήρχαν σχολεία στην προεπαναστατική περίοδο, υπήρχε κάποια στοιχειώδη μόρφωση που γινόταν από ιδιώτες στην εκκλησία και με τη βοήθεια ευεργετών, δεν υπήρχε όμως καθόλου οργανωμένη εκπαίδευση. Αυτό ανέλαβε να κάνει ο Μοστοξίδης, αυτή την εντολή έδωσε ο Καποδίστριας και οργανώσανε κυρίως την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν προλάβανε να ενδιαφέρθηκαν για το Πανεπιστήμιο, δεν προλάβανε όμως, διότι ήρθε η δολοφονία του Καποδίστρια που έθεσε τέλος σε αυτά τα όνειρα. Και ο Μοστοξίδης επέστρεψε στην Κέρκυρα.
1: Ο Μοστοξίδης τι σπουδές είχε, τι ιδιότητα είχε?
0: Ο Μοστοξίδης ήταν ιστορικός, αρχαιολόγος, είναι μια πολυσχηδής πραγματικά προσωπικότητα ο Μοστοξίδης, ιδιαίτερη, και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή ομιλία για αυτόν τον άνθρωπο, διότι σπούδασε και ανδρώθηκε στην Ιταλία, όπου οι σπουδές του και κυρίως η έκδοση του περί αντιδόσεως λόγου του Ισοκράτη, το οποίο ο ίδιος ανακάλυψε ένα χειρόγραφο για πρώτη φορά στη Λαβρεντιανή βιβλιοθήκη, τον έκανε γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και τον έφερε σε επαφή με τα σημαντικότερα πνεύματα της εποχής, λογοτέχνες, αρχαιολόγους, φιλολόγους, αλλά και πολιτικούς.
1: Ναι. Τώρα, ο Μοστοξίδης και ο Καποδίστρια, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα ήταν μάλλον χειρότερη η κατάσταση στην εκπαίδευση, στην απέναντι ακτή από τα Ιόνια νησιά, δηλαδή τα Επτάνησα ίσως ήταν και σε μια κάπως καλύτερη, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, κατάσταση ήταν το ίδιο τραγικά τα πράγματα?
0: Η κατάσταση ήταν εξίσου τραγική. Βέβαια στα Επτάνησα υπήρχαν μεγαλύτερες, περισσότερες δυνατότητες για την ανώτερη τάξη, mm-hmm. η οποία έστελνε τα παιδιά της στην Ιταλία, στην Γαλλία και αλλού, αλλά για τον απλό λαό η κατάσταση ήταν δυσχερής και εδώ, στα Ιόνια, αλλά και απέναντι. Απέναντι η κατάσταση ήταν ήταν τραγική, θα λέγαμε, ως προς την εκπαίδευση, γιατί

0: κυριαρχούσε ο αναλφαβητισμός. Ναι. Μολονότι, επαναλαμβάνω, υπήρχαν σε πόλεις διάφορες όπως τα Γιάννα, στις Κηδονιές, στο Πήλιο και αλλού, σχολεία τα οποία ιδίως το 18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου, στο πλαίσιο του ελληνικού διαφωτισμού, που είχαν αρχίσει να προσελκύουν ανθρώπους των γραμμάτων και να έχουμε μια πρώτη προσπάθεια διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης. Ναι. Αλλά κυριαρχούσε ο αναλφαβητισμός στον περισσότερο κόσμο και δεν υπήρχε καθόλου οργανωμένη από την κεντρική διοίκηση εκπαίδευση. Ναι, και αυτό που θα λέμε, γίνει για πρώτη φορά από τον Καποδίστρια.
1: Ναι, αυτό που λέμε κρυφό σχολείο και τα λοιπά είναι μάλλον στο όριο του αστικού μύθου. Έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι μια κουβέντα. Όχι ότι δεν υπήρχε και κρυφό και φανερό σχολείο. Ναι. Μόνο που στην απέναντι ακτή όλα ήταν υπό τον έλεγχο, ακόμη και τα βιβλία που μπορούσαν να εκδοθούν στην Κωνσταντινούπολη, θα ήταν υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Δεν είχαμε ελευθερίες.
1: Ναι. Το σύστημα λοιπόν που ακολούθησαν ο Καποδίστριας και ο Μουστοξίδης, που ήταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ήταν ουσιαστική, δηλαδή έφερε αποτελέσματα.
0: Αυτή ήταν η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ήταν η μέθοδος η οποία εφαρμοζόταν εκείνα τα χρόνια στην Ευρώπη και ο Μουστοξίδης με τη βοήθεια του και τη συνδρομή του Καποδίστρια μετέφρασαν τα ανάλογα εγχειρίδια στην ελληνική, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα και στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου δηλαδή οι καλοί μαθητές διδάσκονταν και στη συνέχεια αναλάμβαναν μικρά τμήματα υπό την υποπτία του δασκάλου και δίδασκαν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική στην ουσία. Mm-hmm. Αυτή η μέθοδος επέτρεπε να καλυφθεί η έλλειψη δασκάλων που τότε έπρεπε να δημιουργηθούν και βέβαια είχε οικονομική ωφέλεια το κράτος, γιατί λίγοι καλοί μαθητές μεγαλύτεροι δίδασκαν τους μικρότερους. Ναι. Η ωφέλεια δηλαδή ήταν και παιδαγωγική και οικονομική.
1: Δεν μπορούμε να φανταστούμε προφανώς την όθηση που θα μπορούσε να έχει δώσει στο νεότερο ελληνικό κράτος μια θητεία του Καποδίστρια περισσότερων ετών, περισσότερων χρόνων, αν δεν είχαν ανακοπεί όλα αυτά με τη δολοφονία του.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το ποιος δολοφόνησε τον Καποδίστρια, γιατί δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, γιατί ανέκοψαν αυτή την πορεία, όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για τη συγκρότηση του κράτους. Και δυστυχώς οι ομιλίες που ακούσαμε προχθές στην Ιόνιο Βουλή ήταν εξαιρετικές από τον κύριο Σκλαβούνο και τους άλλους ομιλητές. Ήταν εξαιρετικές από την κυρία Βουσολίνο και την ομιλία του κυρίου Σούκερα. Ήταν ομιλίες οι οποίες διαφώτισαν το κοινό εδώ στην Κέρκυρα για τους λόγους και τις αιτίες και τις δυνάμεις εκείνες που οδήγησαν στη δολοφονία του Καποδίστρια. Mm-hmm. Μίλησαν για τη διχόνοια, αυτό που ταλανίζει το ελληνικό έθνος, και μερικά πράγματα ερχόταν στο σήμερα, είναι επίκαιρα, γιατί και σήμερα μας λείπει η Ομόνοια.
1: Ναι, προφανώς. Βέβαια δεν πρέπει να συγχαίουμε το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής με τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή η Αγγλία της τότε εποχής δεν είναι η Αγγλία σημερινή, δεν είναι η Ευρώπη της τότε εποχής η Ευρώπη σημερινή, ούτε η Ρωσία της τότε εποχής η αντίστοιχη σημερινή.
0: Αλλά τα διδάγματα που μπορούμε να εξάγουμε ακόμη και σήμερα δεν διαφέρουν πολύ. Οι μεγάλες δυνάμεις κοιτάζουν το συμφέρον τους και χειρίζονται και μεταχειρίζονται πολιτικούς στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε έχουν άγνοια, είτε δεν αγαπούν ιδιαίτερα την Ελλάδα, είτε εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, και τότε ενδεχομένως και τώρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά για να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα του τι συμβαίνει, διότι μια μεγάλη δύναμη μας έταζαν και έστειλαν τον ελληνικό στρατό αργότερα στη Μικρά Ασία και είχε δημιουργηθεί η μεγάλη ιδέα. Αλλά σε λίγα χρόνια οι ίδιες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία αλλά και Ιταλία, εγκατέλειψαν αυτή την προσπάθεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην καταστροφή, 2 εκατομμύρια Έλληνες της Μικράς Ασίας να οδηγηθούν στην προσφυγιά και η Ελλάδα να χάσει τον ένα πνεύμονά της, όπως πολύ σωστά είπε κάποιος ιστορικός, ναι. Διότι οι δύο πνεύμονες της Ελλάδας, ο ένας ήταν στην Ελλάδα και ο άλλος στη Μικρά Ασία. Χάσαμε τον ένα πνεύμονά μας και οι πολιτικοί μας νομίζω ότι ακόμη και σήμερα δεν έχουν κατανοήσει τα πράγματα και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν και θέμα εσωτερικής πολιτικής, για να μην ξεχνάμε τις αλλαγές που έγιναν τότε με τις εκλογές, ενώ συνεχίζονταν η εκστρατεία, πράγμα που δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στο πεδίο, έτσι, στο μέτωπο.
0: Έτσι λοιπόν να επαναλάβω ότι η ομιλία θα είναι στις 17 Οκτωβρίου, στις 7.30 ώρα, στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης και θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την εκπαιδευτική πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Να έχετε, κύριε Παπά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκεδόπουλη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό από τον Λικούργο Σκεδόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χατζάβαλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Στην ανάγκη να επιταχυθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Περιφερειάρχη. Σήμερα το απόγευμα στις 7 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, υγεώτερη στο οικόπεδο 2 του Ιωνίου, στην ατζέντα της συζήτησης. Για κλοπή 620 ευρώ από επιχείρηση πλυντηρίου οχημάτων συνελήφθη 19χρονος σε περιοχή της κεντρικής Κέρκυρας. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην αγροτική οδοποιία, με τα συνεργεία να βρίσκονται πλέον στους ραχτάδες. Υγιεινότερος τρόπος ζωής, δυνατότερη Κέρκυρα, τηλεφορείται η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 σήμερα το απόγευμα στην Ιόνια Ακαδημία από το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που τιμάται στις 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται την Παρασκευή η δράση «Το δέντρο της ψυχικής αθεκτικότητας». Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Επιχαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστήσει στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνετε, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη και χειρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα, είναι η διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ, να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα κατά την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Κατερίνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι καταρχήν, καλημέρα μάλλον. Σε λίγη ώρα, γύρω στις 12, πρόκειται να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις, οι συνομιλίες μεταξύ των ομάδων που περιλαμβάνονται στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αναμένεται κατά τη διάρκεια των εργασιών να υπογραφεί η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικών και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστό. Είναι μια πολύ σημαντική πολιτιστική συμφωνία, ενώ επίσης αξιοσημείωτη ότι είναι, έτσι θα ξεκινήσουμε με την επιστολή προθέσεων που πρόκειται να υπογράψουν Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοβουράς της Φλόριντα. Να σας πω ότι σε αυτή την υπογραφή της συμφωνίας θα παραστούν ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ακόμη αναμένεται την υπογραφή μνημόνιο κατανόηση για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με σχέση τη διευκόλυνση απασχόλησης και την ενίσχυση της μερούς συνεργασίας στον τομέα τους και στο θέμα της εκπαίδευσης. Πάντως η ατζέντα των 5 ωρών εργασιών συνομιλιών είναι μεγάλη, είναι πλούσια. Ξεκινάμε συνομιλίες και διαβουλεύσεις για θέματα περιφερειακών ζητημάτων, για τους δεσμούς μεταξύ των λαών, θέματα διεθνών εξελίξεων, ασφάλεια και εφαρμογή του νόμου, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις και άμυνα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 5 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις που ξεκινάνε.
2: Αλλά και ως πολιτικό άντρα διεθνούς κύρους, βαθύ γνώστη της περιοχής και φίλο της Ελλάδας. Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
5: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση, την εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Ξανά κοντά σας, ένας νέος κύκλος εκπομπών ξεκινάει με πολλά και ποικίλα θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης, με εκλεκτούς καλεσμένους, παρουσιάσεις δράσεων, νέα, ανακοινώσεις και πολλά ακόμα. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας στους 99,3 στα FM, από το διαδίκτυο στο rteco.gr, αλλά και από την εφαρμογή Rteco για κινητά ή tablet με τη δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος φροντίζει σήμερα τον ήχο, ενώ στα μικρόφωνα είναι η Ελένη Παπαϊωάννου και ο συνεργάτης της εκπομπής μας, ο πιστοποιημένος από τον ΝΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Παναγιώτη, καλημέρα σε σένα, καλή... να καλημερίσουμε και τους ακροατές μας.
6: Καλημέρα και στους ακροατές και καλή σεζόν είναι.
5: Καλή ραδιοφωνική σεζόν θα πούμε.
6: Ναι, γιατί έχει συνδεθεί με τον τουρισμό το σεζόν. Καλό χειμώνα να πούμε.
5: Και με την ακαδημαϊκή σεζόν
6: και
5: έχει
6: καλή
5: συνδεθεί.
6: Ακαδημαϊκή
5: Εμείς
6: σχολική
5: πάμε με
6: χρονιά.
5: Την ακαδημαϊκή σχολική χρονιά.
6: Να είμαστε καλά. Με υγεία και δύναμη.
5: Να κάνουμε ωραίες εκπομπές.
6: Ωραία.
5: Θα ξεκινήσουμε... Έτσι, θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα, Παναγιώτη, με ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε προηγούμενες εκπομπές μας και το οποίο αφορά ουσιαστικά όλους μας, τις δεξιότητες. Mm. Τι είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε soft skills και hard skills και πώς αυτά συνεργάζονται. Ξεκινώντας λοιπόν από την εφηβεία στην ηλικία περίπου των 15 ετών και φτάνοντας στον ενήλικα των 25 ετών, θα παρακολουθήσουμε αυτή τη δεκαετία ανάπτυξης, από το τέλος του γυμνασίου δηλαδή ή την αρχή του λυκείου, έως και την πρώτη περίοδο της ενήλικης επαγγελματικής ζωής, και θα εξετάσουμε πώς μικρές καθημερινές συμπεριφορές μπορούν μέσα από εμπειρίες, λάθη, σπουδές, κατάρτιση και εργασία να αποκτήσουν σταδιακά μεγαλύτερη σταθερότητα, ευθύνη και επαγγελματική σημασία. Στη συζήτησή μας θα συμπεριλάβουμε ισότιμα την ακαδημαϊκή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία και τη μάθηση μέσα από την εργασία, χωρίς όμως αυτές οι διαδρομές να θεωρούνται ίδιες. Αποτελούν διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης που συχνά συνδυάζονται. Οι νέοι χρειάζονται δεξιότητες για τις σπουδές, την εργασία και γενικά για τη ζωή τους και τη διαχείριση, διαχείριση καταστάσεων, βέβαια, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά.
6: Πάρα πολύ γρήγορα αλλάζει και κάθε φορά μας ευνηδιάζει το πόσο αλλαγμένη
5: ναι,
6: είναι
5: και μας εκπλήσει και μας ευνηδιάζει ακριβώς.
6: Και λέμε ένα πω,
5: πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα νέο 15 ετών, μπορούμε πράγματι να μιλάμε για δεξιότητες ή είναι πολύ νωρίς?
6: Ναι, μπορούμε να μιλάμε για τις πρώτες μορφές του. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όμως. Στα 15 δεν κοιτάζουμε ένα νέο να αποφασίσουμε εμείς αν είναι οργανωτικός ή ηγετικός ή αν συνεργάζεται. Αυτές οι ταμπέλες είναι πρόωρες. Γιατί ο έφηβος βρίσκεται σε έντονη ανάπτυξη και η συμπεριφορά του αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το περιβάλλον, το ενδιαφέρον και το αίσθημα ασφάλειας.
5: Μάλιστα.
6: Άρα οι εύκολες ταμπέλες δεν είναι πάντα σωστές.
5: Και αυτές που θα ισχύουν και στο μέλλον δηλαδή.
6: Σωστά. Mm. Αυτό όμως που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι μικρές συμπεριφορές. Τι κάνει όταν κάτι δεν του βγαίνει, πώς αντιδράει όταν αλλάζει ξαφνικά το πρόγραμμα, όχι μόνο του σχολείου.
5: Γενικά, το καθημερινό
6: και
5: του.
6: Και το δικό του. Μπορεί να ζητήσει βοήθεια, ακούει τους άλλους όταν διαφωνούν μαζί τους, αναλαμβάνει κάτι και προσπαθεί να το ολοκληρώσει, δεν το αφήνει στη μέση δηλαδή. Αυτά δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένες επαγγελματικές δεξιότητες, είναι όμως οι πρώτοι σπόροι των
5: είναι
6: δεξιοτήτων.
5: Τα πρώτα δείγματα.
6: Τα πρώτα δείγματα που φαίνονται σε εμάς, γιατί πιο πριν από τα 15 τα είχαμε λίγο πιο δεδομένα αυτά, ενώ τότε αρχίζει να τα εκδηλώνει, άρα εμείς προσέχουμε και βλέπουμε αυτά.
5: Και μετά τα 15 σιγά σιγά ο νέος αρχίζει να κάνει πράγματα και μόνος του.
6: Ναι, δεν μπορούμε όμως να τα θεωρούμε δεδομένα.
5: Βέβαια.
6: Ούτε να προλέγουμε
5: απλά
6: τα εντοπίζουμε.
5: Ναι.
6: Οπότε αναζητούμε τρόπους, τους πρώτους τρόπους με τους οποίους ο νέος μαθαίνει να λειτουργεί και δεν θεωρούμε ότι αυτοί υποχρεωτικά προβλέπουν και το μέλλον του. Μας δείχνουν από πού μπορεί να αρχίσει η αναπτυξιακή διαδικασία και μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και να εργαστούμε απάνω στο πώς αυτές οι δεξιότητες έχουν στο μέλλον εφαρμογή.
5: Ωραία. Και πού μπορούμε να διακρίνουμε αυτές τις πρώτες μορφές δεξιοτήτων, αυτά τους πρώτους σπόρους που είπες και εσύ? Είναι μόνο στο σχολικό περιβάλλον και τη σχολική επίδοση ή και εκτός?
6: Οι βαθμοί του σχολείου μπορεί να μας δώσουν μια εικόνα. Δεν μας δίνουν όμως ολόκληρη την εικόνα. Οι πρώτες δεξιότητες φαίνονται σαν σε μια ομαδική εργασία. φαίνονται στην παρέα, στον αθλητισμό, σε μια θεατρική ή μουσική ομάδα, στη φροντίδα ενός ζώου, σε μια κατασκευή, σε μια επισκευή, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο ένας νέος οργανώνει ένα παιχνίδι ή μαθαίνει μόνος του ένα πρόγραμμα, επειδή αυτό πραγματικά τον ενδιαφέρει. Από όταν δούμε αυτά, είτε είναι 15, είτε 14, είτε 12, αρχίσουμε να παρατηρούμε, δεξιότητα, χωρίς, όπως είπαμε, να θεωρούμε κάτι δεδομένο ή καθοριστικό.
5: Τρόπους αντίδρασης σε μια κατάσταση.
6: Έτσι είναι. Ένας έφηβος, λοιπόν, μπορεί να δυσκολεύεται να οργανώσει το σχολικό του διάβασμα, αλλά να συντονίζει με ακρίβεια μια ομάδα σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, που είναι πολύ δύσκολο. Διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να έχει και δεκάδες
5: συμμετέχοντες. Βέβαια.
6: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ήδη οργανωμένος σε όλες τις πλευρές της ζωής του, ούτε ότι μπορεί, αλλά δεν θέλει.
5: Αυτό που λένε πολλοί γονείς, ναι, μπορεί αλλά δεν θέλει.
6: Ναι, βαριέσαι. Ναι. Ή δεν θέλεις. Ή προσπάθεια. Μα εγώ σε βλέπω, είσαι τόσο πολύ ενεργητικός, αλλά εδώ τι γίνεται.
5: Ναι, ή δεν αυτό. Υπάρχει, δεν, ναι, μπορώ, αυτό. Υπάρχει, δεν θέλω.
6: Μας δείχνει ότι σε ένα περιβάλλον που τον ενεργοποιεί υπολογιστής σε αυτή τη φάση, διαθέτει κάποια στοιχεία οργάνωσης, επικοινωνίας και στρατηγικής σκέψης. Το ερώτημα είναι πώς ένα μέρος αυτής της ικανότητας μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί αλλού.
5: Μάλιστα.
6: Και και στην εξέλιξη της ηλικίας και στην εξέλιξη των σπουδών και αργότερα της εργασίας. Να είναι δηλαδή οι δεξιότητες μεταφερόμενες.
5: Ναι. Και σε άλλους τομείς. Βασικές.
6: Και σε άλλους τομείς και να μετασχηματίζονται.
5: Ναι.
6: Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό, λοιπόν, είναι κρίσιμο για τον τρόπο που μιλάμε στο νέο, για το πώς τον αντιμετωπίζουμε, το πώς του δίνουμε θάρρος ή του κόβουμε αυτό που λέμε τα φτερά.
5: Ναι, και πώς τον προσεγγίζουμε για να πετύχουμε και ένα στόχο, να τον κάνουμε να...
6: Σωστά, για να μπορέσει να πατήσει, μπράβο, καλά σε αυτά που μπορεί ο ίδιος να αναπτύξει.
5: Και να τα εξελίξει, ναι.
6: Εάν αναγνωρίσουμε, χωρίς να το εξειδανικεύσουμε αυτό, τις δεξιότητες, μπορούμε να αναζητήσουμε μια μικρή γέφυρα και να το διδάξουμε, να του παρέχουμε τον τρόπο αυτή τη γέφυρα να τη μεταφέρει στο μελλοντικό του εαυτό.
5: Ναι, ναι.
6: Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, παρακολουθούμε τον 15χρονο έφηβο στην εξέλιξή του με ένα θετικό τρόπο.
5: Ναι. Έχουμε κάποιο παράδειγμα, ας πούμε?
6: Να σας πω, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το ένα συνηθισμένο θα μπορούσε να ήταν μια επέκταση αυτού που είπαμε πιο λίγο με την ομάδα. Ας πούμε, κάποιος καρφίζεται ότι το άλλο Σάββατο θέλει να παίξει ένα παιχνίδι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ή μια κοπέλα, ας πούμε, να οργανώσει ένα event ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια σειρά από ενέργειες. Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο, να επικοινωνήσει με όλους, να φτιάξει σχέδιο, να βρει το χώρο, να φτιάξει πρόγραμμα, εντάξει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο παιδί μπορεί να πει κανονίσαμε να παίξουμε ή κανονίσαμε να κάνουμε αυτό, δηλαδή να λήξει όλη αυτή η διαδικασία με τέσσερις λέξεις. Εμείς, αν το δούμε πιο βαθιά, θα δούμε ότι η οργάνωση, βασική δεξιότητα, η επικοινωνία και η προσαρμογή βρίσκονται ήδη εκεί.
5: Ναι.
6: Εάν κάποιος του πει ότι εγώ δεν έρχομαι ή δεν θα παίξουμε αυτή τη βδομάδα, ή δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω. Έτσι, θα πρέπει να αναπληρώσει τον παίκτη, θα πρέπει να κάνει καινούρια τηλεφωνήματα.
5: Ή κάποιος να κυρώσει τελευταία στιγμή,
6: έτσι,
5: ας πούμε, να
6: μπορεί,
5: ανατρέψει το σχέδιο.
6: Κάτι να πάει καλά, άσχημα, στην οργάνωση του event που ετοιμάζεται.
5: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, αυτό όμως σημαίνει προσαρμοστικότητα. Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γεννιέται,
5: ευελιξία.
6: Και αυτό, ευελιξία. Και αυτό ο γονέας οφείλει να το προσέξει.
5: Ναι.
6: Άρα, λοιπόν, η κουβέντα, ναι, οργάνωσα αυτό, έχει πολύ βάθος για, ναι, τον έφηβο, για αυτό που έχει κάνει.
5: Βέβαια. Μήπως όμως τελικά μπερδεύουμε πολλές φορές ένα ενδιαφέρον ή ένα ταλέντο με μία δεξιότητα? Υποθέτω υπάρχουν μικρές και λεπτές διαφορές αυτές τις έννοιες.
6: Πράγματι, και είναι χρήσιμο να το ξεχωρίζουμε. Το ενδιαφέρον μας λέει τι τραβάει το νέο και πού στρέφεται με μεγαλύτερη διάθεση. Η γνώση μας λέει τι έχει μάθει. Η δεξιότητα φαίνεται στο ότι μπορεί να κάνει πράξη κάτι και με ποιο τρόπο. Και η αξία μας λέει γιατί έχει σημασία για εκείνον. Άρα είπαμε, ενδιαφέρον διαφορετικά, γνώση διαφορετικό, δεξιότητα διαφορετικό και αξία διαφορετικό.
5: Το κρατήσουμε αυτό, μπορεί να το ξαναχρειαστούμε στην συνέχεια της συζήτησής,
6: ναι,
5: μας, γιατί είναι μια διαφοροποίηση που αποσαφηνίζει, ας πούμε,
6: ναι,
5: αυτές τις έννοιες που πολύ συχνά μπερδεύονται.
6: Η ταχύτητα των ημερών και του χρόνου,
5: ναι,
6: του χρόνου που ζούμε και του τρόπου που ζούμε. Λοιπόν, η δεξιότητα μπορεί να είναι μια ζωγραφική. Εντάξει. Η γνώση θα αποκτηθεί αργότερα.
5: Βέβαια.
6: Η γνώση με τη δεξιότητα θα μας φτιάξουν μια πράξη η οποία θα εξελιχθεί.
5: Η οποία μετά θα λέγεται εμπειρία.
6: Η οποία μετά θα λέγεται εμπειρία και θα τη δούμε και στη συνέχεια.
5: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, μπορεί να αγαπάει τα ζώα κάποιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, έχει και, δεν είναι έχει σημαντικό ενδιαφέρον. Να μπορεί, δεν είναι σίγουρο ότι συνδέεται και με αξίες φροντίδας.
5: Ναι.
6: Με την έννοια που μπορεί να έχει αυτό για ένα επαγγελματία κτηνίατρο.
5: Την έννοια της γνώσης, της υπευθυνότητας,
6: ναι, άρα
5: δέσμευσης.
6: Λοιπόν, δεν ανάγεται αμέσως στη κτηνιατρική. Θέλει το δρόμο του για να αναχθεί στην κτηνιατρική και θέλει και προσοχή. Άρα αυτό που φαίνεται ως ενδιαφέρον στην εφηβική ηλικία δεν είναι οπωσδήποτε θα μετασχηματιστεί σε επάγγελμα ή σε ενδιάμεσα σε επιστήμη για το επάγγελμα.
5: Ναι, ναι. Αν στα 15 εμφανίζονται ήδη πρώτες μορφές μιας δεξιότητας, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα εξελιχθεί φυσικά κατά τη διάρκεια που μεγαλώνει ο νέος? Είναι αρκετό το πέρασμα του χρόνου?
6: Ελένη, δεν νομίζω να είναι αρκετό. Μάλλον να τα πω, δεν είναι θέμα τι νομίζω, δεν είναι αρκετό.
5: Ναι.
6: Η ηλικία δημιουργεί νέες δυνατότητες. Όπως μεγαλώνουμε, συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα στην ανάπτυξή μας και στον εαυτό μας. Αλλά δεν εγγυάται την ανάπτυξη μιας δεξιότητας. Για να εξελιχθεί μια δυνατότητα, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Ο νέος πρέπει να συναντήσει καταστάσεις λίγο πιο απαιτητικές από εκείνες που ήδη μπορεί να διαχειριστεί. Όχι τόσο δύσκολες όμως ώστε να καταρρεύσει, δηλαδή εδώ μπαίνει ένα θέμα ασφάλειας.
5: Βέβαια.
6: Αλλά αρκετά απαιτητικές ώστε να χρειαστεί να κάνει το επόμενο βήμα. Άρα μιλάμε για μια κλιμάκωση. Δεν είναι βέβαιο ότι επειδή παίζω καλή κιθάρα έφηβος, αυτό θα εξελιχθεί οπωσδήποτε να γίνω ένας πολύ καλός κιθαρίστας. Ενδεχομένως ναι. Μπορεί όμως και όχι. Ο χρόνος θα δείξει. Αλλά ο χρόνος δεν είναι μόνος του. Μαζί με τον χρόνο που κυλάνε και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να έχουμε, οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας. Στα 15 μπορεί να δοκιμάζει με βοήθεια. Να φτιάξουμε μαζί κάτι. Να σκύψουμε απάνω στη μηχανή του αυτοκινήτου.
5: Και είναι και σωστό αυτό.
6: Ναι, με μια βοήθεια. Εξασφαλίζει δηλαδή τη συμμετοχή με ασφάλεια. Στα 18 ή στα 20 αρχίζει να λειτουργεί περισσότερο αυτόνομα. Δηλαδή τον υπολογιστή που συναντήσει τον ανοίγει και αρχίζει και ψάχνει τι είναι μέσα του. Που υπάρχει μητρική, που υπάρχουν σκληροί δίσκοι και αυτά. Αν μπορεί να καταλάβουμε λίγο μια σειρά. Και στα 23 ή στα 25 χρειάζεται να εφαρμόζει τη δεξιότητα με μεγαλύτερη συνέπεια, θα έχει ήδη ασχοληθεί, και να αναλαμβάνει το αποτέλεσμα.
5: Ναι.
6: Γιατί πια θα είναι υπεύθυνος πιθανόν ένας μηχανικός υπολογιστών, πιθανόν ότι οτιδήποτε άλλο.
5: Ναι,
6: η εξέλιξη λοιπόν δεν είναι ίδια σε όλα τα παιδιά.
5: Βέβαια.
6: Όχι. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ υπεύθυνος σε μια αθλητική ομάδα και να χρειάζεται ακόμα σημαντική υποστήριξη στη μελέτη ή στην καθημερινή οργάνωση. Ένας που παίζει ας πούμε ποδόσφαιρο και που είναι υπεύθυνος απέναντι στην ομάδα του, πάρα πολλά παιδιά το κάνουν, στο να ακούει τον προπονητή του και πολύ καλά κάνει, να συντρέχει τον συναγωνιστή του, ας πούμε, αυτόν που παίζουν μαζί, το συμπαίκτη του κλπ. Δεν είναι απαραίτητα οργανωτικός στον καθημερινό του χρόνο, ούτε στο πώς αντιμετωπίζει τη γνώση.
5: Ναι.
6: Έτσι,
5: και γι' αυτό κάθε άνθρωπος έχει άλλο ταλέντο, άλλο δεξιότητα και άλλα ενδιαφέροντα.
6: Άρα λοιπόν η αυτονομία χρειάζεται να δίνεται κλιμακωτά.
5: Ναι, για να καταλήξουμε στο τέλος.
6: Να καταλήξουμε
5: στην υπευθυνότητα.
6: Στην υπευθυνότητα και στην πλέον αφού λέμε στα 25 να έχει και την υπευθυνότητα και να έχει και βρει και τον τρόπο να εξελίσσεται η δεξιότητα στη νέα συνθήκη που θα δημιουργήσει για τη ζωή του.
5: Μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, τι ρόλο παίζουν το λάθος και η αποτυχία? Πρέπει να προστατεύουμε τον νέο ή να τον αφήνουμε να δοκιμαστεί, να φάει τα μούτρα του που λέμε?
6: Χρειάζεται να τον προστατεύουμε από τον πραγματικό κίνδυνο.
5: Βέβαια, όταν τίθεται θέμα υγείας ή θέμα σωματικής
6: ασφάλειας. Και συναισθηματικής ασφάλειας και σωματικής ασφάλειας γενικά να είναι ασφαλής. Όχι όμως από κάθε λάθος που μπορεί να διορθωθεί.
5: Ναι.
6: Ενώ αν δεν έχει ποτέ το δικαίωμα να υπολογίσει λάθος, να κάνει το λάθος του, το χρόνο του να ξεχάσει ας πούμε ή να επιλέξει μια μέθοδο που δεν λειτουργήσε, δεν θα μάθει εύκολα να διορθώνει. Δηλαδή το λάθος θα τον οδηγήσει, αν έχει την ευκαιρία να κάνει λάθος, θα οδηγήσει το νέο ή τη νέα να μάθει να διορθώνεται.
5: Ναι,
6: και αφού θα μάθει να διορθώνεται, θα μπορεί να προστατευτεί από άλλες δυσκολίες στη συνέχεια. Αν τον αφήσουμε να αποτύχει και μετά του πούμε «στα έλεγα εγώ, δεν έκανε σωστά ή περίμενα να του συμβεί αυτό», αυτό δεν είναι εκπαίδευση.
5: Αυτό είναι ό,τι πιο αντιπαιδαγωγικό.
6: Έτσι. Έτσι, γιατί τον κατακεραυνώνει, τον γυρνάει πίσω ή τη γυρνάει πίσω. Η αναπτυξιακή αξία βρίσκεται σε αυτό που ακολουθεί το λάθος. Εκεί είναι η αξία της. Δεν είναι στο να πούμε στο νέο ότι δεν έκανε σωστά.
5: Γιατί είναι και το λάθος αυτό καθεαυτό απαραίτητα.
6: Όχι. Επίσης, θα έλεγα το εξής. Πολλοί γονείς λένε «δεν επεμβαίνω εγώ», ότι θέλει το παιδί στην ερώτηση ποια κατεύθυνση θα πάρει τώρα ή τι θα κάνει, τι έχετε σκεφτεί για το μέλλον. Ό,τι θέλει το παιδί. Το παιδί των 15 δεν μπορεί να θέλει. Δεν έχει δοκιμαστεί να θέλει σε τέτοιο επίπεδο επιλογές. Εκεί πολύ φοβάμαι ότι είναι μια αντίδραση του μεγάλου, του ενήλικα, απέναντι σε κάτι που αναζητά το παιδί βοήθεια, αναζητά συζήτηση, αναζητά γνώμη, αλλά του δίνεται από την άλλη μεριά η ελευθερία σε πολλά εισαγωγικά να αποφασίζει, ενώ η ανάγκη του είναι αλλού.
5: Ναι, είναι και ένα χαρακτηριστικό της εποχής, να συμπληρώσω, το ότι ό,τι θέλει το παιδί. Είναι στα πλαίσια της διαμόρφωσης των σχέσεων του γονιού με το παιδί, που έχει να κάνει με το να είναι, ότι είναι λίγο πιο ελεύθερα τα παιδιά,
6: να το
5: ότι οι γονείς είναι λίγο πιο άνετοι και δεκτικοί στο να ακολουθήσουν τα παιδιά αυτό που θέλουν, αλλά είναι αυτό που είπες, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ναι μεν τα παιδιά να έχουν την ελευθερία να πουν αυτό που θέλουν, αλλά θέλει και μια συζήτηση ώστε να βοηθηθεί το παιδί, γιατί όντως δεν ξέρει ακόμα.
6: Γιατί χρειαζόμαστε, μάλλον μας είναι απαραίτητο πρώτα να το μάθουμε το παιδί, την έφηβη, τον έφηβο, να το μάθουμε πώς θα προστατεύεται από τον πραγματικό κίνδυνο. Άρα εδώ θέτουμε και ένα θέμα κρίσης.
5: Ναι.
6: Έτσι, ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι νομίζω ότι είναι συνέχεια του πολύ μεγάλου θέματος που λέγεται όρια,
5: ναι, είναι,
6: της παιδικής ηλικίας, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εξέλιξή μας ολωνών και μεγαλύτεροι που είμαστε, το πώς ήταν αυτό στα παιδικά μας χρόνια, και ακαθόδες, δηλαδή πολύ δύσκολο από τους γονείς να έχουν μια άποψη απάνω σε αυτό, και όσο δυσκολεύει η εποχή τόσο πιθανόν δεν μπορούν να έχουν την άποψη που να είναι εντελώς βιωματική για αυτούς, αλλά οφείλουν να την απευθύνουν και σε ένα ειδικότερο άνθρωπο σχετικά με όλο αυτό το θέμα, που θα τους πληροφορήσει για το πώς αυτό συνδέεται με την κοινωνία σήμερα. Το όριο του 1970 και του 60 δεν είναι το όριο του 2025.
5: Βέβαια.
6: Έτσι, εντελώς διαφορετικό σε αντίληψη. Άρα λοιπόν και αυτό το θέμα συνεχίζεται και στην κουβέντα που κάνουμε τώρα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, άρα λοιπόν η υπευθυνότητα δεν σημαίνει να μην κάνω λάθος. Σημαίνει να μπορώ να το αναγνωρίσω, άρα να αποκτήσω γνώση, να περιορίσω τις συνέπειες, εάν μπορώ, να ενημερώσω όσους επηρεάζονται από αυτό, άρα δηλαδή να λειτουργήσω κοινωνικά προς τα έξω και να μην το αφήσω έτσι.
5: Γιατί, ή να μην το κρύψω.
6: Να μην το κρύψω ενδεχομένως, ναι. Και να αλλάξω εν τέλει, εφόσον θεωρώ ότι είναι λάθος ή θεωρούμε ότι είναι λάθος, να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ.
5: Ναι.
6: Άρα δηλαδή να μπω σε μια περίοδο αναπροσαρμογής και καινούριας όψης στα πράγματα.
5: Ναι. Έχουμε κάποιο παράδειγμα για
6: έχουμε
5: το λάθος. Ας πούμε ένα παράδειγμα, έτσι,
6: πολλά,
5: για να καταλάβουν και οι ακροατές.
6: Ας πούμε, έχει
5: μας
6: ένας μαθητής μια εργασία να κάνει που πρέπει να παραδώσει την Παρασκευή.
5: Ωραία.
6: Εντάξει. Και καλός μαθητής αν θέλετε, και συνεπής μαθητής με τα μαθήματά του και τέτοια, αλλά μένει σε μια άκρη και τρέχει τελευταία στιγμή την Πέμπτη να κάνει την εργασία. Και έρχεται ο γονιός και του λέει: «Παιδί μου, έλα εδώ, δεν μπορείς να την τελειώσεις τις 3 ώρες που θέλεις ακόμα, να στην κάνω εγώ ή να σε βοηθήσω». Εντάξει, και τον βοηθάει εκείνη την τελευταία στιγμή και την κάνει την εργασία. Να μην δώσουμε το ενδεχόμενο ότι δεν την κάνει. Την κάνει. Κανείς όμως, αυτή η παρέμβαση στο τέλος είναι πυροσβεστική, να το πω έτσι. Δεν είναι μια παρέμβαση που δείχνει ότι ο γονιός στην προκειμένη περίπτωση βοήθησε. έλυσε το πρόβλημα. Ναι, σωστά. Όμως υπάρχει μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει μετά. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να συζητηθεί ο μαθητής ή η μαθήτρια. Γιατί, πώς έγινε, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Γιατί δεν θα έπρεπε να καθίσει την Πέμπτη να το κάνει, αλλά θα μπορούσε να το κάνει σιγά σιγά από τη Δευτέρα. Γιατί δεν πρέπει να τελευταία στιγμή να προετοιμάζει το διαγώνισμα και να πηγαίνει με το βιβλίο ανοιχτό στο σχολείο, αλλά θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Να απασχολήσει τη σχέση τους.
7: Ναι.
6: Αυτό το μεμονωμένο φαινομενικά χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν είναι καθόλου μεμονωμένο, γιατί είναι σίγουρο βεβαιότατο,
7: είναι σημαντικό αυτό το παράδειγμα,
6: ότι συνδέεται και με άλλες εκδηλώσεις
7: αντίστοιχες
6: του παιδιού στην προκειμένη περίπτωση αντίστοιχες, που είπαμε ότι αυτές είναι εκείνες που θα μας χτυπάνε τα καμπανάκια, τέλος πάντων θα γνωρίζουμε το χαρακτήρα του παιδιού και τον τρόπο που τις δεξιότητες του
7: κοινωνικά. Και που αντιδράγει. Ή θα μπορούσε ο γονιός να πει: λυπάμαι, δεν μπορώ να σου κάνω εγώ την εργασία. Είναι τελευταία στιγμή. Όμως θέλω να κάτσουμε να συζητήσουμε. Οφείλεις να αναλάβεις την ευθύνη ότι δεν έκανες την εργασία. Πας στον καθηγητή σου, στην καθηγήτριά σου.
6: Που σου είπα, Ελένη, επήγε το παιδί με την εργασία έτοιμη, αλλά ο πατέρας, η μητέρα, ο θείος, ο οποίος είναι, αναλαμβάνει ως ενήλικας, ο οποίος καταλαβαίνει το τι έγινε, να αποκαταστήσει λίγο τη σειρά των πραγμάτων.
7: Ναι. Ναι.
6: Δηλαδή δεν παρεμβαίνει λέγοντάς του όχι θα πας έτσι αύριο και δεν με ενδιαφέρει να τι κάνεις και γιατί το ξέχασες, αλλά διόρθωσε κάπως, αλλά συνεχίζει να έχει συμμετοχή σε αυτό το σε εισαγωγικά λάθος ή τέλος πάντων.
7: Βέβαια, προκειμένου έτσι, να μην επαναληφθεί
6: κιόλας. Να μην επαναληφθεί και να υπάρχει
7: μια συζήτηση από αυτό.
6: Και μια διδαχή από αυτό. Ναι, σωστά.
7: Ναι.
6: Σωστά.
7: Οι έφηβοι ζητούν συχνά περισσότερη ελευθερία. Πώς μετατρέπεται αυτή η ανάγκη τους για ανεξαρτησία σε πραγματική αυτονομία?
6: Η ανάγκη για ανεξαρτησία είναι φυσικό και σημαντικό μέρος εφηβείας. Δηλαδή περιμένουμε να υπάρχει αυτό και το θέλουμε να υπάρχει. Στην αρχή η ελευθερία γίνεται συχνά αντιληπτή ότι θέλω να αποφασίζω μόνος μου και μπορώ να αναλάβω τις συνέπειες, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι η αυτονομία προϋποθέτει τέτοιες ικανότητες ακόμα. Στα 15 αυτό αφορά το χρόνο, τις παρέες, τις δραστηριότητες. Στα 18-20 οι επιλογές έχουν μεγαλύτερο βάρος. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο.
7: Ναι.
6: Σπουδές, η κατάρτιση, εργασία, μετακίνηση, χρήματα στην καθημερινή και καθημερινή οργάνωση. Ένα παιδί στα 20, στα 18 του θα βρεθεί με ένα αλφα ποσό σε μια πόλη που δεν ξέρει ακόμα και θα πρέπει να το διαχειριστεί.
7: Βέβαια.
6: Κάτι που πολύ συχνά συμβαίνει τώρα, αυτόν τον καιρό δηλαδή. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανώτερης λειτουργίας, αν θέλετε, κοινωνικής και οικονομικής, και που το παιδί θα πρέπει να ξέρει τι να κάνει. Όχι απλά πάρτα και...
7: Ναι, θα πρέπει να αρχίσει να μάθει να κρατάει ένα σπίτι.
6: Έτσι και, λοιπόν, η αυτονομία στα 24 μπορεί να περιλαμβάνει την ικανότητα να συγκεντρώνει πληροφορίες, να εξηγεί το σκεπτικό του σε μεγαλύτερους και πιο ανώτερους και στους άλλους πελάτες τους, οποιοδήποτε. Όλα αυτά χρειάζονται να δίνονται κλιμακωτά. Πρώτα επιλέγει ανάμεσα σε 2-3 πραγματικές δυνατότητες, ύστερα οργανώνει μόνος του ένα μέρος της διαδικασίας αυτής.
7: Mm-hmm.
6: Μπορεί να γίνει αυτό στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου, στην πρώτη Λυκείου που αρχίζει πλέον να ξεφεύγει και να έχει ένα ορατό δικό του στόχο. Αργότερα αναλαμβάνει τη διόρθωση όταν το σχέδιο δεν λειτουργήσει, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργεί πάντα. Και αν η ελευθερία δοθεί χωρίς κανένα πλαίσιο όμως, ο νέος μπορεί να νιώσει και εγκαταλελειμμένος. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο, είναι πολλά παιδιά που νιώθουν έτσι ακριβώς και το θεωρούν δεδομένο ότι τέλος πάντων εγώ είμαι μόνος μου. Θέλω να είμαι μόνος μου και με αφήνει μόνο μου. Δεν είναι βέβαιο ότι το να αφήσεις κάποιον χωρίς βοήθεια, αυτός που θα μείνει χωρίς βοήθεια, ιδιαίτερα στην ηλικία των εφήβων, θα κατανοήσει τη σκέψη που έχεις να το αφήνεις χωρίς βοήθεια.
7: Όχι, μπορεί να το θεωρήσει εγκατάλειψη.
6: Ακριβώς. Και δεν το θέλουμε.
7: Βέβαια.
6: Αυτονομία λοιπόν σημαίνει σε ασφαλές περιβάλλον να γνωρίζω πότε μπορώ να προχωρήσω σε κάτι και πότε χρειάζεται να ζητάω βοήθεια.
7: Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, να μάθει κάποιος να ζητάει βοήθεια. Είναι και δείγμα ωριμότητας κατά τη γνώμη μου. Γιατί πολλοί άνθρωποι, και πόσο μάλλον έφηβοι, δεν ζητούν βοήθεια. Σου λέει, όχι, θα τα καταφέρω μόνος μου γιατί
6: ναι,
7: είμαι
6: μεγάλος.
7: Είναι
6: η πρόκληση
7: πια
6: που έχει ένας άνθρωπος
7: να παραδεχτεί,
6: του,
7: εντάξει, να παραδεχτεί το λάθος, να ζητήσει βοήθεια.
6: Και είναι πρόκληση από τη ζωή, γιατί είναι τα πρώτα χρόνια, τέλος πάντων, που αντιλαμβάνονται αντιλαμβάνεται ότι θα φτιάξει κάτι καινούριο,
7: ναι,
6: και έχει δει πιθανόν και λάθη και που έχουν γίνει νωρίτερα,
7: ναι,
6: και εκεί θέλει να κάνει μια κίνηση γρήγορα, ώστε γρήγορα να φτιάξει αυτό το καινούριο που θέλει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, καλά υπάρχει, βοηθάει την ανάπτυξη, αλλά να έχει και το μάτι του συνειδητοποιημένου ενήλικα. Δεν είπα το ενήλικα, είπα του συνειδητοποιημένου ενήλικα.
7: Ναι.
6: Δεν είναι βέβαιο και αυτό. Mm-hmm.
7: Λοιπόν, να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε από ένα νέο 15 ετών περίπου και από τις μικρές καθημερινές συμπεριφορές έχουμε πρώτα δείγματα δεξιοτήτων. Είδαμε ότι αυτές οι πρώτες δυνατότητες δεν αναπτύσσονται απλώς καθώς μεγαλώνει. Χρειάζονται εμπειρίες, περιθώριο λάθους, ανατροφοδότηση και μεγαλύτερη ευθύνη. Από εδώ και πέρα, αυτά που θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, οι περιπτώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιλογές. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν ένας νέος συνεχίζει σε ακαδημαϊκές σπουδές, άλλος σε επαγγελματική κατάρτιση ή μαθητεία και ένας τρίτος μπαίνει νωρίτερα στην εργασία. Έχουμε συνδέσει, Παναγιώτη, υπερβολικά την ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων με το πανεπιστήμιο. Θα μου πεις αν ισχύει αυτό ή όχι. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την ακαδημαϊκή ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τις εργασίες που στηρίζονται κυρίως αυτήν. Από την άλλη έχουμε την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία και τη μάθηση μέσα από την εργασία. Τι προσφέρει κάθε διαδρομή, να τις δούμε αυτές τις διαδρομές.
6: Κέρια ερώτηση των καιρών, ναι. Αν μπορεί να το πω έτσι, ναι, σωστά λεκτικά. Πράγματι, νομίζω έχουμε όντως συνδέσει υπερβολικά την ανάπτυξη με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το πανεπιστήμιο προσφέρει συστηματικές γνώσεις και μπορεί να καλλιεργήσει έρευνα, να καλλιεργήσει ανάλυση, τεκμηρίωση και επιστημονικό τρόπο σκέψη. Είναι αναμφισβήτητο. Δεν είναι όμως ο μοναδικός χώρος στον οποίο ένας νέος ή νέα μαθαίνουν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να αναλαμβάνουν ευθύνες. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εννοώ τώρα να το δω, να το πούμε λίγο τα ΣΑΕΚ, ας πούμε.
7: Ναι, η μαθητεία, ας πούμε.
6: Η μαθητεία που είναι συνέχεια του επαγγελματικού λυκείου. Η μάθηση δίπλα σε ένα έμπειρο επαγγελματία ενδεχομένως για μια περίοδο, συνδέουν περισσότερο άμεσα τη γνώση με την εφαρμογή σε ένα εργαστήριο, σε μια κουζίνα, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα συνεργείο, μια αποθήκη ή μια υπηρεσία φροντίδας. Ο νέος συναντά πραγματικές καταστάσεις που απαιτούν παρατήρηση, ακρίβεια, κρίση, συνεργασία, προσαρμογή.
7: Ναι, είναι πιο άμεσος αυτός ο τρόπος της
6: είναι
7: μαθητείας.
6: Είναι απέναντι στο θέμα αμέσως.
7: Είναι
6: τοπικό.
7: Και πιο γρήγορα αποκτά ένας νέος που διαλέγει αυτό το δρόμο εμπειρία, ενώ αυτός που θα κάνει ακαδημαϊκή
6: η διαφορά
7: επιλογή
6: μεταξύ και του, αν θέλετε, και του επαγγελματικού λυκείου και του γενικού λυκείου είναι ακριβώς το ότι στο επαγγελματικό λυκείο μπαίνει στη λογική της επαγγελματικής και τεχνικής, του τεχνικού μέλλοντος, ας το πούμε, του ανθρώπου, τεχνικής του ενασχόλησης, πιο γρήγορα από ότι στο γενικό.
7: Βέβαια.
6: Στο γενικό μπορεί να μαθαίνεις πιο γενικές γνώσεις.
7: Πιο θεωρητικές
6: και να ακολουθείς ένα άλλο δρόμο. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και εδώ.
7: Ναι, έτσι. Βέβαια, ακριβώς.
6: Λοιπόν, δεν λέμε ότι οι διαδρομές είναι ίδιες μεταξύ πανεπιστημίου ή γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου ή πανεπιστημίου και κατάρτισης. Η κάθε μία έχει διαφορετικό περιεχόμενο, απαιτήσεις και όρια.
7: Βέβαια.
6: Ούτε είναι απόλυτα όμως χωριστές. Πολλά τεχνικά επαγγέλματα χρειάζονται ισχυρή θεωρητική βάση. Τεχνικό επάγγελμα με ισχυρή θεωρητική βάση θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, να είναι αυτός που ασχολείται με την ψύξη θέρμανση.
7: Ναι.
6: Τεχνικό επάγγελμα με πολύ τέτοια βάση είναι ένα επάγγελμα το οποίο ισχύει και είναι ο φυσιοθεραπευτής, ας πούμε.
7: Ναι, ο μηχανικός αυτοκινήτων
6: με τις νέες εξελίξεις. Λοιπόν, ενώ υπάρχουν πανεπιστημιακές σπουδές που χρειάζονται εργαστήρια.
7: Από την άλλη πλευρά, ναι.
6: Μικροβιολόγος.
7: Βέβαια.
6: Και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε και ο πολιτικός μηχανικός είναι που φτιάχνει πάρα πολλά έργα τα οποία πρώτα γίνονται στα εργαστήρια. Χρειάζονται πρακτική άσκηση και πραγματική εφαρμογή. Τελικά πολλοί νέοι και πολλά επαγγέλματα αναπτύσσονται και μαθαίνονται και λειτουργούν μέσα από ένα συνδυασμό.
7: Θεωρία
6: άρα,
7: και
6: λοιπόν,
7: πράξη.
6: Αυτό που λέμε πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή μόρφωση και τεχνική κατάρτιση κλπ. Είναι μαζί. Να το πω και λίγο πιο, ας πούμε, θεσμικά. Τώρα, ένας απόφυτος των ΣΑΕΚ υπάρχει δυνατότητα να φοιτήσει σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, συναφές καμιά φορά και όχι, δίνοντας καταδαχτήρες εξετάσεις. Και έτσι να έχει μια καινούρια ακαδημαϊκή καριέρα που θα βοηθήσει το επάγγελμά του. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν κάποιος με κατάρτιση και αργότερα να συνεχίσει σε ένα ανώτερο επίπεδο σπουδών. Και επίσης ένας απόφοιτος πανεπιστημίου κάνει εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση για να ασκήσει αποτελεσματικά μια συγκεκριμένη εργασία, όπως γίνεται σε πάρα πολλούς ακόμα και γιατρούς ακτινολόγους, όπου εκπαιδεύονται οι γιατρούς ή αν θέλετε οι οδοντιάτρους που εκπαιδεύονται σε καινούρια εργαλεία. Λοιπόν, οπότε αυτά τα δύο πάνε μαζί.
7: Δεν συνδυάζονται.
6: Συνδυάζονται. Και προφανώς έτσι προχωράμε. Η γνώση δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία και η δεξιότητα δεν βρίσκεται μόνο στα χέρια. Η πρακτική εργασία.

0: με μια δυνατότητα να ανακαλύψεις τεχνικές δεξιότητες που δεν θα τις έκανες στο γενικό.
1: Ναι. Ή μπορεί να είναι το διάβασμα που σου ταιριάζει καλύτερα.
0: Μπορεί να είναι ο τρόπος μελέτης που σου ταιριάζει καλύτερα. Ναι. Και γι' αυτό δεν είναι δύο καλό και κακό λύκειο, όπως πριν χρόνια κάποια και κοντινά χρόνια νομίζαμε και πιστεύαμε και ακουγόντανε, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να μάθω.
1: Άρα σε κάθε διαδρομή μιλάμε για διαφορετικές δεξιότητες ή για κοινές βασικές ικανότητες που παίρνουν διαφορετική μορφή πάνω σε όλα αυτά που λέμε τώρα?
0: Συμβαίνουν και τα δύο. Κάθε επάγγελμα απαιτεί ειδικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες. Ναι. Υπάρχουν όμως βασικές ικανότητες που συναντώνται σχεδόν παντού. Τι είναι αυτές? Αυτές που λέμε soft skills. Συνεργασία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, υπευθυνότητα, προσαρμογή και ικανότητα συνεχούς μάθησης. Ναι. Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι που ασχολούνται με αυτά λένε κάποιος μπορεί να προσληφθεί σε μια εταιρεία, σε κάποια δουλειά, γιατί έχει ένα πολύ καλό πτυχίο. Αλλά μένει για τα soft skills. Αυτά τον κρατάνε στη δουλειά του. Μάλιστα. Γιατί εάν έχει ένα πολύ καλό πτυχίο και δεν μπορεί να εφαρμόσει τη γνώση στο να επιλύει προβλήματα αυτά που χρειάζονται, τότε η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που έχει ξεκινήσει ήδη από την παιδική του ηλικία με τις κατάλληλες δραστηριότητες, η ικανότητα λύσης προβλημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί όσα καλά, όσα πολλά πράγματα και αν ξέρει από το πτυχίο του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εάν δεν μπορεί να επικοινωνήσει επίσης, όσο καλό πτυχίο και να έχει και να έχει τελειώσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έτσι με πάρα πολύ καλό βαθμό, δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Άρα λοιπόν προσλαμβάνεσαι για το πτυχίο με τα τυπικά προσόντα, μένεις για τις δεξιότητες τις ελαφριές, αυτό είναι soft skills.
1: Ναι.
0: Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση η κριτική σκέψη μπορεί να σημαίνει ότι αξιολογώ μια πηγή. Συγκρίνω θεωρίες. Τεκμηριώνω ένα συμπέρασμα. Το κάνουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Σε ένα τεχνικό επάγγελμα όμως μπορεί να σημαίνει ότι δεν αλλάζω μηχανικά το πρώτο εξάρτημα που μου φαίνεται ότι είναι χαλασμένο, αλλά εξετάζω πιθανές αιτίες. Κάνω ελέγχους και επιβεβαιώνω ότι η λύση θα λειτουργήσει με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Γιατί το χρειαζόμαστε. Η επικοινωνία μπορεί να είναι η παρουσίαση μιας μελέτης σε ένα αμφιθέατρο αλλά και η καθαρή εξήγηση ενός προβλήματος απέναντι στον καθηγητή ή σε ένα πελάτη. Η διαχείριση μιας έντασης με ένα επισκέπτη. Η υπευθυνότητα μπορεί να αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων μιας έρευνας ή την ασφάλεια μιας εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος αυτός που θα υπογράψει για την ασφάλεια της εγκατάστασης μπορεί να μην είναι πανεπιστημιακός, αλλά να χρειαστεί να το κάνει.
1: Ναι.
0: Η δεξιότητα έχει κοινό πυρήνα, αλλά αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με το περιβάλλον στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Μια δεξιότητα λοιπόν που λέμε επικοινωνία θα πάρει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Γι' αυτό και τα περιβάλλοντα, όπως τα έχουμε και εμείς στη δουλειά μας, όταν κάνουμε τα ερωτηματολόγια μας, άλλο ερωτηματολόγιο θα απαντήσεις για να δούμε τι σου αρέσει υπομορφή δηλώσεων και άλλο ερωτηματολόγιο υπομορφή περιβάλλοντο, γιατί σε κάθε περιβάλλον διαφορετικό η δήλωση που κάνεις που μου αρέσει έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή ένας μπορεί να του αρέσει να παίζει κιθάρα, αλλά να μην θέλει να παίξει σε μια συμφωνική ορχήστρα. Είναι ένα άλλο περιβάλλον αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Από το να παίζει μόνος.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κοινή είναι η ανάγκη να συνεχίσει ο άνθρωπος να μαθαίνει όμως. Ο νέος επιστήματας χρειάζεται να παρακολουθεί γνώσεις και μεθόδους και ο νέος τεχνικός χρειάζεται να ενημερώνεται για νέα συστήματα και προδιαγραφές. Τώρα με το AI τούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το AI έχει μπει παντού και μπαίνει παντού.
1: Και θα μπει όλο και περισσότερο.
0: Εντάξει, αυτά είναι εξέλιξη.
1: Εξέλιξη.
0: Κάποτε λέγαμε για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο κάθε ένας από εμάς που τεχνικούς θα πρέπει να έχει το δικό του μερίδιο. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να γίνει υπάλληλος γραφείου χωρίς να ξέρει Word έτσι, και που είναι από συγκεκριμένο κείμενο γράφο. Αυτό πριν από 20 χρόνια, εντάξει, το ξέρανε μερικοί. Πριν από 30 χρόνια, τώρα το ξέρουν όλοι.
1: Μα είναι αυτονόητο.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Και είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Επειδή είμαστε μια τουριστική περιοχή και όλοι θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, θεωρώ ότι πρέπει να το σκεφτούμε για λίγο παραπάνω αυτό. Γιατί ο τουρισμός έχει τις δικές του μορφές δεξιοτήτων. Έχει νέες τεχνολογίες καταρχήν.
1: Έχουν μπει και εκεί νέες τεχνολογίες, βέβαια.
0: Έχει διαφορετικούς πελάτες από όλο τον κόσμο, αλλά η πολυπολιτισμικότητα χρειάζεται ειδικούς τρόπους χειρισμού όσον αφορά την επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και είναι και μια πολύ δύσκολη περίοδος, εντατικότατη περίοδος.

0: Περίοδος της χρονιάς, με δύσκολες συνθήκες, ζέστη, πάρα πολύ απαιτητικές σε ωράρια, εντάξει, που εκεί η επικοινωνία ως δεξιότητα δοκιμάζεται. Και πρέπει να, ο καθένας που έρχεται να μιλήσει στον πελάτη, στον υπάλληλο, είναι ένας μοναδικός ο οποίος ζητάει μια πληροφορία και ο υπάλληλος αντιμετωπίζει 50-100 τέτοιους διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα. Οπότε η επικοινωνία ως δεξιότητα είναι πιο αναβαθμισμένη. Θα μου πεις και τι μπορεί να κάνει. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτό, το έχει φροντίσει ήδη, να μπορεί να είναι ανθεκτικός απέναντι σε αυτή την κατάσταση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, πολύ πρέπει σημαντικό. Να παραμερίσεις ένα προσωπικό πρόβλημα που μπορεί να έχεις. Μπορεί να πρέπει να κρύψεις το ότι δεν νιώθεις καλά, ότι έχεις πονοκέφαλο. Οφείλεις να έχεις μία παρουσία μπροστά σε ανθρώπους που, όπως είπες και εσύ, για τον επισκέπτη είναι ένας, ενώ για τον υπάλληλο είναι 100, 200, 500. Πρέπει να φροντίσεις να φερθείς ανάλογα, γιατί αυτός ο ένας που για σένα είναι πολύ, για τον υπάλληλο που είναι πολύ, είναι από άλλη κουλτούρα, από διαφορετική χώρα, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες. Οπότε αυτό το η δεξιότητα της επικοινωνίας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και αυτό θέλει μια προσοχή, θέλει ένα φρεσκάρισμα κάθε τόσο, γιατί είναι η επαγγελματίας του τουρισμού, δεν είναι σίγουρο ότι, μάλλον έχει αποφασίσει ότι αυτή θα είναι η δουλειά του, ναι, σε μεγαλύτερη ηλικία. Και υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής, το είπαμε και στην αρχή, η ικανότητα να μαθαίνω. Ναι. Η ικανότητα να μαθαίνω είναι εκείνη που πολλές φορές ξεπερνά λίγο το προηγούμενο που είπα για το πτυχίο που μας πιάνουμε τη θέση και μας δίνουν μια θέση, δηλαδή διοριζόμαστε κάτι τέτοιο, και μετά με τις δεξιότητες, τις soft skills, τα soft skills, τις ήπιες δεξιότητες, κρατάμε αυτό το πόστο, αν θέλετε. Η ικανότητα να μαθαίνω, λοιπόν, είναι κοινός παρονομαστής παντού. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε ένας που ζητάει ένα εργαζόμενο μπορεί να μην το λέει και να μην το... Αλλά το έχει πάρα πολύ καλά στο μυαλό του, ότι όσο πιο πολύτιμος του είναι, τόσο πιο πολύ θα θέλει να έχει την ικανότητα να μαθαίνει ο εργαζόμενος.
1: Όλο και περισσότερο.
0: Όλο και περισσότερο να μπορεί να είναι πάντα ενημερωμένος. Ναι. Αυτό, λοιπόν, καταρρύπτει τελείως την άποψη ότι εγώ θα πάω να γίνω, ας πούμε, υδραυλικός ή θα γίνω ηλεκτρολόγος και δεν με ενδιαφέρει να μάθω.
1: Αυτό δεν υφίσταται.
0: Δεν υφίσταται πια. Yeah. Εντάξει, αν θέλει πολύ να το κάνει, ας το κάνει, αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι για τις υπόλοιπες επιλογές του.
1: Ναι. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα πρακτικό ενδιαφέρον που εμφανίζεται στα 15 και να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι τα 25.
0: Ναι, λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά ηλικιακά. Ναι. Διαλέξαμε το 15-25 γιατί είναι από τη στιγμή που αρχίζει το λύκειο μέχρι εκεί που πλέον έχει τελειώσει και το πανεπιστήμιο, έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, και το πρώτο μεταπτυχιακό είναι και εκείνο που επιλέγεις για να κάνεις, να εργαστείς.
1: Ναι.
0: Οπότε ένας έφηβος στα 15 απολαμβάνει να ανοίγει, να συναρμολογεί, να επισκευάζει, να κατασκευάζει πράγματα.
1: Ναι, για παράδειγμα.
0: Έτσι, ένα υπολογιστή. Βλέπουμε, λοιπόν, ενδιαφέρον και ορισμένες πρώτες δυνατότητες. Τι είναι αυτό, είναι περιέργεια. Τι είναι πίσω από αυτό το κουτί το μαύρο. Είναι παρατηρητικότητα. Θα πρέπει να κάτσω να κοιτάξω πού θα ανοίξει, πώς θα ανοίξει και τι θα βρω μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Να δω με τι μοιάζει το ένα και το άλλο. Είναι υπομονή. Γιατί
1: χρειάζεται χρόνος.
0: Χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται να ξαναδεθεί και δεν θέλω να μου μείνουν οι βίδες στο τέλος περίσσευμα. Είναι επιθυμία να καταλάβω πώς λειτουργεί κάτι και πού μπαίνει τα δεδομένα και πού βγαίνουν τα υπόλοιπα. Ή, ας πούμε, σε ένα ποδήλατο επίσης. Δεν μπορούμε όμως ακόμα να πούμε ότι είναι τεχνικός αυτός που το έκανε, ούτε αυτό θα είναι υποχρεωτικά το επάγγελμά του, το ποδήλατο ή ο υπολογιστής. Στα 18 έως 20 τώρα, μέσα από επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία ή πανεπιστήμιο, εργαστήρια και οτιδήποτε άλλο, γιατί πανεπιστήμιο δεν σημαίνει μόνο διαβάζω, σημαίνει και πάρα πολλές φορές εργαστήρια και αρκετά περισσότερα τόσο, πρέπει να γνωρίζει πλέον γιατί λειτουργεί κάτι, να χρησιμοποιεί τα σωστά εργαλεία και περιοχή ένα κατσαβίδι για όλα, να σέβεται τους κανόνες ασφάλειας, να ελέγχει τη δουλειά και να αναγνωρίζει τι δεν ξέρει ακόμα.
1: Να αναγνωρίζει ό,τι δεν γνωρίζει.
0: Ναι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν εξελίσσεται κάτι σε κάτι πιο βαθύ από τα 15 έως τα 20. Από τα 23 τώρα στα 25 που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, η πρακτική ικανότητα αποκτά πλέον επαγγελματική διάσταση.
1: Βέβαια είναι τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια.
0: Ναι, είναι τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια. Ήδη μπορεί να έχει κάνει και κάμποσα, να κάνει ήδη εργασίες, δουλειές ας πούμε, ή να έχει δουλέψει και στα εργαστήρια του πανεπιστημίου του. Χρειάζεται να διαγνώσει ακόμα περισσότερο, γιατί στην πρώτη του κίνηση, το 15, δεν ήθελε να διαγνώσει κάτι, πιθανόν ήθελε να δει πώς είναι. Να επιλέξει λύση, να έχει πολλές λύσεις και να επιλέξει λύση, που θα έχει θέμα να εκτιμήσει χρόνο και κόστος, να εξηγήσει τι θα κάνει και να αναλάβει το αποτέλεσμα και να μπορεί να πει με ειλικρίνεια αυτό δεν μπορώ να το κάνω, θα το κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή να μπορέσει να είναι απέναντι στη γνώση, να είναι συμφιλειωμένος με την ιδέα ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα και δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε του έρχεται, αλλά είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στην εργασία που κάνει.
1: Και συνεπής σε αυτόν που έχει απέναντί του.
0: Βέβαια, στον πελάτη ή στον ίδιο στην έρευνα.
1: Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Τα συμπεράσματα που κάνει και μπορεί να κάνει μια έρευνα και να κοιτάζει πάρα πολλά συμπεράσματα ερωτηματολογίων ή το ίδιο και να ξέρει να πει ότι εγώ από αυτά τα πολλά δεν είναι βέβαιο ότι μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα και θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι υπεύθυνοτητα απέναντι στην επιστήμη, αν θέλεις, και σε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον τουρισμό, όπως είπαμε, ότι πρέπει να συνεργάζεται με ανθρώπους διαφορετικούς, να διαχειρίζεται την κούραση. Ένας άνθρωπος που δουλεύει στην εστίαση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να επικοινωνεί με επισκέπτες διαφορετικών αναγκών και η εμπειρία γίνεται πραγματικά αναπτυξιακή όταν υπάρχει κάποιος που εξηγεί, δίνει ένα τροφοδότηση, άρα λοιπόν θα πρέπει να θέλει να έχει ένα μέντορα σε αυτό που είναι για να μπορέσει να εξελιχθεί ο ίδιος.
1: Παναγιώτη, τι αλλάζει πραγματικά από τα 15 έως τα 25, ας ξεκινήσουμε από την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα. Πώς φαίνονται αυτά στα 15 και τι διαφορετικό περιμένουμε να έχει αρχίσει να συμβαίνει στα 25?
0: Ναι, είναι δύο λέξεις που έχουν ένα διτό περιεχόμενο, δηλαδή παρεξηγούνται λίγο και η προσαρμοστικότητα ως έννοιες και η ανθεκτικότητα θα δούμε λίγο να τα πούμε. Στα 15 λοιπόν η πρώτη αντίδραση στη δυσκολία είναι συχνά έντονη. Άλλαξε το πρόγραμμα, χάλασε ένα σχέδιο, ήρθε ένας χαμηλός βαθμός, δημιουργήθηκε μια σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Ο έφηβος μπορεί να θυμώσει, να απογοητευτεί ή να πει δεν ξανασχολούμαι.
1: Ναι, είναι πολύ συχνό αυτό.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτει ανθεκτικότητα. Σημαίνει ότι ακόμα μαθαίνει να αναγνωρίζει και να ρυθμίζει την πρώτη του αντίδραση. Είναι θέμα ρύθμισης λοιπόν. Όχι η ανθεκτικότητα, το ότι δεν διαθέτει ανθεκτικότητα. Δεν είναι. Η ανάπτυξη αρχίζει όταν μετά το πρώτο συναίσθημα μπορεί σταδιακά να ρωτήσει τι συνέβη, τι μπορώ να κάνω, τι εξαρτάται από μένα και πού χρειάζομαι βοήθεια. Δηλαδή να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από αυτό που του συνέβη.
1: Ναι.
0: Όχι ξεχνώντας το, αλλά αλλάζοντάς το.
1: Να περάσουμε από την παρορμητική αντίδραση.
0: Κάνοντας βέβαια μια δεύτερη σκέψη, αυτό που λέμε, αυτή η δεύτερη σκέψη λοιπόν, σου είπαμε, τι συνέβη, τι έγινε, άλλαξε το πρόγραμμα, τι σημαίνει αυτό για μένα, τι μου άλλαξε, για να το δω. Στα 18 έως 20 οι αλλαγές αποκτούν μεγαλύτερες συνέπειες. Μπορεί να μην πέρασε στη σχολή που επιθυμούσε, να ανακάλυψε ότι η επιλογή δεν του ταιριάζει ή να χρειάζεται να αλλάξει αρχικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κρίσιμο αυτή την εποχή γιατί είναι πολλά παιδιά που έχουν περάσει σε τμήματα σχολών που δεν τους αρέσει και ίσως έχει μια αξία πιο επίκαιρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό λοιπόν που έχουμε όταν περάσαμε σε μια σχολή ή δεν περάσαμε καθόλου. Και η ερώτηση είναι θα προσπαθήσω ξανά ή θα ακολουθήσω μια άλλη διαδρομή. Η ανθεκτικότητα δεν αποδεικνύεται αυτόματα επειδή ο νέος αποφάσισε να ξαναδώσει. Και η απόφαση να μην ξαναδώσει δεν σημαίνει απαραίτητα παρέτηση. Στα 18 του είναι εύκολο να πάρει μια να πεις ότι παραιτήθηκε. Αλλά χρειάζεται να το δούμε λίγο αλλιώς. Χρειάζεται να εξετάσει αν θέλει πραγματικά τη συγκεκριμένη σχολή. Τι επηρέασε το αποτέλεσμα. Τι θα αλλάξει σε μια νέα προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Αν διαθέτει χρόνο, αντοχές και υποστήριξη, δεν είναι δεδομένη πάντα. Και ποιες άλλες διαδρομές υπάρχουν, δηλαδή είναι μια στάση αυτή. Δεν έκανα αυτό που ήθελα, στέκομαι και πριν λειτουργήσω παρορμητικά, κάθομαι και σκέφτομαι ποια είναι η νέα μου θέση. Γιατί ένα παιδί που έχει πραγματικά προσπαθήσει πολύ για να περάσει εξετάσεις, είναι μεγάλο σοκ εάν δεν το περιμένει αυτό το δεν μπήκα εκεί που ήθελα. Άρα λοιπόν, σε ένταση, κατάσταση έντασης δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Γι' αυτό όταν τα λέγαμε αυτά τον Ιούλιο που

0: που συνέβαιναν οι βαθμοί, λέγαμε άστο να περάσει μέχρι το Σεπτέμβρη. Γράψου στη σχολή που θέλεις, που είσαι και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν μια ανακατασκευή της μορφής του ονείρου, να το πω έτσι. Αν ξαναδώσει, η ανθεκτικότητα φαίνεται στο αν μετατρέψει την απογοήτευση σε διαφορετικό και συγκεκριμένο σχέδιο. Πρέπει να γίνει όλη αυτή η αλλαγή. Άρα λοιπόν κάπως έτσι μπορούμε να δούμε την ανθεκτικότητα σε αυτή την περίπτωση. Για να αντέξω πρέπει να λειτουργήσω κριτικά απέναντι σε αυτό που δεν περίμενα. Στην απόφαση αυτή συναντώνται λοιπόν πολλές δεξιότητες μαζί τελικά. Χρειάζεται μια αυτογνωσία κυρίως για να αξιολογήσει τη δική του επιθυμία από την πίεση του περιβάλλοντος, κριτική σκέψη και να αξιολογήσει επιλογές, οργάνωση και να σχεδιάσει μια νέα προσπάθεια. Γι' αυτό πριν πει ξαναδίνω ή το αφήνω, θα πρέπει να προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί θα δούμε το πόσο ανθεκτικό στη νέα κατάσταση. Και σίγουρα θέλει και μια σκέψη στην πρόβλεψη αυτής της κατάστασης που θα έρθει. Λοιπόν, ανθεκτικότητα δεν είναι να επιμένω πάντα στον ίδιο δρόμο. Αυτό δεν είναι καν έξυπνο, να το πω έτσι. Ούτε να ανέχομαι τα πάντα. Είναι να αναγνωρίζω τι μου συμβαίνει, να αναζητώ στήριξη και να αποφασίσω πιο συνειδητά αν θα προσπαθήσω ξανά να αλλάξω τρόπο ή θα επιλέξω μια διαφορετική διαδρομή. Οπουδήποτε συμβαίνει αυτό, ακόμα και σε κάποιον που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και εργάζεται.
1: Βέβαια, εννοείται. Εφόσον λοιπόν, Παναγιώτη, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας, όλα αυτά που είπαμε, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε όλη την ευθύνη στο νέο. Τι μπορούν να κάνουν...
0: Στη
1: νέα βέβαια, στον νέο άνθρωπο. Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι ενήλικοι που είναι δίπλα του, ποια είναι η βασική ευθύνη του γονέα και του εκπαιδευτικού στην ανάδειξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός νέου? Κράτα αυτή την ερώτηση, γιατί κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος της συζήτησης για τις δεξιότητες. Θα συνεχίσουμε με τον ρόλο του γονέα και του εκπαιδευτικού στην επόμενη εκπομπή. Σήμερα λοιπόν παρακολουθήσαμε την διαδρομή των δεξιοτήτων από την εφηβεία στην πρώιμη ενηλικίωση. Από όσα ακούστηκαν σήμερα, να κρατήσουμε ότι αυτό που χρειάζεται κάποιος στα 15 είναι να αρχίσει να ανακαλύπτει πώς να μαθαίνει, πώς να συνεργάζεται και πώς να αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Και στα 25 όλα αυτά να βρουν την πρακτική τους εφαρμογή. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν η συνέχεια.
0: Να συνεχίσουμε,
1: νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν φτάνει ποτέ.
0: Εάν δώσαμε μια σκέψη να συζητηθεί από κάπου αλλού ή σε μια παρέα ή σε ένας γονιός να ανοίξει ένα βιβλίο ή οτιδήποτε σχετικά με όλα αυτά, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον αντίκτυπο που έχει η εκπομπή.
1: Μακάρι. Από τον Γιώργο λοιπόν Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαγιάννου που ήταν στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια σε όλους σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Ανάγκη επιτάχυσης της υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά. Σήμερα στις 7 το απόγευμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συζήτηση γεώτρηση στο οικόπεδο 2 του Ιουνίου. Για κλοπή 620 ευρώ από επιχείρηση πλυντηρίου οχημάτων συνελήφθη 19χρονος. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην αγροτική οδοποιία. Υγιεινότερος τρόπος ζωής, δυνατότερη Κέρκυρα, τιτλοφορείται η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 σήμερα το απόγευμα στην Ιόνιο Ακαδημία από το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Κιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χατζάβαλος. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολό τους το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα παρουσία του αναπληρωτή Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμικέλης. Ο Γιάννης Τρεμπεκλής αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις στους τομείς της σύνδρευσης, της κοινωνικής κατοικίας, του τουρισμού αλλά και της στήριξης μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των καθυστερήσεων που προκαλούνται από τις αδειοτήσεις και τις εγκρίσεις, ιδιαίτερα στα νησιά όπου υπάρχουν μνημεία της UNESCO, αρχαιολογικοί χώροι και αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ωστόσο, ο Περιφερειάρχης έστειλε σαφές μήνυμα ότι τα περιθώρια στενεύουν.
1: Ενώ έχουμε έργα και προσκλήσεις και στον αέρα και έχουμε εγκλωβίσει χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς η υλοποίηση των έργων αυτών καθυστερεί. Αυτό πάντοτε δεν είναι ευθύνη των φορέων, γιατί οι δυσκολίες και η γραφειοκρατία την οποία να αντιμετωπίσουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική τα προβλήματα από μια περιφέρεια όπως είναι η Θεσσαλία. Εδώ, παραδείγματος χάρη στην έδρα της περιφέρειας, έχουμε μια πόλη στην UNESCO. Η Ζάκυνθο έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Έχουμε τα γεωπάρκα. Όπου παρεμβαίνουμε, έχουμε αγκαλιαστεί και με άλλες υπηρεσίες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές χρονοβόρες και η διαδικασία πάρα πολύ αρνητική. Άρα, κρινόμαστε με περιφέρειες και με απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, η οποία πράγματι έχουμε ενταγμένα έργα, αλλά δεν έχουμε απορροφητικότητα. Αυτό είναι, δεν έχουμε δαπάνες με λίγα λόγια. Εμείς τώρα ξεκινάμε ένα σχεδιασμό να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες όσο μπορούμε πιο γρήγορα για να τρέξει και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από την περιφέρεια μας. Αυτός είναι ο στόχος νομίζω όλων μας. Οι δυσκολίες όμως υπάρχουν. Όταν ο κύριος Δήμαρχος εδώ της Κεντρικής Κέρκυρας έχει τη χρηματοδότηση μετά από βάσανα, αυξήσεις του προϋπολογισμού, γιατί ξεκίνησε το έργο, δημοπρατήθηκε, πήγαν εργολάβοι γιατί δεν έβγαινε η δαπάνη, τώρα το κτίριο Γυαλινά ξεκινάει τη διαδικασία. Έχει ενταχθεί, έχουν έρθει μελέτες, πήγαινε στην δημοπράτηση, 7 συμμετοχές από ό,τι άκουσα και θα αρχίσει ένα μαρτύριο. Και αυτές οι 7 συμμετοχές πάλι και αύριο να έχει ανάδοχο, η απορροφητικότητα πάντα θα είναι δύσκολη. Γιατί με το καλημέρα κύριε Ντεμικέλε, όπου επιχειρεί στα Ιόνια νησιά, θα έρθει, είναι και παρόντες εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, αλλά θέλουν να πούνε τις αντικειμενικές αξίες. Σε αυτό το κτίριο. Ξεκινάς με το φουγκαράκι, άντε με το πινέλο και πήγαινε να κάνεις απορροφητικότητα.
0: Την έντονη αντίδρασή του για την κατάσταση που επικρατεί στο Φαλιράκι εκφράζει με ανακοίνωσή του ο φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης. Ο πρόεδρος του φορέα, Πέτρος Γιοχάλας, επισημαίνει ότι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι λουόμενοι δεν σέβονται ούτε τον ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ κάνει λόγο για την ανάγκη παρέμβασης των αρμοδίων υπηρεσιών.
2: Κοιτάξτε, το Φαλιράκι, το οποίο κάποτε αποτελούσε, αλλά και πιστεύω για πολλούς ακόμα αποτελεί μια συμβολική τοποθεσία, καθότι πολλά ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σε αυτό το μόριο του Αγίου Νικολάου, όπως ονομάζεται. Το Φαλιράκι είναι ονομασία η οποία δόθηκε μετέπειτα χάρη ενός κέντρου που εδώ γύρω στο 70 τόσο 80 λειτουργούσε κάτω. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι εκεί υπάρχει όχι αναρχία, υπάρχει τον ένα δις. Πιστεύω ότι εικόνες όπου ο κόσμος κάνει λιθεραπεία μέσα στο προάβλιο της Εκκλησίας. Κόσμος ο οποίος είναι πατής πατώσε σε όλο το το πλακόστρωτο σημείο της προκυμαίας. Αυτοκίνητα τα οποία σχεδόν δεν έχουν μπει μέσα στην εκκλησία, δεν έχουν πάει μέσα στη θάλασσα. Ήθελα να σου πω δηλαδή ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μονάχα κατά τη δική μας εκτίμηση, μονάχα σε τριτοκοσμικές περιοχές παρατηρείται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Εγώ επειδή έλυσα το χώρο αυτό, ναι, και σαν πρώην υπάλληλος της ΑΝΕΤ, σας πληροφορώ ότι υπήρχε η μέρη μου εκ μέρους της διοικήσεως της ΑΝΕΤ, αλλά και από εμάς τους ίδιους τους υπαλλήλους, να κρατάμε σε ένα επίπεδο πολιτισμένο την περιοχή. Αυτό το οποίο γίνεται, α πούμε, υποτίθεται ότι κατεβαίνεις να απολαύσεις κάτι. Τι να απολαύσεις? Με αυτή την κοσμοπλημμύρα, η οποία καλά κουλιολόγος δεν μπορείς ούτε τη θάλασσα να πλησιάσεις. Υποτίθεται κάποτε δίπλα υπήρχαν τα λεγόμενα μπάνια τα λέκου. Τώρα γι' αυτό έχει μετατραπεί διαφορετικά. Δεν ανακατεύουμε τους επιχειρηματίες, καλά κάνουν κλπ. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο χώρο.
0: Η εκλοπή 620 ευρώ από επιχείρηση πλυντηρίου οχημάτων συνελήφθη 19χρονος στην περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος μαζί με συνεργό του αφαίρεσε το χρηματικό ποσό την προηγούμενη ημέρα. Εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης. Την εμφάνισή τους κάνουν οι φθινοπαρινές ιώσεις αυτόν τον καιρό. Παράλληλα στα φαρμακεία διατίθενται και τα αντιγρυπικά εμβόλια, τα οποία αν γίνουν έως εντός του μήνα προστατεύουν τον πληθυσμό από την περίοδο έξαρσης των ιώσεων που είναι οι μήνες Ιανουάριος-Φεβρουάριος. Ο πρόεδρος των οικογενειακών γιατρών της Κέρκυρας, Φίβος Κακαβίτσας, τονίζει ότι το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού θα πρέπει να πάει στα φαρμακεία και να εμβολιαστεί δωρεάν κατά της γρήπης, ενώ οι άνω των 65 ετών και όσοι έχουν χρόνια νοσήματα μπορούν να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο μετά από συνταγογράφηση.
3: Δεν έχουμε μπει σε μεγάλο κύμα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μάλιστα τώρα κυκλοφορούν και τα αντιγρυπικά. Δηλαδή αν υπήρχε θέμα νωρίτερα θα είχαν κυκλοφορήσει και νωρίτερα. Αλλά παραδοσιακά ο μήνας Οκτώβριος και Νοέμβριος είναι εκεί πέρα που αρχίζουν να ξεκινάνε οι ιώσεις. Το πικ τους είναι συνήθως μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρη, έτσι. Εδώ είναι αυτό που λέμε συνήθως, ότι τα αντιγρυπικά εμβόλια θέλουν και μία περίοδο ενίσχυσης του οργανισμού, ανοσοενίσχυσης δηλαδή. Άρα πρέπει να υπολογίζει ο καθένας ότι χρειάζεται 2 με 3, σε μερικά και 4 εβδομάδες για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η περίοδος. Άρα πρέπει να γίνουν 3 με 4 εβδομάδες νωρίτερα από αυτό το πικ. Οπότε μιλάμε για αυτό το μήνα ουσιαστικά. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει και ο εμβολιασμός αυτή την περίοδο.
0: Ναι, τώρα τα αντιγρυπικά είναι ελεύθερα, γίνονται με συνταγογράφηση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Κοιτάξτε, όπως και πέρυσι, όπως και τα τελευταία 3-4 χρόνια, υπάρχουν 2 είδη αντιγρυπικών εμβολίων. Υπάρχουν αυτό που ο κόσμος ονομάζει απλά εμβόλια, δηλαδή αυτά που κυκλοφορούσαν μια ζωή. Υπάρχουν και τα ενισχυμένα. Τα ενισχυμένα δεν είναι για όλους. Είναι εμβόλια που γίνονται καταρχήν σε ηλικίες κυρίως πάνω των 65 ετών. Υπάρχει και ένας μικρός αστερίσκος, θα σας τον πω μετά, από πέρυσι. Είναι εμβόλια τα οποία μιλάμε για ανθρώπους που τα κάνουμε σε αυτά, σε ανθρώπους που είναι ευπαθείς οι ομάδες. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι καταρχήν μετά το 75 μπορούν να το κάνουν, αλλά από τα 65 έως τα 75 είναι αυτοί που έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι καρδιαγγειακά, όπως είναι χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Και ο αστερίσκος που σας έλεγα είναι ότι από πέρυσι έχει μπει ένα καινούριο στοιχείο, ότι μπορούν να τα κάνουν και οι νεότερες ηλικίες από 18 έως 65 ετών που έχουν μεταμόσχευση οργάνων. Εντάξει, είναι λίγο σπάνιο, αλλά καλό είναι να το ξέρουμε και αυτό το δεδομένο. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι από 60 και πάνω τυπικά μπορούν να κάνουν το απλό το εμβόλιο και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί να θυμηθούμε ότι το εμβόλιο δεν προστατεύει μόνο εμάς, προστατεύει και τους γύρω μας. Δηλαδή άμα είμαστε σε μια οικογένεια που υπάρχουν ηλικιωμένοι, που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, καλό είναι πέρα από τον 60 και άνω να το κάνουν και τα άτομα που μένουν μέσα σε αυτή την οικογένεια για να προστατέψουν τους ευπαθείς.
0: Υγιεινότερος τρόπος ζωής, δυνατότητα Κέρκυρα. Τηλεφορείται η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 σήμερα το απόγευμα στην Ιόνιο Ακαδημία από το νοσοκομείο της Κέρκυρας στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΛΔ. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 και στην λιπόδη νόσο του ύπατος. Ακούμε την διοικήτρια του νοσοκομείου, Μαντώ Εγκλεζοπούλου.
4: Αύριο το απόγευμα έχουμε στην Ιόνιο Ακαδημία μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης, μια εκδήλωση που μάλλον πρέπει να την παρακολουθήσουμε όλοι, που αφορά, όπως είπατε και εσείς, τον υγιεινό τρόπο ζωής. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η υγεία δεν αρχίζει στο νοσοκομείο. Η υγεία αρχίζει από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από το σπίτι μας, το σχολείο μας, την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα. Mm-hmm. Επομένως, αύριο το νοσοκομείο έχει την τιμή, τη χαρά και την υπερηφάνεια να συμμετέχει σε ένα διακρατικό πρόγραμμα. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει κατάλληλα την κοινότητα στο πώς με απλούς τρόπους της καθημερινότητας, την καθημερινή μας ζωή δηλαδή, μπορούμε να κερδίζουμε σε υγεία. Συμμετέχοντες είναι καταρχήν στο διακρατικό πρόγραμμα, συμμετέχουμε με 2 νοσοκομεία της Ιταλίας. Το ένα είναι σε επίπεδο πρόνοιας, που σημαίνει ότι έχει αυτό που λέμε την πρωτοβάθμια αποστολή. Συμμετέχουμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συμμετέχουμε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ερευνητικό πρόγραμμα με τον καθηγητή Βασιλή Τσιμιχώδημο, και συμμετέχουμε και με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωαννίνων. Για εμάς, στην Κέρκυρα εννοώ, για εμάς, πληθυσμός στόχος είναι οι φοιτητές μας. Έτσι λοιπόν, με τον καθηγητή, με τον Πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλόρο, έχουμε κάνει μια συνεργασία στην οποία επικεφαλής από μέρους του Πανεπιστημίου είναι ο καθηγητής Θεμιστοκλής Έξαρχος, που θα ενημερώσουμε τους φοιτητές. Μάλιστα η πρώτη μας δράση είναι 21 Οκτωβρίου. Θα ενημερώσουμε τους φοιτητές, θα πάρουμε ιστορικό, θα τους δώσουμε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να μάθουμε από τους φοιτητές για τις συνήθειές τους και να μπορέσουμε αντίστοιχα να δώσουμε συστάσεις και προτάσεις.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που τιμάται στις 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται τη Δευτέρα στην Κέρκυρα η δράση στο δέντρο της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η δράση διοργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρα σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, στην οδό Σπύρου Σαμάρα, την παλιά νομαρχία δηλαδή, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν σε ένα χαρτάκι τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους.
5: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επαγγελματίες και ενίκους θα πραγματοποιήσουμε μία δράση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία είναι 10 του Οκτώβρη. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Σπύρου Σαμάρα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι.
0: Στην Παλιά Νομαρχία δηλαδή.
5: Στην Παλιά Νομαρχία, μάλιστα. Mm-hmm. Θα τοποθετηθεί ένας καμβάς με ένα δέντρο όπου πρώτα οι ένικοι και το προσωπικό θα αφήσουν το μήνυμά τους για την ψυχική υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, γνωστούς, άγνωστους, φίλους, να περάσουν και να αφήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό μήνυμα, ώστε να ανθίσει το δέντρο αυτό και να περάσει το μήνυμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αποϊδρυματοποίησης, του αποστιγματισμού, να ακουστεί η φωνή μέσω των βιωματικών εμπειριών των ατόμων.

0: Λαγκάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Καρδάκη. Στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές εκτάσεις και ιδιοκτησίες, αλλά και η ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας, καθώς οι δρόμοι διευκολύνουν την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Νέα μεγάλη διεθνής διάκριση για τον Δημήτρη Κτιστάκη και την γυναικεία χοροδία Indonation στο 10ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χοροδιών στο Μαυροβούνιο. Η ελληνική χοροδία από τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου απέσπασε το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Female Choir με εντυπωσιακή βαθμολογία 98%, ενώ κέρδισε και το βραβείο καλύτερης απόδοσης θρησκευτικής μουσικής.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με την Indonation, τη γυναικεία μου χοροδία, η οποία εδράζει στην Λάρισα και είναι ένα σύνολο του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, το οποίο ίδρυσα εγώ ιδιωτικά το 2012 και έκτοτε τα τελευταία 14 χρόνια έχει επιδείξει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στην Ελλάδα, πανελληνίως αλλά και διεθνώς, με πολλά βραβεία. Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός με την Indonation που λάβαμε μέρος μετά από 8 χρόνια. Και τον προηγούμενο διαγωνισμό που πριν 8 χρόνια είχαμε πάλι κερδίσει το Grand Prix κατά σύμπτωση, αλλά και την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας. Και 8 χρόνια μετά, στην πρώτη μας διαγωνιστική, ας πούμε, εξόρμηση στο εξωτερικό, έτυχε, πώς τα φέρνει έτσι ο καιρός και ο κόσμος, καμιά φορά και ο Θεός. Και κερδίσαμε πάλι το Grand Prix, που είναι το κορυφαίο έπαθλο του διαγωνισμού, την γυναικεία χοροδία, την κατηγορία της γυναικείας χοροδίας δηλαδή, αλλά και και βραβείο της θρησκευτικής μουσικής, δηλαδή την καλύτερη performance σε έργο χοροδιακό θρησκευτικής μουσικής.
2: Και με μάλιστα εντυπωσιακή βαθμολογία, 98%.
1: Ακριβώς, 98% είναι... Τι να σας πω, είναι εξωφρενική η υψηλή βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το περίμενα τόσο υψηλή βαθμολογία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η χοροδία τραγούδησε πάρα πολύ καλά. Και είναι από αυτές τις στιγμές, ξέρετε, που κουνάς το πέμπτο σου δαχτυλάκι λίγο, το σπάζεις και το παίρνουν, γιατί είναι τόσο προσιλωμένες όλες πάνω. Ναι. Το δαχτυλάκι και να πούμε ότι είναι σημαντική επιτυχία και δείχνει και την ποιότητα του Πανεπιστημίου μας, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το καμάρι μας, το Δικαίωμα Μουσικών Σπουδών, καθώς στη χοροδία μου συμμετείχαν και 6 κορίτσια, 6 φοιτήτριες που ανήκουν κάποιες στην κατεύθυνσή μου, 3 κορίτσια, στην κατεύθυνση δηλαδή διεύθυνσης νυχτής και επαγγελματικής χοροδίας, την οποία έχω τιμή να προορίσταμαι ως μέλος ΔΕΒ. Και τρία υπόλοιπα κορίτσια, τα οποία ανήκουν στην τάξη μελωδίας της Ρόζας Πουλημένου, και 2 κορίτσια που είναι στις μουσικές επιστήμες, όπως είναι η Όλη Σεφηρή και η Ευγενία Μερμύρη.
0: Στην Απολή της Ιταλίας μεταφέρεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η Διεθνής Δράση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος συνδιοργανώνει Διεθνές Νομικό Συνέδριο με αντικείμενο το οργανωμένο έγκλημα και τα σύγχρονα ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Νάπολης και Μιλάνου, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδος και αντίστοιχοι Ιταλικοί Νομικοί Φορείς. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή διοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας με την Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδος εκτός της χώρας, ενισχύοντας τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των νομικών κοινοτήτων Ελλάδος και Ιταλίας. Μετά τους Παξούς, στην Νότια Κέρκυρα μεταφέρεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ο διάλογος στο Επιμελητήριο της Κέρκυρας με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Το Επιμελητήριο διοργανώνει ανοιχτή συνάντηση με επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρηματίες της περιοχής στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Λευκύμης στους Ριγκλάδες. Στόχος είναι να καταγραφούν τα προβλήματα και οι ανάγκες των επιχειρήσεων της Νότιας Κέρκυρας και να διαμορφωθούν προτάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στην συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος θα είναι το αντικείμενο

0: ομιλία στο ομότιμο καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου Θεόδωρου Παπά στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη. Η ομιλία θα δοθεί στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ο κ. Παπάς μίλησε στην ΕΡΤ για τη συνεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια με τον πολυπράγμονα και αρχιερέο Ανδρέα Μουστοξίδη στην θεμελίωση των πρώτων δομών στην εκπαίδευση, στην αρχαιολογία και αλλού.
1: Με αφορμή, όπως είπατε πριν, των 250 ετών από τη γέννηση του Καποδίστρια, η Κερκυραϊκή Πρωτοβουλία με κινητήρια δύναμη και πρωτοβουλία του Γιώργου Σκλαβούνου και του Σωτήρη Μικάλεφ οργανώνουν μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου. Η δική μου ομιλία θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης με θέμα τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα δηλαδή να μιλήσω, μου ανατέθηκε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για την διοργάνωση της εκπαίδευσης από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και να πω δηλαδή για το κοινό το ενδιαφέρον, την ιδιαίτερη σημασία που έδινε ο Καποδίστριας στη δημιουργία θεσμών που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανώτερη μόρφωση και κυρίως να προετοιμάσουν τον κόσμο και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν το νεοσύστατο κράτος στο οποίο βασίλευε η αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός, η ανέχεια, τα προβλήματα όλα που γνωρίζουμε, αλλά κυριαρχούσε όμως η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στη θρησκεία και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω λοιπόν για το έργο αυτό του Καποδίστρια που έθεσε πρώτος τις βάσεις για την εκπαίδευση. Είναι αυτός που δημιούργησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, είναι αυτός που οργάνωσε την αρχαιολογική υπηρεσία με τη βοήθεια του Μουστοξίδη, του Κερκυραίου Μουστοξίδη, που οργάνωσε το Εθνικό Τυπογραφείο και που δημιούργησε το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα και το Ορφανοτροφείο, τα οποία μεταλαμπάδευσαν τη γνώση κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Εκατοντάδες είναι οι νέοι αλλά και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ασχολούνται με την εκμάθηση παραδοσιακών χορών. Η Φένια Κοντού, χοροδιδάσκελος της ομάδας χορού Σπύρα του Αθλητικού Συλλόγου Ηρακλής, τονίζει την ανάγκη για επικοινωνία, επαφή και έκφραση των σύγχρονων ανθρώπων όπως τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην ίδρυση και λειτουργία πολλών τέτοιων ομάδων, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τις 50 στην Κέρκυρα.
2: Είναι ένας τρόπος έκφρασης, περιλαμβάνει και την κίνηση, οπότε είναι και μια εκτόνωση για το σώμα, αλλά ο παραδοσιακός χορός, επειδή έχει τα τραγούδια που συνοδεύουν τις μουσικές και τις ιστορίες πίσω από αυτά, τα λαογραφικά στοιχεία, επίσης είναι και κάτι που σου προσφέρει μια ψυχαγωγία, μαθαίνεις, εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου, οπότε σε συνδυασμό ψυχή, πνεύμα και σώμα είναι κάτι που είναι μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα, σε καλύπτει πολλή πλευρά. Και σε αυτό βοηθάνε και η ανάγκη, νομίζω πάνω απ' όλα είναι η ανάγκη που έχουν για τον κύκλο, για την ομάδα, για το να ανήκουν κάπου, αλλά ταυτόχρονα τους προσφέρει και μια ηρεμία μέσω της μουσικής, των στίχων, των χορών. Είναι κάτι που καλλιεργεί και περνάνε και πάρα πολύ ωραία. Είναι φανταστικές οι μουσικές στην Ελλάδα, είναι πολύ νέοι μουσικοί, όπως είπα, και πάρα πολλές μπάντες, και είναι ωραίο, οι νέοι άνθρωποι βλέπουν νέους ανθρώπους να παίζουν, οι οποίοι παίζουν και με ένα σύγχρονο τρόπο. Γίνονται όλο και πιο δραστήριοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη να μαζεύονται, να συγκρατούνται δηλαδή τα παιδιά σε ένα χωριό, ας πούμε, να γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί πια δεν παίζουν τόσο στις πλατείες με τα μαθήματα και με τα τάμπλετ και όλα αυτά. Είναι πιο απομονωμένα. Οπότε ο πολιτιστικός σύλλογος να έχει μια δραστηριότητα, όπως υπάρχουν και οι φιλαρμονικές, έτσι και τα χορευτικά τμήματα, τα οποία φέρνουν τα παιδιά του χωριού, τα περισσότερα, και τους ενήλικες, τους φέρνουν μαζί να κάνουν κάτι κοινό.
0: Πείτε μας πότε και πού γίνονται οι συναντήσεις σας.
2: Στο 7ο Δημοτικό, στο ωραίο αυτό γυμναστήριο που ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι χώροι δημόσιοι που μπορούμε να, οι πολιτιστικοί και οι αθλητικοί σύλλογοι να πηγαίνουμε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους χώρους, το ξέρουμε. Οπότε είμαστε κάθε μέρα από τις 8 μέχρι 9 και μισή, μέχρι 10, ανάλογα το τμήμα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, και το Σάββατο έχουμε ένα παιδικό τμήμα, 12 με 1, όπου έρχονται παιδιά του Δημοτικού κυρίως, μαθαίνουν και αυτά παραδοσιακό χορό, κάνουμε και κάποιο κομμάτι με μουσικοκινητική αγωγή.
0: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων φωνητικής μουσικής Άκρε, σήμερα στις 8.30 στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, θα παρουσιαστεί το πολυφωνικό συγκρότημα Αφιλέτα από την Κορσική. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Μιράντα Καλδί, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
3: Όταν έφυγα από το τμήμα με σύνταξη, συνταξιδιώτηση, είχα το φωνητικό σύνολο και τη χοροδία στο τμήμα. Ήθελα να συνεχίσω αυτή την παράδοση που είχαμε και έτσι αποφάσισα να κάνω κάποιες εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής, λατρευτικής φωνητικής μουσικής, και έτσι σκέφτηκα να κάνω αυτό. Κάθε 2 χρόνια γίνεται. Είναι δύσκολο να το κάνουμε κάθε Βέβαια. Χρόνο, γιατί είναι δωρεάν για τον κόσμο. Το να βρεις χορηγούς είναι αρκετά δύσκολα. Στις 7 Δεκάτου είναι ένα καταπληκτικό σχήμα από την Κορσική της Γαλλίας, που κάνουν πολυφωνία, κορσικανική πολυφωνία. Και το Νοέμβρη βασικά είναι έγχορδα με έναν κοντροτενόρο που τραγουδάνει μουσική Βιβάλντι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Το Αφιλέτα και το Voces 8 είναι φημισμένα σύνολα. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι μεγάλα, αλλά εμείς το κυνηγάμε και το κάνουμε. Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 30 με 35 χιλιάδες ευρώ. Περισσότερο κόστος πάει στην αμοιβή. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κατά τόπους νεφώσεις, θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στην βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα ανέλθει έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος, συνεργάστηκε η Μαρίνα Μοσκάτη και η Μαρκαρίτα Βάρθη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χατζάβαλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
7: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
6: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
7: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, στην κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας και βέβαια από ό,τι είπες και εσύ Δίκη σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία νομού Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό. Έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής οι κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας, αποτέλεσμα οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη, ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε, στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αϊσταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελή Σταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κλινικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτό αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε στην θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Το δικαστήριο πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών του 29χρονου και τις 26, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Πάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιν της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά... ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, ναι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτικη αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή υπήρχε ένας προφυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στοιχείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν το κατόρθωμα του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στοίχησε τη ζωή στο 16χρονο Γιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Onyx σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένων στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινό χρηστό δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και οι εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ρόλο όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
10: Καλύτερο,
0: δεν.
10: Ναι. Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε, και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προεδρικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης, και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κριτήριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες σε εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίηση ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες, έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα λέγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα, εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε, Βίκη, ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027, και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επιβλητικών προτεραιοτήτων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσωμιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως η πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Κανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάφης Κανής και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από

0: τη συνεργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορρομές φροντίδας, όπως είναι οι βρεφονιευτικοί σταθμοί, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την εισόδου των φύλων στο Δήμο της Ρόδου και από την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιής πόλης και υγιής γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις ακριτικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει

0: Το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της εφόρτασης των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βγήκε και αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον, σε Καστοριά και Σιάτης αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπα, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέλειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΠΘ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
2: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
3: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τις ΗΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχο και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχο, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπείων εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κ. Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
1: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, γιατί ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
2: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
4: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
1: σωστά
4: τον διοικητή της.
1: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
1: Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
4: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφή μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμόδιων για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού που υπέγραψε η κυρία Μενδώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Είναι είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει τροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Και μετά και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
4: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
1: Έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις ζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να φτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
6: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΝΙΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
1: Αλέξανδρε, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
6: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
1: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντα και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την προώθηση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της θαλάσσιας οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG. Και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
8: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, η ανταποκριτήριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
9: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον την εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους. Διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
8: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
8: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
10: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα. Εδώ υπάρχει ένα πιο πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνίκα εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος...
8: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
10: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
8: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
10: Να πω κάτι τελευταίο.
8: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
10: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
8: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
10: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην Πνίκα, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
8: Ακριβώς. Ευαγγελία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Ernews Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
11: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
12: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
11: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Βρείτε τα.
11: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
3: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
11: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
8: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Ernews Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
13: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά, mm-hmm. και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
14: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
13: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
14: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
13: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
8: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Η κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει να ανατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική. Είπε ο κ. Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Δαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κ. Ζούρου και του κ. Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή. Και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκαθαρή γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
8: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο airnews.gr.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από 3 χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε 1 λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6:29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
8: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
17: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με 3 αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια.
8: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί 1 χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική. Ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών, Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
8: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
19: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες, ναι. Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
8: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
8: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 5,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
21: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιγνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί αν τους προσθέσεις οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου του ΜΕΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, το πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Σύνοδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕΝΕΑ που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕΝΕΑ που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας, αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να

0: Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Άκης Αθανασόπουλος.
1: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό, δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις, και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος ενεργειακό, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
0: Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζή, θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
2: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοί, οι οποίοι είναι κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το αυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες αντίδρασεις πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
4: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
4: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.

0: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
1: Στη μακροσχελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει.
2: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
1: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
3: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
4: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημεία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Στον Ανδρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολο τον Έκτο, σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
4: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόληση στη Σιβηρία.
3: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
4: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αργίου Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιάννη μα συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
8: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκής. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Αυτός είναι ο Ράβι Σανκάρ και είναι το μαγικό μείγμα από την Αέρα Κέρκυρας. Σήμερα απευθείας μετάδοση. Και σήμερα μπαίνουμε στον 35ο χρόνο της εκπομπής. Έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη, θα σας μιλήσω λίγο αργότερα, αφού ακούσουμε πρώτα λίγο Σανκάρ.

0: Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε ολόκληρη τη ράγκα του Ravi Shankar, γιατί διαρκεί πάνω από 20 λεπτά. Έτσι είναι οι ράγκες. Και μεταφερθήκαμε για λίγο στην Ινδία. Και εδώ έχουμε την αγαπημένη μου φίλη Σοφή Αντρέ, η οποία πηγαίνω έρχεται στην Ινδία. Και καλώς όρισες, Σοφή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες.
0: Ύστερα από αρκετά χρόνια, ε.
1: Ναι, αλλά πηγαίνω 17 χρόνια.
0: Όχι, ενώ στην εκπομπή έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια. Ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε στην εκπομπή, ήταν νομίζω κάποια καλοκαιρινή ημερία.
1: Ναι,
0: και
1: μας είχες
0: πει τα ωραία σου.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να μου πεις, επειδή η Ινδία είναι σαν δεύτερο σπίτι σου, η μουσική αυτή, πώς ηχεί στα δικά σου αυτιά?
1: Divine, ιερή, ιδιαίτερη, αγαπημένη, είναι θεραπευτική, είναι επικοινωνιακή, χαλαρώνει τον άνθρωπο, χαλαρώνει τα ενεργειακά του κέντρα που τα λέμε τσάκρας, χαλαρώνει τον νου που είναι πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται πολλή ώρα, έστω και 5-10 λεπτά, αυτό είναι αρκετό για να μπορείς να έχεις μετά ένα πάρα πολύ ωραίο ύπνο.
0: Η Σοφή ασχολείται και με την μουσικοθεραπεία και έχει φέρει μαζί της singing bowls. Πώς τα λέμε στα ελληνικά τα singing bowls?
1: Εγώ προτιμώ να τα λέω singing bowls. Ωραία. Τι θα τα πω γαβάθα για το όνομα του.
0: Αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει ότι ένα από τα singing bowls σου το είχε διαλέξει η αδελφή του
1: Δαλάι Λάμα, η Άμα Λάμα από την Ταραμσάλα.
0: Απίστευτο, πώς μπορείς να μου το...
1: Δεν είναι μόνο αυτό και μερικά άλλα. Και όσο δεν μπορούσε να μου στείλει με τον τρόπο που μου έστειλε τον παππού, γιατί αυτός είναι 380 ετών παλιός, μου τα έστειλε με μαγικό τρόπο στην Κόβαλαμ, εκεί που πηγαίνω στο νότο της Ινδίας, που ήταν πιο εύκολο για αυτήν να με πλησιάσει ένα τέτοιο πράγμα. Και μέλα πάντα με έναν άνθρωπο δικό της, ένα καλόγερο. Δεν είναι τρομακτικό, δεν είναι υπέροχο?
0: Τρομακτικό, όχι το αντίθετο.
1: Ναι, ταράζομαι που το λέω μόνο, όχι που το σκέφτομαι. Και μου λέγανε στο αυτό, σας ζητάει, λέει, ένας καλόγερος. Και εγώ κατάλαβα μέσως περί τίνο πρόκειτο. Αυτό ήταν.
0: Θα ήθελα να μας πεις μερικά λόγια για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα μουσικοθεραπεία. Δηλαδή για τον δυτικό άνθρωπο αυτό ακούγεται κάπως περίεργο. Ακούγεται πρώτα απ' όλα ως business. Και από την άλλη κάτι το οποίο δεν είναι, ο δυτικός άνθρωπος δεν είναι και πολύ εξοικειωμένος με αυτό.
1: Όχι, ο δυτικός άνθρωπος δεν είναι εξοικειωμένος και η δυτική ιατρική δεν είναι εξοικειωμένη, γιατί υπάρχει η Αγιουβέδα που την κάνω τώρα 17 χρόνια, που είναι η παλαιότερη ιατρική του κόσμου, η οποία ενσωματώνει μέσα music therapy, τη θεραπεία, τη μουσικοθεραπεία. 8 χρόνια, μην το ξεχνάμε, ότι εγώ δούλευα για τουλάχιστον 4 εβδομάδες, ένα μήνα από το διάστημα που παρέμενα στην Ινδία, δούλευα σε νοσοκομείο, στη Μούμπαϊ. Είμαστε 5 ή 6 θεραπευτές και κάναμε το πρωί μεταξύ 10 και 11 sound therapy σε βαρύτατα ασθενείς που είχαν πολύ σοβαρά καρδιακά προβλήματα, ασθενείς που είχαν Parkinson, ασθενείς που είχαν προβλήματα νοητικά, και κάναμε το πρωί 3/4 της ώρας και το απόγευμα. Αυτό το προσφέρει το νοσοκομείο 2 φορές την ημέρα χωρίς να πληρώσει ο ασθενής τίποτα. Είναι οι άνθρωποι που έχουν υπέρταση, singing balls. Οι άνθρωποι που έχουν dementia, singing balls. Δηλαδή είναι μέσα στην αποθεραπεία και στην κούρα που σου δίνει ο γιατρός, το sound therapy.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, έτσι. Δεν είναι το κάνεις για να θεραπευθείς από το singing bowl, αλλά για να συμμετάσχει το singing bowl στη θεραπεία.
1: Μπορώ να σου πω ότι το singing bowl ή η μουσικοθεραπεία θεραπεύει τελείως το διαβήτη. Γιατί λειτουργεί καταλυτικά στο πάνκρεας. Και το πάνκρεας ξαφνικά ξαναποκτά τη λειτουργικότητα που είχε πριν αποκτήσει ο άνθρωπος το διαβήτη και ξαναλειτουργεί σαν να ήταν κανονικά. Δηλαδή αυτή είναι η μαγεία. Δηλαδή ασθενείς που έχουν πάρα πολύ σοβαρά πνευμονίας πνεύματα, βάζουμε στο σημείο αυτό στην καρδιά τους, στο στήθος τους, επάνω στους πνεύμονες, ένα αρκετά μεγάλο singing bowl και δουλεύουμε εκεί και μετά δουλεύουμε και περιφερειακά. Οπότε το πράγμα αυτό που γίνεται εκεί 4-5 φορές μπορεί και αναπνέει, η αναπνοή του είναι ξανά κανονική, δεν έχει κοινό, αυτό το πράγμα που δεν μπορούσε ούτε να ανασάνει. Είναι θεραπευτικά. Ισχυρίζονται οι Ινδοί, αλλά το λένε και οι Βουδιστές επάνω στα μοναστήρια πάνω, ότι μπορεί να αλλάξει και το DNA του ανθρώπου. Και θα σου πω ένα μυστικό, ότι αν ήθελαν, γιατί φοβόνται οι Κινέζοι τους Βουδιστές και μπορούσαν να πάνε και να καταστρέψουν τα μοναστήρια και τα πάντα όλα. Δεν είχαν πρόβλημα, γιατί τα αφήνουν. Φοβόνται. Και ξέρεις τι φοβόνται, αγαπημένα μου φίλε Σπύρο? Φοβόνται τη δύναμη που έχουν αυτοί οι άλλοι μοναχοί από την άλλη μεριά, με τα τεράστια σύγκυμπολς και με εκείνα τα ραντανού, τα μεγάλα τα μακριά, που δίνουν σήματα, δεν ξέρω σε πόσα, μου διαφεύγει, σε πόσα χιλιόμετρα, και τους λένε προφυλάξου γίνεται εκείνο, πρόσεξη είναι τ' άλλο, πότε θα δίνουν σήματα με το στόμα τους με αυτό το πράγμα και προετοιμάζει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, άκου, μου είπε η Άμα Λάμα, η αδελφή του Δαλάη Λάμα, ότι είναι σε θέση να φτιάξουν ένα αόρατο τείχος γύρω γύρω και να μην μπορεί κανένας και τίποτα να τους πλησιάσει και να τρώνε τα μούτρα τους επάνω στο αόρατο τείχος. Και το ξέρουν οι άλλοι και γι' αυτό φοβόνται και τους αφήνουν στην ησυχία. Να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Οι Ελβετοί είναι πανέξυπνοι άνθρωποι. Τους δώσανε τη δυτική πλευρά μιας οροσειράς και έχουν φτιάξει ένα μικρό Θιβέτ. Έχω πάει. Είναι αριστούργημα. Λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε αν ήταν στην πατρίδα τους. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις τον μοναχό με τα πορτοκαλιά και λες «Ομ Σάντι, να πούμε, τι γίνεται εδώ?» Αυτό είναι. Και ο Ρίτσαρντ Γκία δεν πάει κάθε φορά κάτω στην Τεράμψελα, πηγαίνει στην Ελβετία και κάνει αυτά τα γαθοεργήματα και κάνει ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό είναι. Αλλά αν δεν πιστεύεις σε αυτό το πράγμα, don't do it. Και αν μου λένε «Μα πας», λέει, «στην Ινδία και αυτά και είναι τόσο σύμφρομοι, λες και η Κέρκυρα είναι καλύτερη». Λοιπόν, και κοίταξε. Τους λέω, για να πάτε να κάνετε ένα ταξίδι στην Ασία, πρέπει να κάνετε προηγουμένως συγκεκριμένες σκέψεις. Για ποιο λόγο πάτε? Αν πάτε να βρείτε ότι έχετε στο σπίτι σας, κάτσε στο σπίτι. Και θα σου πω, είναι πολύ απλό. Γεμίζεις την πανιέρα σου νερό, βάζεις χοντρό αλάτι μαλαΐο, κάνεις και τα χέρια σου και λες ένα ομ και νομίζεις ότι είσαι στην Ινδία. Κατάλαβες? Λοιπόν, τι? Δεν μπορώ να ακούσω τα χλαμάρες. Βαριέμαι. Οπότε δεν τους δίνω και απάντηση για να μην έχουμε διάλογο. Τι διάλογο να κάνω, σε παρακαλώ, πες μου. Αυτά.
0: Εσύ λοιπόν έχεις μυθεί στο θεραπεία του Singing Bowl και κάνεις πρακτική σε αυτό?
1: Ναι. Και κάνω επί καθημερινή βάση στον εαυτό μου, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο διαλογισμός είναι κάτι άλλο, αλλά διαλογισμός με Singing Bowl και με άλλα πράγματα που έχω. Πρώτα απ' όλα, ο διαλογισμός και τα Singing Bowl δουλεύουν στα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου, στα τσάκρα. Εγώ με αυτά
0: βοηθάνε να ανοίξουν.
1: Ακριβώς, ενδυναμώνονται, ανοίγουν και καθαρίζουν. Καθαρίζουν ότι τη σκουπίδι έχει μαζευτεί επάνω τους.
0: Οι συχνότητες δηλαδή που βγάζουν τα Singing Bowl έχουν αυτή την δυνατότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε λίγο τον ήχο των Singing Bowls.
1: Ευχαρίστω. Και θα σκεφτείς ότι υπάρχουν τα Singing Bowls που είναι πραγματικά θεραπευτικά και αυτά μέσα στα 7 ή 8 elements έχουν μέσα κράμα και από λίγο χρυσάφι και από λίγο ασίμι. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Τα άλλα τα λέμε είναι τα τουριστικά. Εγώ δεν έχω ούτε ένα τουριστικό, ούτε πρόκειται να τα αγγίξω ποτέ. Ό,τι έχω είναι έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Προφανώς θα είναι και πολύ ακριβά αυτά. Ε?
1: Πανάκριβα. Τα έχω ασφαλισμένα.
0: Τι λες?
1: Γιατί αφού έχω 35 μωρά, τι να τα κάνω, έτσι θα τα αφήσω.
0: Πες μας το μεγαλύτερο, τι μέγεθος είναι?
1: Ο παππούς κάθεσαι όρθιος με τα πόδια και πατάνε οι φτέρνες σου μέσα στον παππού και λειτουργεί το sound από κάτω προς τα πάνω και βγαίνει από το σράχα σάρα που είναι ο λωτός με τα χίλια πέταλα, είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με το θείο και είναι η ανώτερη συνειδητότητα. Σκέψου λοιπόν τι γίνεται, από τις πατούσες ανεβαίνει όλα τα τσάκρα, λαιμό, κεφάλι και γίνεται η έκρηξη εκεί πάνω, παφ.
0: Και πώς το έφερες αυτό?
1: Αυτό είναι που μου έστειλε με μαγικό τρόπο η Άμα Λάμα από την Ταράμψαλα. Αυτή μου το έστειλε. Το λέμε σιγά να μην το ακούσουν. Και ήρθε και με μαγικό τρόπο στην Κέρκυρα και με βρήκε. Το φαντάζεσαι?
0: Φαντάζομαι ότι ο μαγικός τρόπος είναι τρόπος του λέγειν, έτσι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τρόπος του δηλαδή, λέγει, αλλά ότι βρέθηκε δηλαδή, ένας δικηγόρος να το πάρει αγκαλιά. Ναι. Συγγνώμη, ναι, ναι. Σπύρο μου, και σκέψου ότι δηλαδή, δεν σου είπα ότι το φρένας αυτό, μοναχός.
0: Αυτό που λέμε ότι συνωμότησε το σύμπαν, έπρεπε να γίνει αυτό και να στο...
1: Έτσι, γι' αυτό ήταν ευλογημένο αυτό που έγινε. Τι λες τώρα, ας τα πιστεύουμε αυτά, για να πάμε λίγο μπροστά.
0: Για να πάμε κι εμείς λίγο μπροστά ακούγοντας τα Singing Bowls.
1: Ναι, έχω φέρει μόνο δύο γιατί δεν μπορούσα περισσότερα, είναι πάρα πολύ βαριά και έχω πρόβλημα όπως καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να κουβαλήσεις την πλάτη σου όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο που τα κουβαλάει.
0: Αν μου το έλεγες, θα το είχα βοηθήσει, δεν ήξερα το μέγεθος.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούς τον ήχο, τη μουσική, τον ήχο και σε λίγο θα ακούσει και τη συχνότητα ποια είναι, σε λίγο. Ακόμα λαλάει το ακούς. Σε λίγο θα κάνει ένα αυτό που κάνει αυτό το πράγμα έτσι είναι the frequency. Και όσο καλύτερη ποιότητα είναι, κοίτα, άκου πόση ώρα πάλεται αυτό το πράγμα. Δουλεύω 17 χρόνια με τα Singing Bowls και όλα τα ταξίδια ήταν Mumbai. Πήγα Μπαλί, γι' αυτά. Για να μάθω στους μοναχούς. Οι μοναχοί τα διδάσκουν σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν πας ούτε σε ένα κολέγιο, ούτε σε ένα σχολείο ή ξέρω τι. Δεν κάνεις ένα σεμινάριο. Όλοι έκανα δύο σεμινάρια. Μπράβο, κορίτσι μου. Και εγώ 17 χρόνια δουλεύω και ακόμα δεν έχω φτάσει πουθενά. Τι να κάνω.

0: με σε επηρεάσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί.
1: Πες το πιο δυνατά να το ακούσω και
0: ναι, εγώ δεν θέλω να ακούει κανένας. Το λέμε μυστικά. Αυτό που ακουστώ είναι τα τίνξας, τα πιατίνια. Τα πιατίνια παίζουν το ρόλο του κουρδιστή. Τα πιατίνια παίζουν το ρόλο του κουρδιστή, όπως σε μια ορχήστρα. Είναι το πρώτο βιολί που δίνει τον τόνο ή ένα φλάουτο, εξαρτάται τι θα παίξουν. Εγώ κουρδίζω και συγχρονίζω και συντονίζω τα μωρά μου με αυτό εδώ το πράγμα. Και θέλει κουβέντα. Ο άλλος αν δεν θέλει να παίξει, τι έκανα εγώ. Έλα χρυσό μου, αφού σ' αγαπάω. Και ιδιαίτερα πικίνο παππούς, τον οποίο θα το πάρω και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, και εκεί έχουμε πρόβλημα κάθε φορά.
1: Μιλάς σαν να είναι ζωντανά τώρα.
0: Μα είναι. Το πρώτο πράγμα που μας είπε ο μάστερ στη Μούμπαϊ, είπε πολύ ωραία, χαίρομαι που είσαστε 20 άτομα εδώ πέρα μαζί, αλλά εγώ θέλω να κάνω, λέει, από την αρχή, right from the beginning, να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Γιατί ήρθατε εδώ? Εάν ήρθατε για να παίξετε μετά το Θεό, που τα ξέρετε όλα και κάνετε τα μαγικά και γίνονται θαύματα, να φύγετε τώρα, πάρτε και τα λεφτά που δώσατε προκαταβολικά και να πάτε στο καλό. Εάν ήρθατε εδώ για να βγάλετε λεφτά, εγώ θα παίρνω τόσα, ακόμα χειρότερα. Πάρτε από τώρα την προκαταβολή και να πάτε στο καλό και να μην σας ξαναδώ άλλη φορά. Σκέψου, ο μάστερ, έτσι.
1: Μπορείς να εξηγήσεις τι είναι ο μάστερ?
0: Ο μάστερ είναι αυτός που είναι σε θέση πρώτα απ' όλα. Αυτός που έχει ανοίξει το σράχα σάρα. Έχει ανοιχτό αυτό το πράγμα.
1: Γιατί το λέμε δάσκαλο?
0: Είναι δάσκαλος, αλλά έχει κάτι μεγαλύτερο από δάσκαλο. Είναι καθοδηγητής. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σε βοηθήσει να ανοίξεις τον εαυτό σου. Να φύγουν οι φοβίες σου. Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό? Να αρχίσεις να μην φοβάσαι. Ο πατέρας μου, όταν ήμουνα μικρή, ήμουνα μόνο μία κόρη. Κόρη, μου λέει, να σου πω. Η κόρη μου είναι άφοβη. Εγώ δεν καταλάβαινε τι πάνε να πει λέξη άφοβη και λέγανε να το λέει ο μπαμπάς μου, είναι πολύ σημαντικό. Μόκο εγώ, τίποτα. Και μου έλεγε, ανέβα στην καρέκλα για να βλέπω, άκου, για να σε βλέπω και να με βλέπεις μάτι με μάτι. Να μην βλέπεις, κόρη μου, τον άλλον ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Και μου έλεγε, σκέψου, μου έδινε μάντρα ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν ζεν εκφύσεως, αλλά δεν το ήξερε ο συγχωρεμένος εκεί πάνω που έφυγε 97 χρόνια στον ύπνο του. Σαν πουλάκι, κατάλαβες γιατί άνθρωπο μιλά. Και μου έλεγε, το μάθημα θα λέει συνέχεια, εγώ είμαι άφοβη. Αυτό ήταν μάντρα. Γιατί με ρώταγε κάθε μέρα, το λες? Βεβαίως. Και έρχεται η εγγονιά μου εφέτο το καλοκαίρι στην Κέρκυρα, η Ηλέκτρα Μαρία, 11 χρονών, και της λέω, ανέβα στην καρέκλα. Ανεβαίνει. Τι λέω, εσύ δεν φοβάσαι κανέναν και δεν φοβάσαι τίποτα. Είσαι άφοβη, πες το. Και το λέει. Καταλαβαίνεις πως πάει αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια λυσίδα? Αυτό μου το έδωσε ο πατέρας μου, που δεν ήξερε ότι ήταν ζεν. Εγώ όμως τώρα το ξέρω ότι υπήρξε ζεν και το είμαι πολύ ευγνώμων.
1: Καταπληκτικό. Προσπαθώ να συντονιστώ κι εγώ, γιατί είμαι λίγο με το στόμα ανοιχτό με κάποια πράγματα που λες. Γιώργο, θα ήθελα να κάνουμε μια μουσική. Περίμενε να σου πω. Βάλε το Aurora, το Across the Universe. Μια ωραιότατη διασκευή μιας νέας κοπέλας της κλασικής σύνθεσης του George Harrison, Across the Universe.
0: Beautiful, thank you.

0: Πιστεύω ότι αυτό το κορίτσι, η Ορόρα, μπήκε ακριβώς στην ψυχή, στην ουσία του τι ήθελε να μεταφέρει ο George Harrison με αυτό το τραγούδι. Εκπληκτική η απόδοση. Και θα ήθελα να σταθώ στο «Τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο μου». Δεν είναι λίγο απαισιόδοξο αυτό, Σοφή?
1: Όχι, δεν είναι απαισιόδοξο, γιατί φαίνεται αυτό το κορίτσι, ο οποίος το είπε αυτό το πράγμα, έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο συνειδητότητας.
0: Ο George Harrison
1: οπωσδήποτε είχε φτάσει. Μην ξεχνάς πόσα χρόνια ζήσανε οι Ινδία. Μην ξεχνάς πόσα χρόνια είχαν το δάσκαλο επιτόπου πάρει μαζί τους. Δεν ήταν πλέον στο ίδιο επίπεδο συνειδητότητας με τους κοινούς μουσικούς. Ήταν πάρα πολύ πιο απάνω. Είχαν μια πολύ λεπτοφή ενέργεια. Γι' αυτό και τα τραγούδια ακουμπούσαν τη λεπτοφή ενέργεια του ανθρώπου. Όχι τη χονδροειδή. Κατάλαβες μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα. Πού σε ακουμπάει και πού σε αγγίζει κάτι.
0: Θα σε μεταφέρω σε σχεδόν 10 χρόνια πριν. Μου είχες πει ότι η τραγούδι ήταν το αγαπημένο σου τραγούδι. Και εγώ δεν το ήξερα τότε αυτό. Και μάλιστα είχα εκπλαγεί από την τραγουδίστρια ότι τραγουδούσε τέτοιο τραγούδι, γιατί μας είχε συνηθίσει σε τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα κάνουμε τώρα ραντεβού στα τυφλά, μουσικό ραντεβού στα τυφλά, να δω αν το θυμάσαι αυτό. Έτσι. Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου με τη Σοφία αυτό. Θα πω μόνο τον τίτλο, Γιώργο, για να μην πω την τραγουδίστρια. Children Beyond, μπορείς να βάλεις.

0: Λοιπόν, ο χρόνος τελείωσε. Πρέπει να δω αν θυμάσαι τι είναι αυτό.
1: Τίνα Τέρνερ.
0: Τίνα Τέρνερ, βεβαίως.
1: Και ξέρω να σου πω και γιατί.
0: Να το ακούσουμε πρώτα και να μου πεις μετά.
1: Yes.

0: Λοιπόν, αυτή όντως ήταν η Τίνα Τέρνερ με δύο άλλες τραγουδίστριες, δεν ξέρω τα ονόματά τους, Regula Curti και Desen Sack. Πρώτη φορά τις είχα ακούσει τότε. Και ο τίτλος είναι Children Beyond, έχει παιδική χοροδία. Και αυτή η σύνθεση είχε τίτλο Savesam. Μπορείς να μας πεις τα υπόλοιπα.
1: Κοίταξε, το Om Shanti ήταν όλο το βασικό που σημαίνει ειρήνη μαζί μας. Μιλάει για την ειρήνη, μιλάει για την υγεία, μιλάει για την αγάπη να είναι στον κόσμο χωρίς κακίες, χωρίς πολέμους, όλο αυτό είναι ένα ευχολόγιο. Είναι υπέροχο. Και το δικό μου το όνομα είναι Atma Shanti.
0: Στα ινδικά.
1: Ναι, το γιουγκικό μου όνομα, το spiritual όνομά μου είναι Atma Shanti. Το Atma είναι το πνεύμα, η ψυχή. Και Shanti είναι η ευλογία, η ειρήνη, η ανώτερη συνειδητότητα. Ο γκουρού μου του αρέσει να λέει ότι το όνομά μου σημαίνει ανώτερη συνειδητότητα.
0: Συγγνώμη, είναι το όνομα το οποίο υιοθέτησες στην Ινδία ή είναι το σοφή?
1: Όχι, είναι το όνομα που μου έδωσε ο γκουρού μου την 1η Απριλίου το 2000.
0: Προφανώς δεν είναι τυχαία, δηλαδή για τον κάθε μαθητευόμενο θα είναι και διαφορετικό όνομα, ναι, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση, ναι, και έτσι, το επίπεδο της
1: συνειδητότητάς του.
0: Συνειδητότητας. Ωραία. Θα ήθελα πριν πούμε και για την εκδήλωση που έχεις να μας μιλήσεις, ναι, εδώ στην Κέρκυρα, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σε ευχαριστήσω γιατί με είχες φέρει σε επαφή με τον Μάρκους Στοκχάουζεν.
1: Το είναι φίλο μου, ναι.
0: Καταπληκτικό αυτό να πάρω συνέντευξη από τον Μάρκους Στοκχάουζεν.
1: Ο μόνος που πήρε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε άλλος που πήρε. Όχι, για να το ξέρουμε αυτό.
0: Αυτό.
1: Τον έφερα άλλη μια φορά και έκανε τη συναυλία του στο Goethe Instituto.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και δεν μας πήρε χρήματα γιατί ήμουν πολύ φίλη με το διευθυντή του Goethe Institute, ναι, ναι, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που καταλάβαινε, ναι, τι είπα, ναι, να πει, ναι, Μάρκους Στοκχάουζεν.
0: Ναι.
1: Ούτε συνέντευξη, ούτε τίποτα δεν είχε διοργανωθεί. Ήσουν μόνος σε όλο τον ελληνικό χώρο που τον ακούμπησες, που του μίλησες και εκείνος μου είπε, Σοφή, πρώτη φορά που είχα μπουζούκι μαζί μου. Πρώτη φορά που ήρθε ο βιολοντσέλο μαζί μου να παίξει, ήρθε, μου λέει, μαντολίνο. Πού να τα βρει αυτά στη Γερμανία?
0: Ναι, τρομερό.
1: Τρελάθηκε.
0: Πραγματικά σε ευγνωμονώ για αυτή τη σύνδεση τότε. Και θα ήθελα να ακούσουμε τιμώντας, ναι, πατέρα, ναι, και γιο, ναι, γιατί είναι, ναι, γιος του Karlheinz Stockhausen, του περίφημου συνθέτη, ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες του
1: 20ου αιώνα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ο Karlheinz Stockhausen το 1972 έγραψε μια σύνθεση για τον γιο του με τίτλο, ναι, Aries. Ήταν κρυός.
1: Ναι.
0: Προφανώς γι' αυτό,
1: ναι,
0: το λόγο.
1: Ήταν κρυός, ναι.
0: Γιώργο, μπορούμε να βρούμε το Aries?

0: Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να ακούσουμε ολόκληρη τη σύνθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, η αίσθηση που μου δίνει εμένα είναι κάτι το όμορφο και κάτι το πολεμικό συγχρόνως.
1: Είναι, γιατί είναι power μέσα, είναι ένταση, τι λες τώρα. Και μην ξεχνάμε
0: ότι έχει να κάνει με τον κρυό αυτό.
1: Και με τον κρυό και με τη σχέση πατέρα-γιου. Mm-hmm. Ήτανε συνέχεια έτσι. Αφού μου λέει λίγο πριν πεθάνει, μου είπε ο πατέρας μου ότι γιέ μου, σ' αδίκησα. Ήσουν εξαιρετικός από την αρχή. Αλλά φοβόμουν μήπως σου πάρουν τα μυαλά σου αέρα και έπρεπε να σε προσγειώσω. Και του είπα, πατέρα, μην με προσγειώσεις. Μου χαντάκωσες πάρα πολλά πράγματα που ήθελα ακόμα περισσότερο να δώσω. Αυτό είναι το αίρεση που βλέπεις τώρα, που ακούμε τώρα. Αυτός είναι ο πόλεμος μεταξύ του πατέρα και του γιου.
0: Τρομερή προσέγγιση αυτή που έκανες,
1: ναι.
0: Σοφή. Και επειδή μιλάμε για Γερμανία,
1: ναι,
0: θέλω να σου θυμίσω και κάτι άλλο που, καλά, εσύ, όχι να το θυμηθείς εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά θυμήθηκα εγώ τώρα ότι είχες μία επαφή με την Μελίνα Μερκούρη στην πρεσβεία της Γερμανίας.
1: Πρέπει να το πω ότι υπήρξα σύμβουλος της Μελίνα Μερκούρη από το 1982 μέχρι που έφυγε. Και αν εγώ έφτιαξα τη Λύρα Κόνσερτς, αυτό το χρωστό στη Μελίνα, η οποία με έσπρωξε. Κάνε κάτι, μη φοβάσαι, θα σε στηρίξω. Κάνε κάτι για τον ελληνισμό. Να μη σκέφτεται, τι λέω, σκέφτονται μόνο τσατσίκι εντ ούτσο. Λοιπόν, δεν το αντέχω αυτό. Κάνε κάτι. Αυτή με έσπρωξε να κάνω τη Λύρα Κόνσερτς. Και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν μια μεγάλη έκθεση του Χρήστου του Καρά και του Γιώργου Γεωργιάδη, οι οποίοι είχαν εκπροσωπήσει το 83 προς το 84 στην Biennale της Βενετίας στην Ελλάδα. Και το δίπτυχο αυτό έτσι όπως ήταν, μου λέει Μελίνα, το πάμε στο Βερολίνο. Και το πήγαμε. Μας βοήθησε ο συγχωρεμένος ο Κάρλος ο Παπούλιας ως υπουργός εξωτερικών. Δεν ξεχνάς ότι εγώ ήμουν στο διπλωματικό σώμα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο αυτό να γίνει και έγινε.
0: Να ακούσουμε λίγο Μελίνα.
1: Και ήμουνα κοντά στη Μελίνα μέχρι που έφυγε. Δεν είναι υπήρξε ο μεγαλύτερος μέντορας μου στη ζωή μου, στην καλλιτεχνία μου, σε όλα τα πράγματα. Να είναι καλά εκεί πάνω, τη σκέφτομαι κάθε μέρα και την αγαπάω πάρα πολύ. Μέχρι που θα φύγω θα λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα.
0: Θα σε ρωτήσω για τη Μελίνα μόλις ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.

0: Συνήθως δεν μου αρέσουν τα remix, αλλά αυτό ήταν ένα εκπληκτικό ατμοσφαιρικό remix από τους Μίκρο του κλασικού τραγουδιού «Να με θυμάσαι» της Μελίνας Μερικμπούρη, σύνθεση του Σταύρου Ξερχάγου βέβαια. Και συγκινήθηκε εδώ
1: πάρα πολύ.
0: Σοφή, πες μου Σοφή, αν σου λέγανε με μερικές λέξεις να περιγράψεις την εμπειρία που είχες δίπλα στη Μελίνα Μερικμπούρη, τι θα έλεγες?
1: Άφοβη. Αυθεντική. Μοναδική. Πεισματάρα. Και αγαπησιάρα. Και ερωτική.
0: Έχεις γνωρίσει και τον σύζυγό της?
1: Ναι, τον Τζιλ βέβαια. Ο οποίος κάθε πρωί ερχόταν που κατέβαινε κάτω και έτυχε πολλές φορές να είμαι και εγώ μαζί του στο πρωινό. Κατέβαινε, τη έπαιρνε το χέρι και τη το φιλούσε το χέρι και τη φύλαγε στο μέτωπο. Και εγώ έλειωνα. Το φαντάζεσαι?
0: Προσπαθώ να το φανταστώ. Ναι,
1: δεν είναι εύκολο να το φανταστείς αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια γάμου.
0: Ναι.
1: Και έλεγε η Μελίνα, το πιο τρυφερό φιλί και το πιο ερωτικό είναι το φιλί στο μέτωπο.
0: Α, γιατί εκεί ανοίγει ποιο τσάκρα?
1: Το Άγια Τσάκρα.
0: Τι είναι το Άγια Τσάκρα?
1: Είναι το κέντρο της γνώσης και της επίγνωσης του ανθρώπου. Είναι το Άγια Τσάκρα, εκεί που συγκεντρωνόμαστε να αρχίσουμε να κάνουμε διαλογισμό. Είναι το σημείο ανάμεσα στα δύο στα φρύδια μας.
0: Εκεί είναι το τρίτο μάτι.
1: Ακριβώς. Ή το έχεις ανοιχτό, ή το ανοίγεις στην πορεία, ή δεν το ανοίγεις ποτέ και πεθαίνεις έτσι. Κρίμα. Και έτσι είναι αυτοί που φεύγουν ανυποψίαστοι. Ενώ ερχόμαστε με ένα συμβόλαιο στο χεράκι. Ερχόμαστε έτσι. Για κάποιο λόγο σε φέρε εδώ, σου λέει άλλος. Και τι έκανε στην πορεία? Τίποτα. Εντάξει. Κάτσε στο σκοτάδι. Και θα σου πω ότι πριν 6 χρόνια οι δάσκαλοι μας, οι γκουρού μας, μας είπανε: τελειώνει σιγά σιγά ο αιώνας του σιδήρου, που είναι ακαμπτός, που είναι σκληρός, που είναι πολεμοχαρής, όλα αυτά. Και θα έρθει κάποια στιγμή σιγά σιγά η μπάκτη. Η εποχή της μπάκτη είναι η αγάπη, είναι η γυναικεία θετική ενέργεια. Είναι αυτό το τρυφερό που είναι και σάντι και μπάκτη. Αυτό τώρα.

0: έχουν, οι δονήσεις έχουν πέσει και από το σκληρό του παρελθόντος έχουμε μεταβεί σε κάτι πιο εθέριο.
1: Αυτό είναι. Το πιο εθέριο που είπες, που είναι αυτή η ωραία λέξη, είναι είναι γυναικεία θετική ενέργεια. Μην ξεχνάς ότι όλο μας το σώμα, όλο μας το δεξί σώμα είναι η αντρική ενέργεια και όλο το αριστερό είναι σακτή. Η γυναικεία θηλυκή ενέργεια.
0: Όμως πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, ναι, και δεν έχουμε πει τίποτε για την εκδήλωση την οποία έχεις συνδιοργανώσει, έχεις διοργανώσει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
1: Θα σου πω ότι πέρσι στην Ινδία συνέλαβα αυτή την πάρα πολύ ωραία σκέψη για το Zen, θυμόμενοι ότι πριν ένα χρόνο αυτή η φωτισμένη γυναίκα, αυτή η τολμηρή γυναίκα, η φοβερή διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, που έχω τη τιμή να συνεργάζομαι μαζί της από το 13 που είμαι στην Κέρκυρα μέχρι σήμερα, έκανε...
0: Πες το όνομά της.
1: Κυρία Δέσποινα Ζερνιώτη, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, ούτε ντουπλικάτ, ούτε τίποτε απολύτως. Η πιο αυθεντική γυναίκα μετά την Μελίνα Μερκούρη που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έκανε Zen έκθεση με καλλιγραφία. Γιατί κάποιος πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος Έλληνας, ο οποίος δεν ήθελε το όνομά του να ακουστεί και δεν ακουστήκε μέχρι σήμερα, έδωσε τη συλλογή του προσφορά στο Μουσείο Αισθητικής Τέχνης, believe me, λόγω της κυρίας Ζερνιώτη, εντάξει. Και εμένα μου λέει, σε τρεις μέρες λέει, έχουμε την πρεμιέρα. Και εμένα τι μου το λες, χρειάζομαι μουσική. Πόσες ώρες σύλλο μας δίνεις για τη μουσική? Μου λέει, γρήγορα. Και κάθεται ο Ρέστης ο Ζαφυρόπουλος, ένας εξαιρετικός βιολοντσελίστας, και γράφει σε 27 ώρες τη μουσική και ήταν έτοιμη και ήρθε και την παίξαμε. Ο Ρέστης βιολοντσέλο, η Αντρέ, όλα τα μωρά singing balls, και ο Σπύρος ο Μοσχονάς, μαθητής μου, εξαιρετικός
0: τρομπετίστας,
1: τρομπονίστας που δεν ταιριάζει, είναι πολύ και δεν έπαιξε όμως τρομπόνι, το περισσότερο κομμάτι το έπαιξε με ένα πολύ παλιό μεγάλο μπεντήρ που έχω από την Περσία, αριστούργημα, και αυτό μου φαινόταν ότι ήταν κάτι ημιτελές, δεν είχε τελειώσει. Zen, τι είναι? Όλοι οι άντρες είναι Zen, αμδε, εμείς που είμαστε, κατάλαβες? Και λέω, θα δείξω και τη γυναίκα, γιατί κοίταξε, η γυναίκα την εποχή εκείνη δεν είχε κάποια πράγματα στο χέρι της. Τι είχε? Το κιμονό. Με το, αυτό που παρουσιάζουμε, βλέπεις, όλη μου αφίσα είναι ένα κιμονό κανονικά, έτσι. Το κιμονό λοιπόν ήταν το μόνο στοιχείο που είχε η γυναίκα στην Ασία την εποχή εκείνη να δείξει το κοινωνικό της επίπεδο. Όσο περισσότερα χρώματα μέσα είχε, εξαιρετικό silk. Πρέπει να είναι με τάξη. Εκεί φαίνεται η πλούσια της καταγωγή, η μόρφωσή της, τι μπορεί να κάνει. Μετά πέφταμε από το μετάξι λίγο βελούδο, μετά από το βελούδο πέφταμε στο κοτόν. Το κοτόν το φορούσαν πια οι πάρα πολύ φτωχές. Το μετάξι και γενικά το κιμονό παρουσιαζόταν με συγκεκριμένο τρόπο. Οι κοπέλες που ήταν ανήπαντρες το δένανε διαφορετικά τη ζώνη. Οι κοπέλες που ήταν παντρεμένες διαφορετικά. Οι άντρες ενδιαφερόντουσαν να δουν τι πανί είναι αυτό που φοράει η γυναίκα πάνω της, τι ύφασμα είναι, για να καταλάβουν και εκείνη ποια είναι η προέλευση. Και έρχομαι στη σημερινή ημέρα και όλη η Ευρώπη και η Αμερική το είδε αυτό το πράγμα στο Λος Άντζελες, στα βραβεία, και κατεβαίνουν οι superstar και έχουν ένα πολύ απλό κιμονό, κολλάνε από μέσα και ένα ρόπτε σάμπου που θα λέγαμε εμείς, δεμένο με μία ζώνη εδώ, και ήταν ένα κιμονό. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται πάρα πολύ chic να φορέσεις μόνο ένα τέτοιο πράγμα. Θέλω να σου πω, το κιμονό έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Και αυτό το κιμονό είναι The Sweet Desire. Ένα μέρος από το τίτλο. Ο τίτλος του Zen που παρουσιάζουμε είναι Zen, Energy in Motion. Όλα κουνιώνται.
0: Ναι, αλλά τα είπες πολύ αέρινα και πολύ ψυχεντελικά.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, αλλά θέλω να μας πεις πότε είναι η εκδήλωση, τι ακριβώς εκδήλωση, τι έργο θα παιχτεί.
1: Λοιπόν, κοίταξε, το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι είναι Zen, που σημαίνει είναι Zen μουσική. Είναι ο ήχος, ο άϊχος ήχος της μουσικής, είναι η σιωπή, αν θέλεις να σου πω την πραγματικότητα, δεν είναι σιωπή. Και είναι η τέχνη να μπορείς να ακούσεις τη σιωπή. Και γράφτηκε λοιπόν η μουσική επί τούτης. Ο Σπύρος ο Ρουβάς συνέθεσε το κομμάτι που εμείς την Κυριακή τις 11

0: 11:00 μέσα στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, ώρα 7:30, θα ακούσουμε μια παγκόσμια πρώτη. Θα ακουστεί πρώτη φορά αυτή η μουσική που είναι γραμμένη από το Σπύρο το Ρουβά, που είναι συνθέτης, ένας αναπληρωτής μουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαροφ και δουλεύει στα Ορφεία, Οδεία κλπ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός.
1: Δυστυχώς δεν είχε το χρόνο να έρθει εδώ, θα τον είχαμε εδώ.
0: Όχι, και είναι η τρίτη φορά που συνθέτει μουσική για μένα. Το Double Rainbow, το διπλό Rainbow και The Ageless Women, οι γυναίκες χωρίς ηλικία, που αυτό εμένα με εκπροσωπεί 1000%. Και αυτό που θα τα ακούσουμε την Κυριακή με εξαιρετικούς μουσικούς. Έχουμε μαζί μας ένα team, dream team. Σοκράτης Άνδρης, καθηγητής τρομπέτας και αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος. Σπύρος Κικόντες, αναπληρωτής καθηγητής βιολιού και της Μουσικής Δωματίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αμβρόσιος Βλαχόπουλος, καθηγητής βιολοντσέλου. Σπύρος Ασπιώτης, καθηγητής κρουστών. Η Πράξη Λαμπότου, φλάουτο. Η Αναστασία Τζιλιάνου, αρχαία ελληνική λύρα και φωνητικό. Τα φωνητικά σε ένα σημείο αποτελούνται από σανσκριτικούς φθόγκους, που είναι οι φθόγκοι από τα τσάκρα και από τον ντο ρε μι φα σο λα σι, αλλά στα σανσκριτικά. Και κάποιο σημείο νομίζω ότι έχεις φύγει, νομίζω ότι ακούς αρχαία ελληνική μουσική και αρχαία ελληνική η φωνούλα της, έτσι. Και αυτή λέγεται Αναστασία Τζιλιάνου. Και τελικά και εγώ θα παίξω όλα τα συγκυμπός, τίνξας, ό,τι υπάρχουν τα αρχαία ασιατικά όργανα.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια υπέροχη εμπειρία, καλή επιτυχία.
0: Και θεραπευτική, μην το ξεχνάς. Όσοι θα έρθουν, κάνουν ένα sound healing για μία ώρα χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Για σκέψου το αυτό λίγο.
1: Θα ήθελα να... Πρώτα απ' όλα γνωρίζεις τον John Cage.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο John Cage ασχολήθηκε, ήταν από τους μεγάλους συνθέτες του 20ου αιώνα και αυτός, και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον εσωτερισμό και με το Zen Meditation.
0: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν κατέληξε κάποια στιγμή, ασχολούμενος με τη μουσική τόσο που ήταν η ζωή του ολόκληρη η μουσική, κατέληξε κάποια στιγμή μέσα από το Zen στο εξής συμπέρασμα, ότι ο μουσικός, ο συνθέτης, δεν πρέπει να βγάλει καθόλου τα συναισθήματά του, μέσω των οποίων συναισθημάτων βγαίνει το εγώ του, μέσα στη μουσική του. Και θα πρέπει να αφήσει το σύμπαν να διοχετεύσει κάποια ενέργεια και μέσω αυτού, αυτός να γίνει δέκτης, να προσφέρει στον κόσμο την σύνθεση. Αλλά έκανε μια ακρότητα. Γύρω στο 1952, νομίζω 1953, κυκλοφόρησε μια σύνθεση η οποία λεγόταν σιωπή και η ηχογράφηση ήταν 3,5 λεπτά σιωπής. Βεβαίως δεν είναι απόλυτη σιωπή, γιατί και ο ίδιος είχε μπει σε κάποιο μηχάνημα, σε κάποιο πανεπιστήμιο για να νιώσει την απόλυτη σιωπή, να μην υπάρχει δηλαδή θόρυβος στο περιβάλλον, αλλά εκεί συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ο ήχος του σώματός του.
0: Της καρδιάς του.
1: Ναι, οπότε αυτό το η σιωπή, η σύνθεση που δεν είναι σύνθεση, η σύνθεση μη σύνθεση, είναι όχι να ακούσεις τη σιωπή, αλλά να νιώσεις το περιβάλλον μέσα από αυτή τη σύνθεση μη σύνθεση.
0: Ναι, και εγώ θα σου πω ότι η σιωπή δεν είναι άδεια, δεν είναι ένα κενό, είναι γεμάτη από αυτό που λείπει. Και η ικανότητα να αντέχεις τη σιωπή, αγαπητέ μου, αποτελεί δεξιότητα και τελικά επιλογή ζωής. Αυτό είναι Zen. Μου πήρε 8 χρόνια για να καταλάβω κάποια πράγματα. 8 χρόνια πήγαινα στην Πάρο σε ένα Zen Master, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, Νισίμ Αμών, Εβραίος. Έφυγε γιατί τα παιδιά του μιλούσαν μόνο ελληνικά και μου λέει: πώς θα γυρίσω σπίτι μου, πώς θα πάω πίσω στην οικογένειά μου. Τα παιδιά μιλάνε ελληνικά και εμείς τι θα κάνουμε. Ήταν το μεγαλύτερο σχολείο που πέρασα από τα... και πολύ demanding. Γιατί όταν κάνεις διαλογισμό, γιατί όταν κάνεις διαλογισμό μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται τάος, που λέγεται αυτό το πράγμα, κοιτάς τον τοίχο και αφήνεις τα μάτια σου ανοιχτά. Και αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί σε βοηθάει να κλείνεις τα μάτια, γιατί δεν βλέπεις, δεν έχεις εξωτερικά ερεθίσματα. Ανοιχτό το μάτι και να βλέπεις τον τοίχο στις 6:30 το πρωί, δεν είναι εύκολο, αγαπητέ μου, πρέπει να σου το πω, αλλά το κάνεις.
1: Σοφή μου, όπως πάντα ήσουν υπέροχη. Ευχαριστώ πολύ που τίμησες την εκπομπή για τα 34ª γενέθλιά της. Μάλλον μπαίνουμε στα στο 35ο ναι, χρόνο.
0: Συγκινητικό. Σε ευχαριστώ φίλε μου πάρα πάρα πολύ. Έχω διαπιστώσει ότι κάθε φορά εσύ και εγώ όταν συναντιόμαστε μας πιάνει λογοδιάρια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, πώς να το πω. Αλλά είναι non-stop, είναι απίστευτη. Αυτή είναι η ροή της ενέργειας, την καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ροή της δικής μου ενέργειας και της δικής σου που σε κάθε στιγμή γίνεται αυτό το πράγμα και γίνεται ένα. Και το βιώνουμε και στο ραδιόφωνο. Σκέψου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είμαι speechless.
1: Και δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω γιατί τελειώνει ο χρόνος.
0: Σε ευχαριστώ
1: και δυστυχώς,
0: πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε να ακούσουμε από το έργο αφού θα είναι η ναι. πρώτη φορά που θα παιχτεί. Ναι. Άρα δεν έχουμε κάποιο
0: αλλά μετά
1: ηχητικό.
0: Θα μπορείς να σου δώσουμε ναι. ο Σπύρο, ο κύριος Ρουβά θα σου δώσει κάποια κομμάτια που θα τα επιλέξει. Γιατί νομίζω ιδίως το κομμάτι που είναι η λύρα παραδείγματος χάρη. Τώρα σκέψουμε μετά η λύρα και όλα τα υπόλοιπα όργανα μαζί. Ελπίζω ότι θα είναι κάτι το πολύ μοναδικό.
1: Ωραία. Αλλά αφήσαμε για φινάλε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο υπομονετικός Γιώργος Χαρτζάβαλος που ρυθμίσε τον ήχο, συγγνώμη Γιώργο που δεν σε ανέφερα.
0: Και τον ευχαριστούμε αρχή, πάρα πολύ και τον ξέρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που τον ξανασυναντάω.
1: Ο Γιώργος είναι πάντα εγγύηση,
0: ναι.
1: είναι πάντα φίλος, ακόμα και όταν δεν αναφέρω το όνομά του με συγχωρεί. Ξέρεις,
0: ναι. Και είναι το χαμογελαστό παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λίγο John Cage για το φινάλε Γιώργο. Ήταν ένα μαγικό μείγμα. Που ετοίμασε και παρουσίασε ο Σπύρος Χιτήρης όπως πάντα. Αυτή τη φορά ήταν απευθείας η μετάδοση από το στούντιο με την αγαπημένη μου φίλη Σοφία Αντρέ.

0: Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνου ανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλου, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: In my life, take one.
7: This is so heavy too. These fenders are so heavy.
8: One, two, three, four.
9: Στις 28 Ιουλίου του 2026 εμφανίστηκε μια ανοιγματική αντίστροφη μέτρηση στην επίσημη ιστοσελίδα των Beatles με τη λεζάντα «Τα καλά πράγματα έρχονται σε εκείνους που τα περιμένουν». Και τα καλά πράγματα είναι αυτή η φοβερή έκδοση ενός από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα, της χρονιάς του 1965, του Rubber Soul. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μόνον αυτοί όμως μπορούν να τα καταφέρουν. Κανένας άλλος. Ένα κορυφαίο άλμπουμ του 65, όπως είναι τόσα άλλα, όμως αυτό το συγκεκριμένο να βγαίνει πριν από 4 μέρες κυκλοφόρησε στις διάφορες εκδόσεις και οι πωλήσεις του να είναι μεγαλύτερες και από την Taylor Swift, που είναι το σούπερ όνομα του καιρού μας.

ένα από τα πιο αριστουργηματικά τραγούδια που ακούσαμε ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει στις διάφορες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες και κυκλοφορούν του Rubber Soul. Εγώ έχω εδώ την έκδοση, μία από τις εκδόσεις των CD. Πριν προχωρήσουμε, μια και είμαστε στο 65, αλλά είμαστε και στο 2026, μόνο οι Beatles τα κάνουν αυτά, όπου θα παρουσιάσουμε σήμερα στην 14η εκπομπή για το 65 αυτό το άλμπουμ, να ακούσουμε ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα μέρος διαφορετικό του τραγουδιού που ακούσατε σε ένα από τα CD που συνοδεύουν το original CD. Να πω ότι τα μηνύματά σας θα έρθουν Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και το email από τις 4 στις 5.

Σε λίγο θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά όλο το άλμπουμ. Πιστεύω θα χωρέσουν τα τραγούδια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τα καλύτερα θα τα παίξουμε. Ποια καλύτερα? Όλα είναι αριστουργήματα και έχει και τα δύο που είχαν κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τότε. Η νέα έκδοση. Έχει δηλαδή το We Can Work It Out και το. Αυτό ήταν και το Day Tripper. Το Day Tripper, ναι, το Day Tripper και το We Can Work It Out. Αυτά τα δύο που κυκλοφόρησαν τον ίδιο μήνα του 65 το Δεκέμβρη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θεωρείται τόσο επιδραστικό γιατί έδειξε ότι ένα pop συγκρότημα μπορούσε να φτιάξει ένα δίσκο με ενιαίο χαρακτήρα, με πιο όριμους στίχους και νέους ήχους. Εδώ μπαίνουμε με αυτό το άλμπουμ στη δεύτερη περίοδο των Beatles σχεδόν. Οι σχέσεις που αποκαλύπτονται στα διάφορα τραγούδια έχουν μια πολυπλοκότητα από εδώ και πέρα. Δεν είναι απλά μόνο τα τραγούδια που ξέραμε μέχρι τότε των Beatles. Ας πούμε κομμάτια όπως το You Won't See Me που θα ακούσουμε, που μιλάει για την αδυναμία της επικοινωνίας, ή το In My Life που ακούσαμε λίγο αλλά το ακούσαμε ολόκληρο, για τη μνήμη, την απώλεια και την αγάπη. Επίσης οι Beatles ανοίγουν την θεματολογία τους σε αυτό το άλμπουμ. Το Nowhere Man περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς κατεύθυνση, κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο ερωτικό τραγούδι του 65. Δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια τραγούδια μέχρι τότε. Μόνο ο Ντίλαν είχε τέτοιους στίχους στα τραγούδια του και υπάρχει η επιρροή του Ντίλαν σε τραγούδια των Beatles αυτής της περίοδου. Επίσης διαβρύνουν τον ήχο της pop μουσικής. Ας πούμε το σιτάρ στο Norwegian Wood, οι folk επιρροές, οι ακουστικές κιθάρες, φοβερές φωνητικές αρμονίες δημιουργούν έναν κόσμο που δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε και που είναι αξεπέραστος ακόμα και σήμερα. Ο πειραματισμός υπηρετείται τραγούδια, δεν είναι απλά ένας πειραματισμός. Και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο άλμπουμ σαν σύνολο με αυτό το δίσκο. Να ξεκινήσουμε με την σειρά του Rubber Soul με μια επιλογή από τα τραγούδια.

Έτσι ξεκινούσε το βινίλιο, δεν υπήρχαν CD τότε. Έχω φέρει και το CD, την έκδοση σε CD, η πρώτη έκδοση που βγήκε στην εποχή των CD. Αυτό που ακούσαμε είναι από τη νέα έκδοση, έτσι όπως κυκλοφορεί σήμερα. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε, επειδή είμαι στο 65, να παίξω το παλαιότερο CD, δηλαδή όπως ήταν τότε τα τραγούδια, γιατί υπάρχει μια επέμβαση από τον γιο του Μάρτιν, με την έγκριση βέβαια των Beatles, ή αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει ακόμα πολύ καλά την νέα έκδοση, ακούμε μαζί αυτό το άλμπουμ του 65, που δεύτερο τραγούδι ήταν το Norwegian Wood.

Είπαμε υπάρχουν πάρα πολλά σετ αυτής της κυκλοφορίας. Εγώ έχω το σετ CD που περιέχει 4 CD. Το πρώτο από αυτό που ακούμε είναι τα νέα στερεοφωνικά μίξ της διεθνούς κυκλοφορίας. Ο δεύτερος δίσκος περιλαμβάνει demo, ηχογραφήσεις, backing tracks, καθώς και το We Can Work It Out που σας είπα και το Day Dripper. Υπάρχει και ένα τραγούδι που δεν γνωρίζαμε του Lennon, που πιστεύω θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε την Παρασκευή στα καινούρια. Υπάρχει και ένας τρίτος και ένας τέταρτος δίσκος, CD δηλαδή. Αυτά υπάρχουν και σε βινήλια και αυτό όλο συνοδεύεται με ένα φοβερό βιβλίο 88 σελίδων με εισαγωγή του Πολ Μακκάρνεϊ και έναν πρόλογο που έχει συνταχθεί με βάση τα ίδια λόγια του Λένον που είχε ο Μακκάρνεϊ σε κάποιες σημειώσεις. You won't see me.

για τους νεότερους και τους οπαδούς της Taylor Swift που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Beatles, να πούμε ότι στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά οι παλιότεροι ξέρουν ακριβώς την λέει το κάθε τραγούδι στην κάθε γραμμή, αλλά εκείνη τον αποφεύγει, δεν τον ακούει, εκφράζει την αγωνία και την πίκρα, θα έλεγα, μια σχέσης όπου έχει καταρρεύσει η επικοινωνία. Πολύ σωστά ο Κώστας μου στέλνει ένα μήνυμα μεταξύ αυτών που έρχονται, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνει και έτσι είναι, ότι είναι συναρπαστικό, γράφει ο Κώστας, ότι το Help που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα στο 65, προχωρήσαμε στο Rubber Soul γιατί είναι η εβδομάδα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, που είχε βγει 4 μήνες πριν από αυτό το άλμπουμ, δείχνει τις μεγάλες διαφορές στην εξέλιξή τους. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ το Help, που είναι και η ταινία, και ξαφνικά από τα τραγούδια του Help μας φανερώνονται με τραγούδια όπως αυτό που έρχεται, άλλο ένα αριστουργηματικό τραγούδι των Beatles και στιχουργικά πια, που περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς σκοπό, χωρίς κατεύθυνση, κλεισμένο στο δικό του κόσμο. Η ερώτηση αν αυτός μοιάζει με όλους μας μετατρέπει αυτό το τραγούδι σε αυτοκριτική. Αφορά την αδράνεια, την αποξένωση, τη δυσκολία να βρεις τη θέση σου μέσα στη ζωή. Nowhere man.

πάμε σε ένα άλλο από τα 4 CD του σετ για να ακούσουμε πολύ γρήγορα, να το προλάβουμε ολόκληρο, το τραγούδι που ο Τζούλιαν Λένον έδωσε στον Πολ Μακκάρτνεϊ. Είναι του πατέρα του, είναι demo του John και λέγεται Little Girl.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλος εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Διάβαζα στο τελευταίο τεύχος του Uncut, που έχει ένα εκτεταμένο αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ μεταξύ άλλων. Διάβαζα λοιπόν ότι οι Beatles είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και από νεότερους μουσικούς εκτός από εκείνους της δεκαετίας του 50. Έτσι κυρίως οι επιρροές της Motown, των τραγουδιών που ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή του 61, 62, 63, 64, έχουν επηρεάσει τον ήχο τους, και ιδιαίτερα ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, όχι ο μετέπειτα Marvin Gaye, ο πρώτος Marvin Gaye, αυτός που παίζω αυτόν τον καιρό, παρουσιάζοντας αυτές τις συγκεκριμένες χρονιές. Εκεί είναι η έναξη του πραγματικού ήχου της Motown. Επίσης, ο Dylan στιχουργικά, και αυτοί, αν δεν έβγαζαν αυτό το άλμπουμ, ίσως δεν θα είχαμε μια σειρά από δίσκους. Έχουν αναφερθεί ότι οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το πρώτο κανονικό τους άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά, όταν άκουσαν τους Beatles να βγάζουν το Rubber Soul. Ο Wilson είπε ότι δεν θα είχα κάνει, είχα τρελαθεί με το άλμπουμ αυτό, και έτσι είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο και έκανε το Pet Sound, οι Beach Boys δηλαδή. Ο Pete Townshend, οι Who επίσης, οι Kings επίσης, που ίσως δεν το φαντάζεται κανείς, ο John Cale είπε ότι όταν ακούσαμε αυτό το άλμπουμ ήταν ένας καινούργιος ήχος για μας. Και μετά βγήκαν οι Velvet Underground. Προχωράω με ένα κορυφαίο τραγούδι από τον δίσκο που οι Beatles δεν έβγαλαν ποτέ σαν single, το κυκλοφόρησαν άλλοι σε διασκευές που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων του 65 και 66, από το Rubber Soul.

Σαν να ερχόταν ένα τραγούδι τότε, το 65, μην το ακούτε σαν τραγούδι του 2026, από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Δεν είχαν ακούσει τέτοια πράγματα από ροκ συγκρότημα. Οι πρώτες ενδείξεις από την κυκλοφορία του Rubber Soul το 2026 δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περισσότερο στηρίζεται στις πωλήσεις στο Hit Parade, παρόλο που έχουν βγει άλμπουμ πολύ δημοφιλών, των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών του καιρού μας, μάλλον θα είναι στο νούμερο 1. Αν δεν είναι 1, θα είναι στο 2. Είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα για άλμπουμ που σχεδόν το έχουν πάρει όλοι όσοι. Δηλαδή, ποιοι το παίρνουν πια αυτό και πώς πουλάει τόσο, και δεν είναι streaming, είναι πωλήσεις, το 2026. Ίσως οι παλιότεροι που έχασαν το παλιό τους άλμπουμ, ποιος ξέρει. Δεν μπορεί. Έχει βγει και παλαιότερα, υπήρχε πάντοτε, και όμως θα είναι το νούμερο ένα μάλλον στην Βρετανία. Στην Αμερική, που είναι διαφορετικό το σύστημα και στηρίζεται περισσότερο στα streaming, εδώ είναι μεγαλύτερο το επίτευγμα που έχουν κάνει από ό,τι έβλεπα τις πωλήσεις. Το άλμπουμ των Beatles πούλησε αυτήν την εβδομάδα περισσότερο σε πωλήσεις πραγματικές από τα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών της εβδομάδας. Δηλαδή, περισσότερο από την Taylor Swift, τον Drake, τον Monker Wallen, τον On Gahan και όλους άλλους. Δεν θα είναι στην πρώτη θέση, γιατί εκεί τα streaming έχουν περισσότερο λόγο. Το έχω πει και άλλοτε ότι δεν είμαι αντίθετος αυτό. Είναι η καινούργια εποχή που οι νεότεροι κάνουν streaming. Αλλά δείχνει ότι στο hit parade των πωλήσεων αναμφισβήτητα θα είναι νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ, που θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι με το Ringo. Ένας country ήχος. Ο Ρίγκο τραγουδάει, ο αφηγητής αναρωτιέται τι σκέφτεται και τι αισθάνεται μία σύντροφος που τον πληγώνει και πάει σε κάποιους άλλους, σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν τραγουδάει ο Ρίγκο, που υπάρχει αυτή η ανασφάλεια σε κάποιον που δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη σχέση του.

για άλλη μια φορά θα πω ότι αν αυτά όλα τα κυκλοφορούσαν οι Beatles σε μικρούς δίσκους 45 στροφών, θα είχαν 400 νούμερο 1. Βλέπετε, ας πούμε, η Taylor Swift έβγαλε 4 τραγούδια μαζεμένα και είναι στις 5 πρώτες θέσεις της Αμερικής. Δηλαδή γίνονται ρεκόρ πολύ πιο εύκολα σε αυτή την κατηγορία, αφού είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα streaming και να ακούσει και να δώσει πόντους να ανέβει ένα τραγούδι. Και θέλω να πω ότι για το επόμενο θα ήταν νούμερο 1 παντού αν το είχα βγάλει σε μικρό δίσκο. Είναι ένα, θεωρείται ένα από τα μελαγχολικά και πιο, από τα πιο μελαγχολικά και περίπλοκα ερωτικά τραγούδια των Beatles. Και προσέξτε, για μία ακόμη φορά θα πούμε, τα έχουμε πει αυτά τις φορές, αλλά καλό είναι να τα θυμίζουμε, ο ρυθμός και η δομή του τραγουδιού είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική. Girl.

Είναι περιττό να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια πόσες διασκευές έχουν γνωρίσει από όλα τα φάσματα των μουσικών. Τζαζ, κλασική μουσική, ροκ, σόουλ, κάντρι. Όλοι έχουν πει κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ένα από τα διαμάντια από το άλμπουμ είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, I'm Looking Through You. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Paul, αποδίδεται βέβαια στους Lennon McCartney όπως όλα τα τραγούδια, και ο Paul το έγραψε για την Αγγλίδα ηθοποιό τότε, την Jane Asher.

Και βέβαια επαναλαμβάνω συνέχεια, αυτά βγήκαν το 65. Παρουσιάζουμε άλμπουμ του 1965 που κάνει θόρυβο το 2026. Βασικά είναι το αφιέρωμα του 65 που έτυχε να κυκλοφορεί και ο δίσκος κατά τη διάρκεια του αφιερώματος. Και τώρα ερχόμαστε στο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beatles. Δεν υπάρχει μουσικό έντυπο στις λίστες που να μην το έχει στα 5 καλύτερα τραγούδια, όχι των Beatles, όλων των εποχών. Το Mojo, ας πούμε, το πολύ καλό βρετανικό περιοδικό, το 2000 το ονόμασε το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ο Λένον θεώρησε ότι αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο τραγούδι που έγραψαν οι Beatles. Επίσης, οι διασκευές είναι ανεπανάληπτες από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ο αφηγητής αναλογίζεται τόπους, φίλους, αγαπημένους ανθρώπους, το παρελθόν και όλους αυτούς που έχει χάσει. Είναι ένα τραγούδι που το παίζουμε στο τέλος της χρονιάς για εκείνους που φεύγουν από τη ζωή σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Ένα τραγούδι για τη μνήμη, την απώλεια και τη συνέχεια της ζωής. Κλασικό.

θυμάμαι ποτέ την μεγάλη συμμετοχή που είχε σε όλα αυτά ο George Martin. Πολύ γρήγορα, για να παίξω τουλάχιστον δύο τραγούδια ακόμα από τα 14 τα πρώτα του άλμπουμ, γιατί τώρα υπάρχουν περισσότερα στη νέα έκδοση. Να λοιπόν ένα τραγούδι του George Harrison.

Και θα ολοκληρώσουμε με το 14ο τραγούδι, έτσι όπως ήταν τότε. Θα δούμε αν χωράει κάποιο άλλο, δεν νομίζω, θα δούμε. Θέλω να πω ότι με το άλμπουμ αυτό μπαίνουν στην άλλη περίοδο της ζωής τους οι Beatles και βγάζουν μία σειρά από κορυφαία άλμπουμ που είναι και τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα. Μετά από αυτό, Revolver, Sgt. Pepper's, Defco, Abbey Road και τα υπόλοιπα. Run for your life.

Αυτή λοιπόν ήταν η 14η εκπομπή για το 1965. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά που τρέχει, το 2026, και οι Beatles και οι Rolling Stones έχουν νούμερο ένα άλμπουμ και είχαν ένα συναγωνισμό με τα καινούργια ονόματα. Γιατί και το καινούργιο άλμπουμ των Stones πήγε πάρα πολύ καλά. Οι Beatles δεν υπάρχουν, έτσι δεν υπάρχουν καινούργια άλμπουμ. Αλλά οι επανεκδόσεις τους είναι σαν να βγαίνει ένα καινούργιο άλμπουμ. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή με ένα κορυφαίο γκρουπ της μετέπειτα εποχής. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, και αυτό το τραγούδι είναι στη νέα έκδοση του άλμπουμ. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή του. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνα Αθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, εναδιόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με την υπογραφή επιστολής προθέσεων στην Αθήνα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομόαπλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονομέρειες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμη έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα και αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι κι αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξα τεχειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι κι αλλιώς, είναι μια μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μια κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο, ο δικός τους χαμός, μια μέρα σαν κι αυτή, αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

Σε απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται και να ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά.

0: Και αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε τυχαία, είναι το νέο σίγγλι των Placebo υπό το όνομα Helen Keller. Κυκλοφόρησε τώρα, τέλη Σεπτέμβρη του 26, συμπίπτοντας με την έναρξη της επαιτειακής τους περιοδίας για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος. Και όπως έχετε καταλάβει, λόγω τίτλου περισσότερο εγώ το τσίμπησα και θεώρησα ότι πρέπει να παίξει. Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία όπως μαθαίνουμε ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB Plus, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μια καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ είναι μαζί μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την αστυνομία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγη ώρα, να σημειώσουμε. Μια συμφωνία που αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Επί της ουσίας είναι μια. Αφορά την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων, letter of intent όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφοράς της Φλόριντας.
0: Σε τι τομείς, σε ποιους τομείς, Γιώργο?
1: Αφορά σε τομείς, να σημειώσουμε που έχουν περισσότερο, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι. Αφορά σε τομείς που αφορούν περισσότερο την πολιτική προστασία και λιγότερο, θα λέγαμε, την άμυνα αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Πρόκειται επίσης για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΚΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Χούπης, και από αμερικανική ο διοικητής της εθνοφρουράς της Φλόριντα, ο υποστράτηγος Τζον Χάας. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης, η πρέσβης βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κ. Κύπερ Γκιφόιλ, αλλά και αρκετοί επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας έκανε και δηλώσεις. Ναι. Αναφέρθηκε στη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάντως, να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 6 περίπου μήνες, αρχές Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, ανάμεσα στον κ. Νίκο Δένδια και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κ. Γκιλφόιλ, σε συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο. Οι συζητήσεις κράτησαν 6 σχεδόν μήνες. Αφορούσαν μάλιστα και με ποια εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών θα γινόταν η αντιστοίχηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά, μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή, να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πλέγονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα, βεβαίως, είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως, να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη, κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν και παλαιότερα συνεργαστεί σε άτυπο, να το πω, επίπεδο, με την εθνοφρουρά τη Αλαμπάμα, παλαιότερα του Τενεσί. Μάλιστα, κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των διεθνών.
0: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο, μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
0: Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι μας έκανες αυτή τη μικρή αναδρομή ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Έτσι είναι μια σημαντική πτυχή σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα. Όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα,
0: ναι,
1: πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και η εξωματούχη και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο μεν φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο. Mm-hmm. Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξφρονημένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος M120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν κυρίως στοιχεία παραπάνω. Είναι πύραυλοι που δεν έχουν αποδεσμευτεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα. Χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι για κρατήμα τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βεληνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εξυπηρετικών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε και να πω ενδεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μιας η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης όμως, ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εγκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το αναφέρεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
1: Έτσι, έτσι είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου δύο ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί, σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του υπεδείχθη ή το επέλεξε ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Αφενός και αφεντός, μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028. Και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες στα δυτικά. Εκεί που γεννήθηκε τη ουσία στη δημοκρατία.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζα ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά. Επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και για τους φωτογράφους να.
0: Όλη αυτό
1: επιλογή,
0: το
1: δηλαδή,
0: λίγο
1: μεταξύ
0: 6 και 6,5 που θα αρχίσει να, έχει, να πέφτει λίγο ο ήλιος, να έχει αυτό το λυκόφως, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
1: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι, μια και προέθεσες και εσύ, ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να συμβιώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση, δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία, 2021-2026, αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια, είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε και εμείς και να τα ξέρουμε.
1: Είναι σημαντικό, Ελένα, και καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
0: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
1: Γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο? Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
0: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και εννοείται ότι οι προβολείς λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένοι σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένοι στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή με αυτά και με αυτά. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: blind.
1: Αυτό είναι το περίφημο blind spot, το τυφλό σημείο λοιπόν που ακούμε. Πολύ ωραίες οι μουσικές μας. Φθάνω στη Μέκας και Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Εναλάξ, Μαρία Κόντου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με τη βοήθεια της Λουίζας Μαραβελάκη, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Ethnos Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας μαζί μας, μέχρι τις 6. AirTeco εννοείται η πλατφόρμα μας για να ακούτε και ζωντανά και on demand μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών, που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου, σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: Καλησπέρα στο Γεράσιμο με τη λέξη λυκόφως, λέει η Έλενα. Θυμήθηκα την ταινία Το Λυκόφως των Θεών του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη. Και το Λυκαβιές και το Λυκόφως. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις υιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Και 37 η ώρα, ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στο χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης, όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών, όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών για τις διαβουλεύσεις για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέως μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικά υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, την υπογραφή επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες και όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε script amanent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
2: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την ΜΝΙΚ, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θερμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην ΠΝΙΚΑ, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην ΠΝΙΚΑ. Για την ΠΝΙΚΑ λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η ΠΝΙΚ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, ξέρετε που βρίσκεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της ΠΝΙΚΑΣ στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών ΤΕ και θεών, τον Δία.

πάμε λίγο όμως στο παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη συζύγου του, ζημίωσαν, λέει, το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψεις σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει ξεσπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, προσωπική και επαγγελματική, μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω. Η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, και είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα, όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μια κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και τέσσερις χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Πάμε σε ένα τραγούδι, Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί, επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος, στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από το Κηφισό, και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα, και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

Τώρα θα το πατήσω λίγο το κομμάτι, Κλεάνθη μου. Και Μάικ, αναγνωρίσατε ότι είναι Τιμ Μπάκλεϊ και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Τιμ Μπάκλεϊ. Ο Μάικ λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

καλησπέρα στο Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειο σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής Μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση, ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα, πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου έτσι όπως το λες έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Ο Βασίλης που δεν έστειλε σήμερα αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

ρε παιδιά. Λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, λίγο ήλιο παραπάνω έχουμε και ξεκίνησαν οι φωτιές. Πριν από λίγο ξέσπασε, έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα, κυδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχος στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου, και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορείτε, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο έχει πολύ πλάκα η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον East Med, και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιο στην Ελλάδα, γιατί σημείωσε συγγραφέα, δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, όταν έρχονται Ελλάδα, πάνε και Τουρκία και το αντίθετο. Και τα νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας, και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος λέει θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο δελτίο ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Air News Radio 105,8, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μία ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα δελτία ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Στην ΠΝΗΚΑ αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ υπεγράφει και ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής το ΜΕΝΤ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαναλίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αποθήκη ενταλλακτικών στη θέση Κοτρώνης του Μαραθώνα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
0: Ο καιρός.
1: στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Είναι ένα απολύτως σχετικό σε αναμονή.

σε αναμονή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόση ώρα. Τώρα το πρόγραμμα λέει 6:30. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Και θα έχουμε και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσετε την ομιλία του. Γιατί πέρα από τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις αναλύσεις, το πρωτογενές υλικό είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Επομένως θα τον ακούσουμε πρώτα και μετά θα έχουμε τα ρεπορτάζ, το σχολιασμό, τις αναλύσεις. Όταν ολοκληρώσει την ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα συναντηθεί μετά. Το ραντεβού ήταν για τις 7 με τον Πρωθυπουργό. Να δούμε όμως τι ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία και κυρίως πόσο θα διαρκέσει.

φυσικά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, να φτιάξουμε λίγο την ταυτότητα της εκπομπής. Πάντως σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου βέβαια του 2026, αλλά το 1949 γεννήθηκε ο μπασίστας στον Κάνσας, και αυτό το Dust in the Wind είναι η τεράστια επιτυχία τους, έτσι κι αλλιώς ένα υπέροχο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Να του πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, το 1959. Πριν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά προς Πνίκα, αν και εμείς μέσω κυκλώματος έχουμε μια ωραία θέα εδώ, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι πραγματικά αυτή μια... Και μόνο που το κοιτάς, είναι μια αίσθηση, κάτι γεμίζει εντός. Λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει το δημοσιογραφικό κουμάντο της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι, λέει, και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, παιδιά. Μάλιστα. Σε μια κουβέντα, συζήτηση και τα λοιπά που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα το έχετε ακούσει, το σχολίαζαν και το πρωί τα παιδιά. Κυρία Μελέτη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που έλεγε για τους εργαζομένους, το θέμα ήταν η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη στο χώρο εργασίας, και αφού είπε βέβαια για τους εργαζόμενους, κάποια στιγμή είπε ότι, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Αυτά είναι τα δράματα. Να έχεις επιχείρηση, να έχεις τη Μαρίλια τώρα και να σε εκβιάζει, να μην σε αφήνει να κάνεις τα θέματα αυτά που θέλεις. Την απολύεις, ενώ άμα εσύ... κάνεις bullying στη Μαρίλια, τι θα κάνει η Μαρίλια, παιδιά? Θα πρέπει να τρέχει σε συνδικαλιστικά όργανα, σε.

0: γράμματα πέρναχε και ο Ζήκος εκεί στο Μπακάλικο, στην ταινία της Κακομοίρας. Μικρό το μεροκάματο, ήταν και αυτά για τα ένσημα, δεν μπορούσε. Σαν σήμερα το 1963 έκανε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Ναι, 7 Οκτωβρίου 1963 έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Τα λίρα μόνο 11. Τα λίρα μόνο...
0: μόνο 11, αλλά μην εκβιάζεις και στον εργοδότη. Θα φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο το θέμα.

0: περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν το πρόγραμμα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή, σας το έλεγα και χθες, το πρόγραμμα ενός επισκέπτη τέτοιου βεληνικούς δεν ανακοινώνεται ποτέ με λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή δεν λέμε την τάδε ώρα θα φύγει από εκεί, θα περάσει από εκεί και θα πάει. Δεν γίνεται. Να πω μόνο στο φίλο που... Πότε ήταν, προχθές, ναι, νομίζω προχθές, ρώταγε τι θα γίνει με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και θέλει να κάνει μια διαδρομή, πόσο θα του πάρει. Σήμερα, παιδιά, που έχουμε και τις αυστηρές συστάσεις για το κέντρο, για τους λέει θα ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι, αν δεν έχετε δουλειά μην πάτε. Σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εγώ προς Αγία Παρασκευή, σαν κυριακάτικη ήταν η δρόμη. Όχι δεν ήταν κλειστή, όχι δεν είχε κίνηση, μποτιλιάρισμα κτλ. Τώρα τι περνάει από το δικό μου άρρωστο μυαλό? Ότι όσοι και όσες βγαίνουν για βόλτα, αλλά τη βόλτα δεν μπορούν να την κάνουν χωρίς αυτοκίνητο, είπαν σήμερα άστο ρε παιδί μου, έχει τα μέτρα, δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι θα ανοίγουν, θα κλείνουν, και ότι δίνουμε ένα ραντεβού με 3-4 φίλους να πιούμε καφέ και παίρνουμε και οι 4-5 παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, 5 αμάξια δηλαδή, για να βρεθούμε στην καφετέρια. Για δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή σήμερα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο άπλα έτρεχες άνετα μαραθώνιο, η Μεσογείον χαλαρή, κυριακάτικο. Δεν ξέρω, προφανώς ο κύριος Ρούμπιο έχει και άλλες δουλειές, αλλά μήπως μια φορά το μήνα του λέμε όταν προλαβαίνει να έρχεται ένα τριημεράκι να γλιτώνουμε και λίγο μποτιλιάρισμα. Η κυρία Σφυρόρα με ενημερώνει γιατί έκανε σχετικό ρεπορτάζ και το μετρό μου λέει. Δηλαδή όχι μόνο δεν βγήκαν τα αυτοκίνητα, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, θα κυρώσαν τίποτα, καφέδες, ραντεβού, πάστες. Ναι κύριε Σαρή, μην γελάτε, εσείς δεν πάτε για καφέ, πάτε και τρώτε εκεί τα γαλακτομπούρεκα, δεν λέω σε ποιο μαγαζί, δεν φέρνετε ποτέ τίποτα, μπράβο σας. Και συντάκτης λέει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάντως πραγματικά και στο μετρό και στους δρόμους ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και το εννοώ, δεν είναι κάποια υπερβολή. Από ό,τι φαίνεται έχουμε δρόμο ακόμα και έχει και ο κύριος Ρούμπιο, από ό,τι μαθαίνουμε είναι ακόμα στο Χίλτον, οπότε θα δούμε πως θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με την ομιλία και τα σχετικά. Να θυμίσω μόνο, γιατί είναι απολύτως σχετικό με το σημειολογικό κομμάτι που αφορά αυτή καθεαυτή την Πνίκα, γιατί η Πνίκα σας τα είπε πολύ ωραία πριν η κυρία Καραγιάννη και έτσι έμαθα και εγώ 2-3 πραγματάκια στην εκπομπή της. Έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Είναι το πρώτο μεγάλο ανοιχτό βήμα όχι μόνο για τις προσωπικότητες τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία αλλά και για τους πολίτες. Το πρώτο ανοιχτό δημοκρατικό βήμα. Εκεί δηλαδή η Εκκλησία του Δήμου και μπορούσε όχι μόνο ο άρχοντας ή ξέρω εγώ αυτός που είχε θεσμικό αξίωμα, μπορούσε οποιοδήποτε πολίτης να λάβει το λόγο και να μιλήσει στους συμπολίτες. Το έχει πραγματικά πολύ βαριά κληρονομιά και σημειολογική αξία. Πάμε μέχρι το Earth News να δούμε ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ τι δίνει από την Πνίκα, παιδιά.
1: Της Ακρόπολης, Αλέξανδρε.
2: Στις παρυφές της Ακρόπολης, της ιστορίας, του πνεύματος και της σύγχρονης πολιτικής, από την αρχαία Αθήνα στη Ρώμη, όπως είπε, και στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ομιλία η οποία θα καλεί στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, με το ερώτημα και την απορία όλων να είναι αν θα είναι μια διδακτική ομιλία ή μη πατερναλιστική για Make West Great Again, ή αν θα είναι μια ομιλία η οποία όντως θα γιορτάζει τις συμφωνίες και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω, όπως ενημερώνω. Τώρα φεύγει, βλέπουμε και την εικόνα, φεύγει από το Χίλτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην Πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
2: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ στις 18:30 θα τον υποδεχθεί ο κύριος Στασούλας, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Μενδώνη και θα ανέβει κατευθείαν στο βήμα, δεν θα τον προσφωνήσει κάποιος, θα ανέβει στο βήμα για μια ομιλία η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε την ομιλία.
0: Ωραία, ενημερωθήκαμε επομένως και για το διαδικαστικό. Ακούσατε και τον Παναγιώτη Στάθη που παρουσιάζει το δελτίο, που μας έδωσε την πληροφορία. Σας έλεγα εγώ πριν ότι είναι ακόμα στο Χίλτον, τώρα ξέρουμε ότι βγαίνει για να πάει στην Πνίκα. Νομίζω ότι έχετε πιο άμεση ενημέρωση, δεν θα μπορούσατε να έχετε. Έλεγα λοιπόν για τη σημειολογική αξία της Πνίκας, καθώς ήταν το πρώτο βήμα, το πρώτο δημοκρατικό βήμα που ήταν ανοιχτό για τους πολίτες και προφανώς γι' αυτό και ο κύριος Δρούμπιο θέλησε να μιλήσει εκεί. Να θυμηθούμε ότι ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, όταν μας είχε επισκεφθεί, ήθελε και αυτός διακαώς να μιλήσει στην Πνίκα. Τότε όμως για λόγους ασφαλείας, όπως υπόθηκε, γιατί πάντα για τον Αμερικανό πρόεδρο ισχύουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν μίλησε τελικά στην Πνίκα. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, τον είχε στενοχωρήσει αυτό, αλλά προτίμησε σε μια κλειστή αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σταύρος Νιάρχος είχε μιλήσει. Όμως το 2017 ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε στην Πνίκα, τόσο ήταν και η δική του ομιλία, 25 με 30 λεπτά, και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, που μάλλον θυμάμαι, στο ξεκίνημα της ομιλίας του 2-3 λεπτά μίλησε ελληνικά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρούμπιο θα κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως ο κύριος Ρούμπιο, να μην ξεχνάμε ότι ήταν αντίπαλον δέος για τον πρόεδρο, τον ίν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, διεκδικούσε δηλαδή το χρήσμα, το έχασε από τον κύριο Τραμπ. Οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες γιατί ήταν αντίπαλοι, ομαλοποιήθηκαν όμως, ανέλαβε θέση κλειδί, υπουργός εξωτερικών και είναι και σύμβουλος ασφάλειας. Ο ίδιος έχει πει βέβαια ότι, γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ο ίδιος έχει πει ότι στηρίζει τον κύριο Βάνς, τον είναι αντιπρόεδρο, τον θεωρεί εξαιρετική επιλογή για να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία. Μην ξεχνάμε τον Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί φοβάται ο κύριος Τραμπ μήπως χάσει τη γερουσία, όμως δεν δικαιούται κανονικά, έτσι, αν τηρηθούν αυτά που προβλέπουν εκεί, που προβλέπει το Σύνταγμα Κοινόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να βρει κάποιο τρίκ, θα το δούμε. Πάντως ανάλογο και με το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου θα αναδυθούν οι προσωπικότητες που θα διεκδικήσουν το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς, και μπορεί τώρα ο κύριος Ρούμπιο να λέει ο Βάντς είναι ό,τι πρέπει, είναι κατάλληλος, αλλά κρατάμε εμείς μια επιφύλαξη, περιμένουμε μετά τον Νοέμβριο. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο κλειδί στην αμερικανική πολιτική σκηνή, φυσικά υπουργός εξωτερικών, άρα έχει και το θεσμικό, τη θεσμική πιστοποίηση, και από ό,τι μας έχουν πει και οι συνάδελφοι και έχει γραφτεί, σκοπεύει να τονίσει το πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικό είναι το ζωντάνεμα των δυτικών αξιών, αυτό που μας έχει κάνει να είμαστε αυτό που είμαστε, ότι στο σημερινό κόσμο πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις δυτικές δημοκρατικές αξίες που δημιουργούν μια ενότητα. Επομένως θα είναι μια ομιλία με πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Και επειδή είδα ένα μήνυμα, κοιτάξτε παιδιά, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που επισκέπτεται τη χώρα μας, που δεν θα πάει μετά στην Τουρκία, και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Προσέξτε, πολύ σημαντικό γεγονός. Αν είναι ένα πολύ καλό σημαντικό γεγονός ή ένα πολύ κακό σημαντικό γεγονός, αυτό θα το εκτιμεί. Θα ακούσετε πολιτικά σχόλια, θα έχουμε από το βράδυ και από αύριο κτλ. Αν η ομιλία του είναι πολύ καλή ή πολύ κακή και όλα αυτά είναι το μετά. Το γεγονός όμως αυτό καθεαυτό, χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό άλλο, είναι σημαντικό και κορυφαίο. Η δυνατότητα να κάνει κάποιος κριτική, πολύ καλή, πολύ κακή, μέτρια, ισορροπημένη, πάνω στην ομιλία και στην παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, τι έχει ως βασική προϋπόθεση? Να γνωρίζουμε την ομιλία του. Αυτό είναι το γεγονός. Όταν λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον παγκόσμιο ρόλο που έχει, και σας είπα, ένα πρόσωπο με πολύ σημαντικό στίγμα στους Ρεπουμπλικανούς, μιλάει στην Πνίκα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε την ευκαιρία, και έχετε φυσικά την ευκαιρία, να ακούσουμε από πρώτο χέρι και το πλαίσιο το ιδεολογικό και το πολιτικό και οτιδήποτε άλλο πει ο κύριος Ρούμπιο, και πάνω στο πραγματικό γεγονός που δεν θα μας το μεταφέρει κάποιος, είπε ο κύριος Ρούμπιο, έκανε τέτοιο κτλ. Πάνω στο πραγματικό γεγονός, καθένας και καθεμία από μας να σχηματίσει άποψη, να κρίνει, να χειροκροτήσει, να κατακρίνει ό,τι θέλετε. Είναι μια δυνατότητα που είναι και νομίζω υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να σας την προσφέρει. Σε λίγο πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα όμως έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Πνίκα.

σε λίγο θα έχουμε με τους τίτλους των ειδήσεων μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας. Κοιτάξτε μια ωραία συγκυρία, θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1967 ή θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1996. Εγώ θα σας τα πω και τα δύο. 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η Τόνι Μπράξτον, αυτή η εξαίρετη καλλιτέχνηδα, και 7 Οκτωβρίου του 1996, τη μέρα των γενεθλίων της δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Unbreak My Heart. Ξέρω εγώ, την ξανακόλλησέ την, φτιάχ την, θεράπευσέ την και τα λοιπά, το οποίο έγινε και παγκόσμιο hit. Στα γενέθλιά της δηλαδή κυκλοφόρησε το τραγούδι και την ανέβασε και στην κορυφή. Το πιο ωραίο δώρο γενεθλίων. Μου στείλε εδώ ο Ιωάννης, μου λέει καλά όμως για τον Τόμ Γιόρκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 68 και έφτιαξε τους Radiohead, δεν θα πεις τίποτα. Θα το προλάβουμε και αυτό μέχρι τους τίτλους, γιατί είπαμε μετά όταν αρχίσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα την παρακολουθήσουμε μαζί. Η πρώτη του επιτυχία ήταν με το Creep. Αυτό ήταν το πρώτο τους single. Μετά ήρθε το άλμπουμ OK Computer και αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον τραγούδι, το Karma Police, η αστυνομία της μοίρας. Οπότε για να μας συλλάβει η αστυνομία της μοίρας, την αφήνω να ακουστεί μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίσει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: συνέχεια και η αναμονή, γιατί ήταν το ραντεβού στις 6 στην αρχή, πήγε 6.30, το έχουμε περάσει τώρα το 6.30 και αναμένουμε πότε θα φτάσει ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε βλέπω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο για τα μηνύματά σας, μπορούμε να έχουμε και λίγο χρόνο για τα αθλητικά, θα το δούμε βήμα-βήμα. Σήμερα λοιπόν, ο 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από το θάνατο του περίφημου Ray Pennington. Διακεκριμένος τραγουδιστής της country, αλλά και τραγουδοποιός και παραγωγός. Το Ramblin' Man που ακούμε, μεγάλη επιτυχία. Περιπλανόμενος, αν το βάζαμε τσιτσάνι που λέει περιπλανόμενος, δυστυχισμένος. Βλέπω και εικόνα από την Πνίκα, μπορεί να φτάνει ο κύριος Ρούμπιο, οπότε έχουμε το νου μας. Έχει ανέβει στο βήμα από ό,τι βλέπω. Να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε.
1: Σε ολόκληρο τον κόσμο, εκεί όπου βλέπει κανείς τα ερείπια από τις μνήμες ενός πολιτισμού. Όμως η Ακρόπολης είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια ο πολιτισμός που βλέπετε πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές καλλιτεχνών, φιλοσόφων, αρχηγών κρατών την έχουν κοιτάξει με θαυμασμό, την έχουν κοιτάξει με δέος.
2: Has a tendency to dull the senses. Great victories and catastrophic defeats, they seem to shrink to becoming like a footnote.
1: Συν το χρόνο,
2: another fact for us to memorize and forget.
1: Πολλά ιστορικά γεγονότα απλά γίνονται μόνο μία σημείωση σε βιβλία ιστορίας. Όμως,
2: they call us back to them.
1: Η ιστορία αυτή μας ξαναφέρνει πίσω ξανά και ξανά. 4.800 χρόνια πριν, ο Ξέρξης είχε αναγκάσει τους Αθηναίους να εκενώσουν την Αθήνα. Όμως κάποιοι άλλοι οχυρώθηκαν μέσα στην Ακρόπολη, πετώντας χιλιάδες πέτρες από τον Ιερό Βράχο και κρατώντας τους μακριά για μέρες.
2: The Persians plundered the temples, they
1: burned
2: the shrines, they
1: raised the Acropolis to the ground. Κατάφεραν να καταλάβουν την Ακρόπολη, αλλά όταν επανήλθαν οι Αθηναίοι, συνέλεξαν τα απομεινάρια και ξαναέχτισαν τον Παρθενώνα του Περικλή. Για 25 αιώνες έκτοτε, ο Παρθενώνας στέκει. Αυτοκρατορίες κάτω από τη σκιά του έχουν γιγαντωθεί και έχουν καταπέσει. Ο Παρθενώνας στέκει εκεί
2: 2.5 centuries.
1: 2.5
2: after the founding of the American Republic,
1: halfway
2: across the world from where I stand now. I stand here today as the Secretary of State of the Republic, and as the great wave of settlers who arrived in the New World from Spain, I stand here to testify to a debt that no lapse of time, no distance of space
1: can ever extinguish. Κι όμως βρίσκομαι μπροστά σε ένα μνημείο που ποτέ δεν μπορεί να σβήσει. Η ιστορία της Αμερικής είναι καλυμμένη με όλα τα σημεία του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη όπου δημιουργήθηκε το δικό μας σύνταγμα, η Φιλαδέλφια, είναι ελληνικό όνομα. έχουμε παραλάβει από εσάς ιστορία, αλλά καμία άλλη, κανένας άλλος πολιτισμός δεν έχει σταθεί τόσο υψηλός όσο αυτός της αρχαιότητας της Αθήνας.
2: The most commonly cited author in the Federalist Papers
3: ήταν
1: για να σας πω ότι ο μέγας βιογράφος της Ελλάδας και της Ρώμης, ο Πλούταρχος, είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στα κείμενα των ιδρυτών της δικής μας πατρίδας. Για να μην αναφέρω όλους τους ιστορικούς και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αθήνα μας έδωσε την δημοκρατία, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, την αρχαία φιλοσοφία, όλες τις αξίες της πολιτιότητας, της δημοκρατίας, της πόλης κράτους, ακόμη και όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική, δημοκρατία, τυραννία, είναι ελληνικές, όλα αυτά αληθεύουν. Όμως όλα όσα οφείλουμε σε αυτό το χώρο, ως Δυτικοί και ως Αμερικανοί, είναι πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και οι ιδέες, που εξεφράστηκαν στην αρχαία Αθήνα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένα πολιτικό σύστημα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκουμε την πρώτη υλοποίηση όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών που ορίζουν τη Δύση.
2: Daring exploration and invention,
1: η a yearning for discovery, τόλμη, for adventure, η επιθυμία για τόλμη, για η αψήφιση του κινδύνου, μια δίψα να γνωρίσει κανείς τα μυστικά του κόσμου,
2: chafing at all boundaries,
1: να κυνηγά
2: at all limits,
1: το αδύνατο, χωρίς όρια,
2: to the depths of the unknown.
1: Μέχρι τα βάθη
2: These
1: του αγνώστου.
2: Were not just the formulas or precepts of a particular school of philosophy.
1: Αυτά δεν ήταν απλώς οι διατυπώσεις μιας φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που εκφραζόταν στην παράδοση, την ιστορία τους, την φαντασία τους και αποτελούσαν φάρο για όλο το λαό και αξίες για τις οποίες θα πέθαιναν όλοι. Το να τα γνωρίζουμε όλα αυτά είναι ισοδυναμία με το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Εδώ άνοιξε η επιθυμία να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον ίδιο του τον νου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα ξέρουμε σχετικά με τόσους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αρχεία των περιηγητών και των ιστορικών. Ανθρώπων που ταξίδεψαν μακριά από τη χώρα τους και ήθελαν να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, άλλες χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κοίταξαν προς τα έξω και κυνήγησαν το καινούργιο. Αυτό το χαρακτηριστικό όθησε τη Δύση να δημιουργήσει πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν, σηματοδοτώντας το ύψιστο επίπεδο ζωής. Όλα όσα πήραμε από τους Έλληνες συμπυκνώνονται στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και το ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί και να καταγραφεί και ότι υπάρχουν νόμοι τους οποίους ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει. Αυτό υπήρξε το θεμέλιο της φιλοσοφίας, της ηθικής, της επιστήμης, της θρησκείας, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού που όθησαν στην χριστιανοσύνη. Ήταν το θεμέλιο του Ιερού Αυγουστίνου και όλων των μετέπειτα αυτού. Σηματοδοτήθηκε από μια κοινή, ένα κοινό όραμα, όχι απλώς μιας φυσικής τάξης πραγμάτων, αλλά της αλήθειας, της ομορφιάς, του κάλους και της ανδρείας και των ιδεωδών για τα οποία αξίζει να μάχεται κανείς. Διότι οι Έλληνες της αρχαιότητας επεδίωκαν την αριστεία, οργάνωναν όλη τους τη ζωή γύρω από αγώνες, γύρω από τον ανταγωνισμό, στην ποίηση, τη γλυπτική, το δράμα, τον αθλητισμό, στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η κλασική Αθήνα ήταν μια αρένα όπου όλοι αγωνίζονταν για να είναι οι βέλτιστοι, οι πιο ωραίοι, οι πιο ισχυροί, να πλησιάσουν την αριστεία. Γνωρίζω βεβαίως ότι μπορεί να φαίνεται κάτι τέτοιο υπερβολικό. Το ιδεώδες πολλών ιδεωδών έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ελεύθερος οποιασδήποτε ήττας και πλήρης ασφάλειας. Πολύ συχνά σήμερα χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει και προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τον Παρθενώνα κοιτούσε ψηλά. Είχε ως ιδεώδες να ξεπεράσει οτιδήποτε προηγούμενο. Οι αρχαίες πόλεις κράτη είχαν γνωρίσει έναν διαρκή αγώνα μεταξύ τους, ανταγωνίζονταν για το ποια θα υπερισχύσει μέσα από την πολιτική ενέργεια, την καλλιτεχνική ενέργεια και όλα αυτά μέσα στο λίκνο του μεγαλύτερου πληθυσμού, του μεγαλύτερου πολιτισμού στην Ελλάδα. Ο θυμός, όπως ονομαζόταν στην αρχαία Ελλάδα, ήταν η καρδιά του μεγαλύτερου πολιτισμού, χωρίς τον οποίο είναι δυνατόν να απολέσει κανείς την επιθυμία να αγωνιστεί. Σήμερα, σύντο χρόνο, εμείς στη Δύση αρνηθήκαμε πολλά από αυτά που μας έκαναν αρίστους. Κάποια στιγμή ακόμη και η ευημερία έφτασε να θεωρείται ότι είναι μειονέκτημα. Ο όρος εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Απαρνηθήκαμε την ιστορία μας και σε πολλά μέρη ζητούμε από τα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Και με κάθε χρονιά που περνά βλέπουμε ότι δίνουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας σε παγκόσμιες οντότητες που μας στερούν την ανεξαρτησία μας. Και καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δική τους δύναμη ενώ γίνονται όλο και πιο διεκδικητικοί. Σήμερα έχουμε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι, διότι οι επόμενες δεκαετίες και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα αποφασίσει εάν η Δύση θα κυριαρχήσει ή αν θα πάρει το δρόμο της ατροφίας. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, είτε θα δράσουμε καθόλου. Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι πρέπει να πάρουμε πίσω την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μέσα στην εποχή της υπερεφυΐας, να εξασφαλίσουμε οποιουσδήποτε πόρους χρειάζονται και να ξαναπάμε τους αστροναύτες μας στο φεγγάρι και να ξεκινήσουμε και πάλι την κατάκτηση του διαστήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν ότι τα έθνη ήθελαν να κυριαρχούν, κατανοούσαν τη διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι η ισχύ απαιτεί όχι μόνο να έχει κανείς τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά να έχει και την αξιοπιστία για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η κλασική κατανόηση της πολιτικής και το κράτος το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να ξαναδεί, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί και να ξανανάψει την φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Βλέπουμε μια διαγενειακή αλλαγή. Βλέπουμε νέες εταιρικές σχέσεις και προγράμματα. Βλέπουμε να μεγαλώνει η βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα

0: τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε μαζί να συνεχίσουμε. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία μεταξύ μας και η άνευ προηγουμένου συμφωνία που θα ανασχηματίσει την Αρκτική και ολόκληρο το ΝΑΤΟ οδηγεί προς μια νέα νικηφόρο συμμαχία η οποία θα εγγυηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να νικήσουμε μαζί. Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι το να είναι κανείς φωτισμένος ηγέτης σημαίνει ότι πρέπει να βάζει το παγκόσμιο καλό μπροστά από το εθνικό του καλό. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι λάθος να υπροσπίζεται κανείς τα εθνικά του δικαιώματα. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος εξασφάλιζε με την θυσία και την αυτοθυσία και το κοινό καλό, το καλό της πολιτείας, την στεροφημία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να υπερασπιστεί την πόλη του. Και ο ίδιος ο Σωκράτης, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία του, ακολούθησε τους νόμους. Οι 400 του Λεωνίδα γνωρίζουμε ότι αγωνίστηκαν μέχρι τελευταία στιγμή. Μα και ο ίδιος ο Αχιλλέας δεν επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επέλεξε να διεκδικήσει την αιώνια δόξα. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η ιδεολογία, η ιδεολογία του πατριώτη, σμίλευσε τη δυτική φιλοσοφία. Όπως η διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, αυτές τις αξίες υπερασπίζεται. Από τους Έλληνες, οι δυτικοί κληρονόμησαν την αξία του καθήκοντος, το καθήκον στο οποίο παραμένουν πιστοί, έστω και αν είναι επίπονο και δύσκολο. Ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει ο καπετάνιος που δεν εγκαταλείπει το πλοίο του. Οι δικοί μας ήρωες είναι πρόθυμοι να δώσουν τη ζωή τους για τις αξίες μας, αλλά επειδή ακριβώς εκπροσωπούμε τις δυτικές αξίες, την αυτοθυσία, και δεν επιθυμούμε ποτέ να απεμπολίσουμε τις αξίες μας. Πολλοί θεωρούμε ότι αυτές οι αξίες είναι πανανθρώπινες, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι το προϊόν ενός διακριτού χαρακτηριστικού, ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε αυτό τον πολιτισμό και που αγωνίστηκε τότε όπως και οι πρόγονοί μας. Ο άνθρωπος που έκτισε το Παρθενώνα,
1: who raised the cathedrals of Milan, Cologne, and Florence,
0: άνοιξε το δρόμο.

0: that moved the ancient Greek sculptors found a new expression in Michelangelo.
1: Τις νέες
0: ακόλουθες
1: μορφές τέχνης και αγώνα.
0: Then Galileo and Kepler,
1: έτσι φτάσαμε στον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Νεύτωνα και αυτή η δίψα για νέα γνώση. Αυτό έδωσε
0: and ultimately to Apollo 11's journey,
1: την όθηση στο Μαγκελάνο να εξερευνήσει τον κόσμο και βεβαίως όπως ο Αλέξανδρος θέλησε να εξερευνήσει τον αρχαίο κόσμο είναι μια αξία που είδε όλος ο κόσμος.
0: Became the site of a great revival of Western imagination and ambition. The Greek aspiration for new horizons.
1: Η ελληνική
0: became the American
1: φιλοδοξία.
0: The civilization of Athens and Rome.
1: Ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και οι μεγαλύτεροι Αμερικανοί όλων των γενναίων κουβαλάνε τα χαρακτηριστικά
0: formed by
1: των προγόνων τους, γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στη Ρώμη, πλάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του χριστιανισμού και συνέχισαν. Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτό το νέο
0: κόσμο.
1: Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αληθινές, τόσο όσο ήταν και κάποτε στην αρχαιότητα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν πρέπει να υποχωρούν στους διεθνείς θεσμούς. Πολλοί ανταγωνίζονται χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους. Και τώρα υπάρχουν και πάλι πόλεμοι, νέοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει τροσιμότητα, επίθεση, τρομοκρατία, μια σειρά από επιθέσεις. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς μας και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτούς τους κινδύνους και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος δεν είναι να απολέσουμε την εθνική μας κυριαρχία, αλλά το αντίθετο, να την υπερασπιστούμε, έχοντας σαφείς ταυτότητες και αναγνωρίζοντας το κοινό μας συμφέρον. Έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτό το πρότυπο μέσω των εταιρικών μας σχέσεων με τη χώρα σας και μέσω της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών σύνορων από τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Όταν η Ελλάδα ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία,
0: helping bring the cause of the Greek Revolution before the representatives of the young American Republic. And he began by calling their attention to everything around them. This is what he said in his speech. He said, this free form of government, this, the popular assembly, this practice of free debate and public discussion, the contest mind with mind, even the edifice in which we assemble, these proportioned columns, these ornamented architecture, all remind us that Greece has existed and that we,
1: των Ελλήνων,
0: like the rest of mankind, are
1: την εποχή εκείνη.
0: Those words are as true
1: όπως ο Ντάνιελ Βέμπστερ, που πρώτος έκανε λόγο για την επανάσταση της Ελλάδας. Πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που πήραν οι προγονείς μας από αυτό τον κόσμο και από την ιστορία.
0: The history of Greece,
1: η ιστορία της Ελλάδας,
0: the history of Greece does not
1: η ιστορία της Ελλάδας
0: glimpse,
1: δεν μας δίνει μόνο μια ματιά των θεσμών στους πρώτους.
0: The history of Greece shows us an image of ourselves.
1: Στις πρώτες εμφανίσεις μας δείχνει ότι Έχουμε κληρονομήσει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι αυτό από το οποίο όλοι προερχόμαστε. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η μεγαλύτερη ιστορία του ανθρώπου και ξεκίνησε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς μπορούμε να ανακαλύψουμε και πάλι το κουράγιο, τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη και με πολλούς συμβολισμούς και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και με πολλά μηνύματα και σε σχέση με την Δύση και με άξονα την Ευρώπη. Σημειώσαμε μερικά από αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στον Ιερό Λόφο της ΠΝΙΚΑΣ. Καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε, είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται οι αξίες που ορίζουν τη Δύση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν μόνο την ιστορία, έγραψαν οι ίδιοι την ιστορία. Επίσης, είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι ένας φίλος, πρότυπο, μοντέλο που αξίζει να τον μιμηθούν, να την μιμηθούν και οι άλλοι. Δεν επιτρέπουμε να σπάσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί πρέπει να νικήσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί, και να ξανανάψει τη φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, είναι μια υπόμνηση της δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Ένα μήνυμα για τη Δύση να παραμείνει ενωμένη και όχι διχασμένη, διαιρεμένη. Επεχείρησε να δώσει ένα μήνυμα δημοκρατίας και μια απάντηση, αν θέλετε, και σε όλους αυτούς που θα ήθελαν τη Δύση να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και εν πάση περιπτώσει βλέπουν τον εαυτό τους πρωταγωνιστή της ανθρωπότητας. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέρου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι η διμερή συνεργασία έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμα ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένα σπουδαίο σύμμαχος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε ότι οι σχέσεις μας έχουν γερά θεμέλια. Πριν από λίγο το ακούσατε, ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Η Ελλάδα, είπε, είναι φίλος, πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να νικήσουμε μαζί, είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξίμου. Η βαριά ατζέντα για την άμυνα άμυνα και την ενέργεια. Η Αθήνα αγοράζει F-35 Rafale, Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στην ενεργειακή ακρίβεια και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. 7 Οκτωβρίου 2023. Η φρίκη που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Το Ισραήλ θυμάται τη σφαγή της Χαμάς με τους 1.200 νεκρούς. Μαύρη Τρίτη, χθεσινή για τη Γαλλία και χάος στους δρόμους. Πώς το κίνημα που ξεκίνησε από τα ζητήματα της εκπαίδευσης φέρνει αντιμέτωπο τον Πρωθυπουργό Λεκορνή με νέα κρίση. Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς και για 4 ακόμη κακουργήματα. Και τέλος, στα άκρα η κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Επίδικα, δικαιώματα αλλά και αμοιβές, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια.
4: Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς, ξανά και ξανά.
2: Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Τον ακούσαμε να μιλά στην Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα για την ιστορία που ενώνει τις δύο χώρες και την αρχαία Αθήνα. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από ελληνικά αποτυπώματα, τόνισε χαρακτηριστικά.
5: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκβιομηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα κομμένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
2: Πολλά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά πρωτίστως στη Δύση, στην Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Πνίκα και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να έχουμε το συνολικό ρεπορτάζ. Τώρα μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Οι δύο χώρες επισφράγουν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενεργειακή συνεργασία πρωταγωνίστησε στις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του μετά από τη συνάντησή τους.
6: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένη γεωπολιτική στάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Τώρα σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών ύδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ρούμπια επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά.
7: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ναι, σύνδεση ευθύς αμέσως με την διπλωματική μας συντάκτρια που παρακολουθεί από το πρωί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για τα ζητήματα της ενέργειας και τις ενεργειακές διασυνδέσεις που είπε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και είναι προτιμότερο, είπε, τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι παραπέμπει στην Τουρκία ο κύριος Ρούμπιο. Από εκεί και ύστερα να ρωτήσω, αφού σε καλησπερίσω, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη.
8: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επίσκεψη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 ο έκτος στρατηγικός διάλογος που είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες, διαβουλεύσεις σε ομάδες εργασίας που αφορούσαν την ενέργεια, την άμυνα, την ασφάλεια, την ναυτιλία, το εμπόριο. Και η εκτίμηση είναι, η αρχική εκτίμηση, ότι είναι εξαιρετικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και έχουν προοπτικές για μεγαλύτερες συμφωνίες και μεγαλύτερες διαβουλεύσεις στην πράξη σε πάρα πολλούς τομείς. Κορυφαία θέματα ήταν, όπως ήδη ακούσαμε, το ενεργειακό, η συνεργασία σε θέματα περιφερειακά. Μάλιστα, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη κοινή συνέντευξη που δώσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η Ελλάδα είναι μεγάλος σύμμαχος. Υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών και μάλιστα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πυλώνα σταθερότητας και αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμμαχίες 3-1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι, όπως σας είπα, ότι είναι ένα δείγμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης το ίσο Άσικτον προς την Αθήνα για τις ενέργειες που γίνονται και βεβαίως ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Στο πεδίο της άμυνας, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των F-16 και στα F-35 και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
6: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η χώρα μας αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
7: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποτραπευτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Για ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της υπογραφής της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
9: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφηκε προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Αυτή την ώρα φτάνει, μόλις έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην είσοδο για να καλωσορίσει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή και οι δύο άντρες βρίσκονται μπροστά στην είσοδο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι κοντά μας ο Άγης Βαγιάνος για να μας δώσει και το κλίμα. Άγη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα για μένα. Μια σημαντική λοιπόν συνάντηση αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, όπως είπες και εσύ αυτή την ώρα, είχε το κύριο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρόκειται, θα λέγει κανείς, για μια τυπική εθιμοτυπική συνάντηση στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά με μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο που ουσιαστικά οι Αμερικανοί, η Ουάσιγκτον επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και τα έκανε σαφές και πριν από λίγο από την πνίκα ο κ. Ρούμπι, ενώ τα συνεισφορικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα τα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας αλλά και των σχέσεων και ιδιαίτερα των Ανατολικών φαίνεται πως περνάνε σε μια...
2: Άγη, δεν ακούγεσαι καλά, αλλά επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα από την ΠΝΙΚΑ, να μιλάει για τις αξίες της Δύσης και για την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να νικήσουμε μαζί, Εκτιμάς ότι αυτό συνιστά και μια αλλαγή πορείας, γιατί είχαμε ακούσει και τον αντιπρόεδρο Βαν στο Μόναχο σε μια μάλλον διαφορετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το ερώτημά μου. Άγιε.
10: Πολύ σε πρόβλημα να αντιληφθώ το συγκεκριμένο ερώτημα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν ξέρω αν έχουμε μια αλλαγή, αλλά ένα αναπροσδιορισμό σε σχέση με τις προτεραιότητες των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό τίθεται το ζήτημα ούτως ή άλλως από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν ακούσατε την αναφορά που έκανα και στις δηλώσεις στην ομιλία του κ. Ρούμπιο πριν από λίγο στην Νίκα. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτός ο επαναπροσδιορισμός για των προτεραιοτήτων στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλα τα θέματα βέβαια ανοιχτά, την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις αλλά και τις γεωπολιτικές υποδομές όπως τελευταία. Έχουμε να αναφέρουμε, να δούμε βέβαια και το θα προκύψει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα από τη σημερινή συνάντηση, από αυτή τη συνάντηση που γίνεται αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
2: Αυτή την ώρα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Άγιε, να πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, διότι από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη αυτή έχει προκαλέσει μια νευρικότητα, Δημήτρη, στους Τούρκους που λένε διάφορα ότι η Ελλάδα αγοράζει Ραφάλ, Μπελαρά, F-35 και ότι προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο. Πάμε σε σένα.
11: Λοιπόν, και βεβαίως και την ασπίδα του Αχιλλέα, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Αναφέρουν δε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης, η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στράφηκαν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το CNN Turk τώρα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή το ποσό που καλείται να καταβάλει η Αθήνα στην Αμερική για εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνει ότι το σημαντικότερο κονδύλι αφορά φυσικά τα F-35. Πρόκειται για 20 μαχητικά F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να αρχίσουν από το 2029. Υπάρχει όμως, γράφει, και μία ακόμη επιλογή για την Αθήνα, η αγορά επιπλέον 20 αεροσκαφών, η οποία προς το παρόν, λόγω του υψηλού κόστους, η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη αυτή την προαίρεση και δεν έχει δώσει το τελικό πράσινο φως.
2: Δημήτρη, να βάλουμε μια ανώτερη, να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συναντήσουμε την Γεωργία Γαρατζιώτη για να μας δώσει και το κλίμα από τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς έφτασε αυτή η ομιλία που προφανώς σπάει τα ελληνικά σύνορα και αφορά στο σύνολο της Δύσης και του δυτικού κόσμου, που έκανε, που απίφθινε πριν από λίγο από την Πνίκα, από τον λόφο, τον ιερό λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
12: Καλησπέρα σας. Έχετε δίκιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ομιλία έχει αρχίσει να αναπαράγεται. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στα αμερικανικά μέσα. Ήδη υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα δίκτυα όπως το Fox News, το CNN και το CBS. Έτσι, μια γρήγορη γύρα που πρόλαβα να κάνω.
2: Υπάρχει τίτλος σε αυτή την ομιλία, Γεωργία. Υπάρχει τίτλος που μπαίνει σε αυτή την ομιλία. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει κάποια κεντρική ιδέα σε σχέση με το σύνολο της ομιλίας του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
12: Ναι, κοιτάω τώρα ταυτόχρονα που μιλάμε. Βλέπω παραδείγματος χάρη στο Fox News. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αρχαίους Έλληνες, είπε ο Ρούμπιο. Ξέρουν τι σημαίνει να είσαι πιστός στο έθνος σου και να μην δείχνεις εγωισμό. Mm-hmm. Αυτό βλέπω τώρα κυκλοφορεί ως τίτλος στο Fox News που μιλάμε. Εντάξει, ήταν μια σημαντική ομιλία. Ξέραμε ότι ήθελε να μιλήσει εκεί και ο Ομπάμα στο παρελθόν, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσε. Το έκανε ο Ρούμπιο και πέρασε πάρα πολλά μηνύματα για τη σημασία που έχει η αρχαία Ελλάδα στους Αμερικανούς. Αυτό που κρατάω είναι ότι δεν ήρθε ο Ρούμπιος Τιμνίκ απλώς για να υμνήσει την αρχαία Ελλάδα, αλλά χρησιμοποίησε τα ελληνικά ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας για να περιγράψει τη Δύση, την οποία θέλει να ξαναχτίσει, όπως είπε, η κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν μια ευρύτερη τοποθέτηση περί ταυτότητας, ισχύων για το μέλλον της Δύσης, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως έτσι αφετηρία, σαν μια ιδεολογική αφετηρία. Είπε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι η μήτρα του δυτικού πολιτισμού. Είπε όμως ότι τώρα η Δύση έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Πιστεύει ότι έχει φτάσει σε σημείο η Δύση να ντρέπεται για την ιστορία και τα επιτεύγματά της. Και αυτό είπε ότι πρέπει να αλλάξει.
2: Θα έβλεπες, ναι, Γεωργία, σε όλο αυτό και μια υπόμνηση για τον κινέζικο κίνδυνο? Δηλαδή, λέει, καθώς η Δύση παραπέει, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Και ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα είναι κυρίαρχη ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Δεν είναι και ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι ότι κάπου παρακάτω καραδοκεί και η Κίνα και η Ρωσία ίσως?
12: Φυσικά, και αυτό το μήνυμα που μόλις τώρα περιέγραψες έχει να κάνει συνολικά με το ταξίδι του Ρούμπιο που ξεκίνησε από την Ισλανδία. Ο μέσαιος σταθμός είναι η Ελλάδα και θα συνεχίσει στην Πορτογαλία. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό με το νέο δημιουργείται με τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ρούμπιο. Θέλει μια ενωμένη Δύση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές που έρχονται από την Ανατολή, από την Κίνα και από τη Ρωσία. Πέρασε και αυτό το μήνυμα, ναι, πέρασε και αυτό το μήνυμα μέσω της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ.
2: Και μάλιστα είπε ότι δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς μας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι είναι κάπως στον αντίποδα της ομιλίας Βανς στο Μόναχο το 2025, το Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό και αν σηματοδοτεί μια αλλαγή κατεύθυνσης ή ενός επαναπροσδιορισμού της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη.
12: Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία στο Μόναχο του αντιπροέδρου Βανς χαρακτηρίστηκε ως επιθετική τότε. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι Αμερικανοί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και μετά την κρίση στα στενά του Ορμούς, χρειάζονται την Ευρώπη όλο και πιο κοντά. Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων για να ανοίξουν τα αποθέματα και να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
2: Σωστά.
12: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η σχέση έρχεται όλο και πιο κοντά, δεν απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο τον J.D. Vance, να έτσι απευθύνει σκληρές δηλώσεις απέναντι στην Ευρώπη, χαρακτήρισε και όλα στην τους Ευρωπαίους και για τις κινήσεις που κάνουν με τον Καναδά, που θέλουν να φέρουν τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι Αμερικανοί. Βλέπουμε ότι θέλει να το διορθώσει αυτό ο Ρούμπιο.
2: Μάλιστα.
12: Και από την Αθήνα ζητάει μια ευρωπαϊκή ενότητα, και όχι μόνο ευρωπαϊκή ενότητα, ζητάει μια ενότητα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ, Γεωργία, και για τα σχόλιά σου. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη σε σχέση με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και με άξονα την επίσκεψη Ρούμπιο.
11: Αυτό το οποίο λέγατε τώρα με τη Γεωργία Καρατζιώτη για την ομιλία στο Μόναχο του J.D. Vance, η Washington Post ακριβώς για αυτό το θέμα γράφει σήμερα ότι ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος μιας τριεθνούς περιοδίας συμμάχων του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ήδη επισκεφτεί την Ισλανδία και θα ολοκληρωθεί την Πορτογαλία, όπου μεταβαίνει αύριο Πέμπτη. Το ταξίδι, επισημαίνει η Washington Post, στοχεύει να καθησυχάσει τους εταίρους των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένη στην επιτυχία και την ασφάλειά τους, παρά την συχνά απότομη και μερικές φορές αγενή προσέγγιση προς τους παραδοσιακούς φίλους που έχει προκαλέσει ανησυχία. Να κλείσω πολύ γρήγορα λέγοντας ότι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Ρούμπιο θεωρείται μια ευγενής φυσιογνωμία της κυβέρνησης της Τραμπ, καθώς και ότι θα παροτρύνει τους συμμάχους στη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην υπεράσπιση της κοινής δυτικής κληρονομιάς.
2: Έχουμε πει ότι και η ομιλία αυτή ήταν μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Δημήτρης, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλέξανδρος Μόρτουντακ παρακολούθησε από την Πνίκα την ομιλία. Τον έχουμε κοντά μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Θα κρατηθώ από αυτήν την ευγενική φυσιονομία που άκουγα προηγουμένως να αναφέρεται από κάποιο δημοσίευμα. Όντως, ήταν μια ευγενέστερη επίκληση από ό,τι άλλες. Ήταν μια επίκληση η οποία βασιζόταν σε παραδοσιακές αναφορές όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή ότι ο Παρθενώνας εξακολουθεί να έχει το ενδιαφέρον και την φαντασία και την πολιτική συνείδηση παγκοσμίως και ότι παρότι άλλα μνημεία και άλλες ιστορικές περίοδοι έχουν εξαντλήσει την επιρροή τους, αυτό δεν συμβαίνει με την αρχαία Αθήνα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδρομή η οποία συνέδεσε την αρχαία Αθήνα με τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της οποίας ο κ. Ρούμπιο προσπάθησε να επικαλεστεί ότι δεν χρειάζεται κάποιος να απολογείται όταν είναι κοινωνός αυτής της ιστορίας, όταν εμπνέεται από αυτά τα ιδανικά, ότι πρέπει να ασκεί την εξουσία χρησιμοποιώντας τη δύναμή του και κάπως έτσι ζήτησε να ανασυγκροτηθούν οι φιλίες και οι συμμαχίες και των μνημονιών, αναφέροντας πάντως ότι η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο σε αυτό το πλαίσιο και ότι θέλω να την μοιάξουν και άλλες χώρες.
2: Μάλιστα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν την κριτική και ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες εσείς, σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας θέτει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζιος, αν πρέπει η ελληνική δημοκρατία να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική πραγματικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επισήμανε ακόμη ο κ. Μάντζιος, συγκεκριμένα Θάνο, πως αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρήσει αναφορικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες είναι πάντοτε σεβαστές. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί έντονη κριτική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, διερωτάται για το σκοπό της επίσκεψης Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη σε κρίσιμες ώρες. Ακόμη ο κύριος Παφίλης Θάνο έθεσε και το ζήτημα για τις προκλητικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη στάση του ΝΑΤΟ σε αυτό. Τώρα, αντιδράσεις και από την ελληνική λύση, με τον κύριο Βελόπουλο να τονίζει πως η φράση ότι η διπλωματία πρέπει να υπάρχει ώστε να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες, αναφερόμενος στην πόντιση του Καλωδίου εδώ στο Αιγαίο, φωτογραφίζει την Τουρκία, λέει ο κύριος Βελόπουλος. Και αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, ανέφερε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική είναι δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Από το κόμμα Νίκη ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος θέτει ως προτεραιότητα το ζήτημα των εξοπλισμών και ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και για το κόστος. Και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζει πως ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή μας είναι λόγος αστάθειας. Και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουμε την επίσκεψη του Μαρκο Ρούμπιο με σοβαρές επιφυλάξεις. Άμεση εδώ ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος τόνισε ότι όσο καταδικαστία είναι η όποια δουλικότητα και υποχωρητικότητα, τόσο καταδικαστέως πρέπει να είναι και αυτός ο ομός απλουστευτικός αντιαμερικανισμός. Να επισημάνουμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τώρα στα ευρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα και τη Σύνοδο των Μεσογειακών Χωρών θα περάσουμε. Η ενέργεια, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στην ατζέντα της Συνόδου της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Το παρόν έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέμεινε στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολουθεί.
15: Υπογράμμισε και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάγκη σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβει πρωτοβουλίες στήριξης τόσο των πολιτών όπως επίσης και των επιχειρήσεων. Εντός δημοσιονομικών πλαισίων επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, την οποία έχει εκφράσει και μέσω της επιστολής που έχει στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν εδώ κανονικά σήμερα μαζί με τον Αντώνιο Κώστα και τους άλλους 9 ηγέτες και έλαβαν μέρος στη σύνοδο του σχήματος Μεντενέα. Μεταξύ άλλων, υποσυζήτηση τέθηκε για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφάμιλος των προσδοκιών της. Εκτός για το θέμα των τιμών, το συνέδεσε με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News σχετικά με τον μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγκάλιασε την ελληνική πρόταση για λειτουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που έχουμε ροές μεταναστών ή παρατηρείται εργαλειοποίησή τους από τους διακινητές.
2: Νέα παρέμβαση της κυβέρνησης είχαμε για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος στην βιομηχανία. Το πακέτο στήριξης για το ακριβό ρεύμα φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται να προσθεθούν στα 500 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί ήδη. Την ανακοίνωση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.
16: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Και πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας εξηγήσει ποιοι θα ωφεληθούν από τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Πινελόπη.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακόμη δεν είναι σαφής η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν τελικά στην ενίσχυση αυτή. Όπως είπαμε, κατά νότατο θα δοθούν 95 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως άμεση επιδότηση με την αξιοποίηση δύο εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση, μάλλον για την παράβαση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της κρίσης. Είναι το Clean Industrial Deal State Aid Framework και αντιστοίχως έχει λάβει άλλη μία απόφαση με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η επιδότηση από τα δύο αυτά εργαλεία εκτιμάται ότι αφορά το 50% του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων για το 50% της ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 25%, αλλά μέσα σε αυτό το πακέτο θα ενταχθούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει, λαμβάνουν μάλλον σταθερά αντιστάθμιση του κόστους των ρήπων που εκπέμπουν. Πρόκειται για περίπου 50 ενεργοβόρες βιομηχανίες τις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στους κλάδους που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τα χαρτικά, τα πλαστικά, το τσιμέντο και πιθανώς και κάποιους άλλους κλάδους. Αυτές, σύμφωνα με υπολογισμούς των των βιομηχανιών είναι κοντά στις 700. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι και οι 700 αυτές θα χρηματοδοτηθούν, καθώς τα δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν ένα μέρος των χρημάτων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ως επιδότηση να το επενδύσουν εν συνεχεία σε πράσινα έργα, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ή εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε εκεί τίθεται το ερώτημα αν θα προσέλθουν όλες οι επιχειρήσεις, αν όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα χρήματα. Πάντως να πούμε ότι συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει για τις βιομηχανίες, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο λαμβάνουν ως αντιστάθμιση 50 ενεργοβόρες, ενώ επίσης από τον Ιούλιο του έτους που τρέχει έχει μειωθεί κατά 50% η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αυτό αφορά περίπου 25.000 επιχειρήσεις.
2: Πινελόπη, δώσε μας και μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων.
17: Θάνω, όλες τις τελευταίες μέρες οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές είναι γύρω στα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα βλέπω ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 88. Αυτό που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά στα 76,99, σχεδόν 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές των καυσίμων, η αμόλυβδη παραμένει σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, στο ντίζελ έχει αποτυπωθεί ήδη η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες και έτσι η τιμή του ντίζελ από 2,20 έχει πέσει στα 2,15.
2: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Η μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αφορά το επόμενο θέμα μας. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων για 5 κακουργήματα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία. Εν τω μεταξύ, η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς είχε στηθεί η κομπίνα με τις εταιρείες βιτρίνες. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές ανάμεσα στις εικονικές εταιρείες.
18: Καλησπέρα. Πράγματι, είχαν πληθώρα καταστημάτων, 29 επιχειρήσεις στο σύνολο, με την πρώτη να ιδρύεται το Δεκέμβριο του 2013 και όλα αυτά τα χρόνια συνολικά είχαν 29 επιχειρήσεις. Πώς δρούσανε? Χωρίζαν όλο αυτό το δίκτυο σε δύο υποομάδες. Η πρώτη ήταν όταν δημιουργόταν μια επιχείρηση, μια υγιής κερδοφόρα επιχείρηση, όπου τη λειτουργούσαν οι ίδιοι. Και μετά φτιάχνανε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις έτσι ώστε σε αυτές να περνάνε και τις εισφορές στον ΕΦΚΑ από τους εργαζομένους και τους φόρους που δεν πλήρωναν οι ίδιοι. Όταν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις γεμίζανε με χρέη, βάζανε μπροστά τους αχυρανθρώπους, ανθρώπους δηλαδή που επιπληρωμή και κατ' επάγγελμα, ενώ γνωρίζανε ότι πρόκειται για μια παρανομία, μπαίνανε μπροστά ως διαχειριστές και μετά τις κλείνανε και ξαναδημιουργούσαν καινούργιες. Ήταν ένας κύκλος συνεχώς νέων επιχειρήσεων που κάνανε για να διαφεύγουν από τα χρέη τους, φτάνοντας στα 5,3 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο, στο σύνολο αυτών των ετών. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, στην ακρίτρια, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, όπου πήρανε προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Ο ίδιος ο κ. Καμπούρης στις κάμερες, βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι είναι αθώος, ότι πρόκειται για σκευωρία και θα το αποδείξει. Ο δικηγόρος του, ο κ. Λίτρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για ένα χρέος προς την εφορία. Ενώ ο δικηγόρος των λογιστών, οι οποίοι παίζουν και κέραιο ρόλο, γιατί οι λογιστές ήταν εκείνοι που στην ουσία μαγειρεύανε τα βιβλία των εταιριών. Ο δικηγόρος τους δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από την Ευελπίδων ότι δεν είχαν κάποια σχέση και ότι κάνανε τη δουλειά που τους έλεγε ο εντολέας τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εμείς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές έκνομες πράξεις. Ο εισαγγελέας μάλιστα τους άσκησε ποινική δίωξη στους 11 συλληφθέντες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και εμείς ψάχνουμε να δούμε τώρα τι γίνεται και να θυμίσουμε και με την Τράπεζα του Εξωτερικού που βλέπουμε ότι υπήρχαν συναλλαγές και προς το κόμμα.
2: Μάλιστα, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπως ακούσατε. Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων έκανε ο δικηγόρος του Φιλίππου Καμπούρη, ο κύριος Απόστολος Λίδρας.
19: Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για το αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν.
2: Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία συνεχίζει να ερευνάται από τις αρχές, θα περάσουμε τώρα στην Ευελπίδων. Κατέθεσε νωρίτερα η αναισθησιολόγος που εργαζόταν έως το 2023 στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού κατέθεσε νέο αίτημα για να εξεταστεί ειδικά το δικό του κινητό. Ακούμε για ποιο λόγο κατέθεσε αυτό το αίτημα ο γιατρός στο ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου.
20: Έβαλε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ένα διευκρινιστικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με νέο το αίτημα στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτό λοιπόν που ζητεί ο κατηγορούμενος ιατρός μέσω των συνηγόρων του είναι να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας ή αρχείου κατά τις κρίσιμες ημέρες, όλες τις ημέρες οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή στα γέννη δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υπάρχει πουθενά η λέξη Μέθη ή Μαζονάκης. Αυτό ήταν το αίτημα που υπέβαλε σήμερα ο 58χρονος μέσω των συνηγόρων του. Ωστόσο, κατέθεσαν και τρεις ακόμα μάρτυρες. Μία αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου μέχρι και το 2023, η οποία κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας, αλλά και αν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούταν Μέθη. Ενώ κατέθεσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών.
2: Να πάμε τώρα και στο Μεγάλο Καύρο, στο Καύρο του Κόσμου, να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινώντας από την Γαλλία, όπου τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι, κυρίως μαθητές και φοιτητές, κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη,
11: 13η μέρα θα είναι.
2: Πώς ένα κίνημα, μαθητικό κίνημα, μεταλλάσσεται σε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο αυτή τη στιγμή προκαλεί όχι ένα νέο πονοκέφαλο στον Λεκορνή, αλλά μια νέα κρίση στο Παρίσι και στη Γαλλία.
11: Ναι. Αυτό το κίνημα, να πούμε ότι υποστηρίζεται από το LFI, τη La France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon. Είναι αυτός ο οποίος πολιτικά, αν θέλεις, στηρίζει αυτό το κίνημα. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είπαμε ότι η κυρία Λεπέν δεν
2: είναι, απέναντι.
11: Είναι απέναντι, γιατί θέλει τάξη και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε, αν θέλεις, την απογοήτευση όλων αυτών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά σταθερή, με καλή αμοιβή και να μπορέσουν να χτίσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, σε αυτές τις διαδηλώσεις, Θάνο. Τώρα, Επισήμως, οι διαδηλωτές καταγγέλνουν ελλείψεις εκπαιδευτικών και υπερπλήρη τμήματα, αλλά και εξαντλητικά ωράρια. Ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση από την παιδεία, ενώ σε αρκετές πόλεις δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού με πίεση για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κυρίου Λεκορνή αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων στις μαθητικές κινητοποιήσεις, ειδικά μετά τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα λύκεια της χώρας, πάνω από 900 από τα 3.700 παρέμειναν κλειστά. 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις συνελήφθησαν, ενώ στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σαντενή, ο Μπάλι Μπαγκαγιόγκο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία. Ο κύριος Λεκορνή, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί μέτρα στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στο οποίο θα αναφερθεί και στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, Θάνο.
2: Μάλιστα. Μια κρίση η οποία έχει και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και πολιτικά. Ναι. Πάμε στο Κόσοβο τώρα, Δημήτρη.
11: Ναι, ο Παπετράπης στο παραπέντε μια νέα πολιτική κρίση και ως εκ τούτου μια προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Η τέταρτη θα ήταν μέσα σε 2 χρόνια. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος οικονομολόγος Τζουστίνας Ιρόκαπούλια, πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κόσοβο, μετά από μια δραματική συνεδρία στο Κοινοβουλίο που κράτησε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Χθες το βράδυ, εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, Θάνο, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα, όπως σου είπα, στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς έλεγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Σιβηρία, όπου μια 28χρονη επιστήμονας, η οποία εργαζόταν σε ρωσικό εργαστήριο που πραγματοποιούσε έρευνα για την πανόλη, αρρώστησε στο χώρο της εργασίας της και εν τέλει πέθανε στις αρχές του μήνα. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει φόβους για πιθανή εξάπλωση της πνευμονικής πανόλης. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Ο θάνατος της 28χρονης ερευνήτριας έχει προκαλέσει πράγματι ανησυχία διεθνώς, κυρίως διότι οι πληροφορίες που έρχονται από τη ρωσική πλευρά είναι αντικρουόμενες. Αρχικά, ένας Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η

0: ακριβώς ερευνάτε στο συγκεκριμένο εργαστήριο? Αυτή τη στιγμή σχεδόν 200 άτομα στη Σιβήρια είναι σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί από τη Ρωσία διαφάνεια για το θάνατο της γυναίκας, γιατί αν δεν υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, δεν υπάρχει και δυνατότητα για σαφή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
1: Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία πάντως, ούτως ή άλλως.
0: Έχουμε και επίσημο αίτημα προς τη ρωσική κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λένε ότι είναι και σε επικοινωνία με άλλες χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών επί του θέματος. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από το αν η πανόλη είναι, να το πούμε, παλιά ασθένεια, δηλαδή νόσος του μεσαίωνα. Πράγματι, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πανόλη εξακολουθεί να είναι ενδημική στην Αφρική, στην Αμερική, στην Κεντρική Ασία και στη Σιβηρία που είναι στην Βόρεια Ασία.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στα άκρα οδηγείται η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση στον απόϊχο της μεγαλειώδους συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ. Με την διαφωνία να εστιάζεται τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην εμπορική κατεύθυνση της συναυλίας, αλλά και σε οικονομικά ζητήματα, οι δύο καλλιτέχνες που έχουν συνδέσει τη ζωή και την καριέρα τους για σχεδόν μισό αιώνα αντάλλαξαν εκατέρωθεν αιχμηρές δημόσιες επιστολές. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
4: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
4: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
6: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
4: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
7: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
4: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
8: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα.

0: και όπου βγει.
1: Τώρα η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύση αναφέρει τα εξής ανακοίνωσή της. Ήδη από τις 23/9 του 26 έχει καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης θα καταβληθεί στον κύριο Νίκο Καρβέλα ως ήθιστε το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την εταιρεία. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στον Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας του 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Περισσότερα να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σιριοπούλου.
2: Τον Ανρί Γκαγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή.
1: Και να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από 21 χρόνια, ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και συγκίνηση προκάλεσε σε όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήταν χτες το βράδυ τα ξημερώματα. Όσοι αντέξανε, ήταν το παιχνίδι Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν, το αντίπαλο ήταν το λιγότερο. Και μεταξύ των φιλικών να παίζανε Αργεντινή Β, Αργεντινή Α, πάλι νομίζω θα είχε 80.000 στο γήπεδο και εκατομμύρια να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε το πώς αντιμετώπισε ο Μέση αυτό το αντίο του στην εθνική. Συμπαίκτες, συγγενείς, όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι το είδαν νομίζω έκλαιγαν χθες το βράδυ, τουλάχιστον όσοι είχαν την υπηκότητα της Αργεντινής και όχι μόνο φίλοι του Μέση, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε 20 και πλέον χρόνια καριέρας στην εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει όμως να παίζει ποδόσφαιρο, όπως επίσης συνεχίζει και το Σύρια, το λέω πολύ γρήγορα, για τον Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας. Υπάρχουν εξηγήσεις και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την προπονητή και από την Ομοσπονδία. Νομίζω θα δούμε πολύ ψωμάκι από εκεί αν θα συνεχίσει ο Ρονάλντο να παίζει στην εθνική Πορτογαλία.
1: Περιμένοντας το ψωμάκι λοιπόν, το αθλητικό, να σε ευχαριστήσω θερμά Δημήτρη για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα ασχήρας τους εναντί της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Άλεξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου, απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία ως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράς Νουνές, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και στο Βέλγιο. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισε οι Αλίες και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι Αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποίησεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
4: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερέα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έφριος καιρός. Νότια άνεμη έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Ethnos Radio 105,8, στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι, Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Σιαφάκας,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8, είμαστε σε ρυθμούς Ρούμπιο σήμερα, όπως είναι λογικό, είναι, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, μην μπερδευόμαστε, είναι η μέρα Ρούμπιο, είναι η μέρα που κινείται γύρω από την ατζέντα και τις συναντήσεις που έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται, να πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια λίγο νωρίτερα από την πνίκα για την χώρα μας, για την ιστορία της, για τον τρόπο που συνδέεται η ελληνική ιστορία, αφήνοντας τα αποτυπώματα σε κάθε πτυχή της αμερικανικής, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ακούσουμε λίγη ώρα πριν τι είπε εκεί στον καναπέ, όπου είχε το τετ-α-τετ ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την πολύ πολύ εντυπωσιακή ομιλία που κάνατε, η οποία καταδέξε όχι μόνο τις ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας. Θυμάμαι ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα και μιλήσατε για αυτό το κοινό δρόμο μεταξύ των δύο χωρών και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Ναι, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας και βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στους βόρειους γείτονές μας και βεβαίως συντελούμε στα project συνδεσιμότητας και φυσικά έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα ζητήματα και πάλι καλώς ήρθατε στην Αθήνα και συγχαρητήρια για μια ομιλία που πιστεύω ότι απηχούσε πολύ περισσότερα από αυτά που αρχικά αναμέναμε. Είστε καλά? Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω σε ένα τόσο σημαίνοντα ιστορικό χώρο. Και βεβαίως σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και βεβαίως εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων και ακόμη και οι διπλωματικές μας σχέσεις. Τώρα έχουμε περάσει σε πολύ περισσότερους τομείς, καλύπτοντας ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως είστε πραγματικά, δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα. Έχουμε τα ίδια προβλήματα για τα οποία ανησυχούμε όλοι και βεβαίως έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς ιστορικούς και είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και αδειμονούμε για τη συνέχιση αυτής της εξαιρετικής μεταξύ μας σχέσης.
0: Και ο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, έτσι και των δύο επιτελείων τους εκεί. Είδαμε λίγο νωρίτερα, αν έχουμε και ηχητικό θα σας το μεταδώσουμε, από το τραπέζι εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να εισηγείται, να κάνει την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί τώρα ήταν οι δύο αντιπροσωπείες.
1: Τώρα θα ακολουθήσει δείπνο στο King George με πάρα πολλού, με όλους τους υψηλούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και τον αφιλιακό
0: μενού
1: κόσμο.
0: Μενού έχεις?
1: Όχι, δεν έχω μενού.
0: Ρε Δημήτρη, από σένα εντάξει. Περίμενα λεπτομέρειες και για το μενού. Τι θα φάνει η εκλεκτή μας καλεσμένη?
1: Ποιοι θα είναι εκεί, για πες, μεταξύ για άλλων? Θα είναι εκεί σίγουρα ο κύριος Μυτιλινέος, ο κύριος Τσάκος, ο οποίος έχει τα πλοία τα οποία φέρουν μεγάλες ποσότητες LNG στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες με διεθνή εμβέλεια θα είναι σε αυτό το δείπνο και φαντάζομαι ότι θα συζητηθούν σίγουρα τα ενεργειακά και πολλά άλλα ακόμη ίσως γεωπολιτικά ζητήματα.
3: Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, θα χαρακτήριζα ιστορική την ομιλία του Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
0: Ήταν ένα κάδρο τηλεοπτικό, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, σαν καρποστάλ.
3: Ούτως ή άλλως, ναι, με έντονο θα το έλεγα αμέσως, με πολλούς συμβολισμούς και μόνο η Ακρόπολη πάνω από το, ναι, από το πρόσωπο, από τον Ρούμπιο, έδινε ένα ισχυρό στίγμα. Πέρα από αυτά που είπε ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου και ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά σας και άλλα σημαντικά που είπε για τη χώρα μας, θα έλεγα ότι ήταν όντως αυτό που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης αυτό που είπε και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Νομίζω ότι θέλει τη Δύση, αυτό που μας έλεγαν και οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο, μια Δύση ενωμένη και όχι διαιρεμένη και διχασμένη. Είπε πάρα πολλά ο κύριος Ρούμπιο
1: και για την αρχαία Ελλάδα, Θάνο, είπε πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Και το άλλο το σημαντικό που είπε, συνέδεσε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική θεολογία, έτσι.
3: Και αυτό, μάλιστα, από την αρχαία Ελλάδα έφτασε στο σημείο καμπής της Δύσης και ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Δύση είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες της αρχαιότητας και νομίζω ότι εκεί έδειξε και την Κίνα, έδειξε και την Ρωσία. Τώρα, και μάλιστα είπε ότι καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρουμε το δρόμο της παρακμής, είπε ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σας έχω φρέσκα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Πριν από λίγο το λάβαμε.
2: Ευχαριστώ λοιπόν για τον εξαιρετικό διάλογο. Χαίρομαι, είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ως ομάδα περάσαμε και το χρόνο μαζί. Μιλήσαμε επανειλημμένα για την συμμαχία μας. Έχουμε μια μοναδική ιστορική συμμαχία η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω όχι μόνο όσον αφορά την άμυνα αλλά και τα κρίσιμα μέταλλα, την ενέργεια, πολλούς άλλους πυλώνες. Ελπίζω σήμερα ο στρατηγικός διαλόγος να συνεχίσει να επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει και να εξακολουθήσουμε να χτίζουμε και να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική σχέση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και στο Βαγγέλη και στον Δημήτρη. Επειδή μίλησε για την Ευρώπη πολλές φορές και είπε ότι δεν πρέπει να σπάσουμε τους δεσμούς που έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να νικήσουμε μαζί, και σε σύγκριση με την ομιλία Βανς πέρσι στο Μόναχο στις 14 του Φλεβάρι του 2025, αν αυτό κατά την κρίση σας συνιστά μια μεταβολή, μια αλλαγή στάσης του Ρούμπιου και του Πρόεδρου Τραμπ και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με το Ιράν που ένιωσε ότι η Ευρώπη δεν βρέθηκε κοντά του σε αυτόν τον πόλεμο και γενικότερα και στα ζητήματα της ενέργειας. Αν συνιστά μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με τον κοινό βηματισμό που πρέπει να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ή απλά είναι μια έκφραση του Ρούμπιο ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον ενδεχομένως.
1: Μπορώ να απαντήσω, ναι, να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Κοίταξε, η Washington Post, αν θυμάσαι τώρα το είπαμε στο μαγκαζίνο αναλυτικά, η Washington Post λέει ότι ο κύριος Ρούμπιο ένας από τους βασικούς λόγους της περιοδίας του, της τριεθνούς περιοδίας του, να θυμίσουμε ότι αύριο θα πάει στην Πορτογαλία, ήταν να καθησυχάσει κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν ως προς τη συνοχή του ΝΑΤΟ και ως προς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ. Και αυτό το οποίο διάβαζα επίσης στις αναλύσεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο, επειδή είναι ένας εξαιρετικά είναι ευγενής προσωπικότητα, αυτό φαίνεται και σημειολογικά από την συμπεριφορά του, πολλές φορές αναλαμβάνει να, εντός πολλών εισαγωγικών, να επιδιορθώσει τυχόν ατοπήματα, λεκτικά ατοπήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι...
0: Μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο ο Πρωθυπουργός, να πούμε. Ναι. Οπότε,
3: για το επίσημο δείπνο, λες.
0: Για το επίσημο δείπνο που λέγαμε νωρίτερα.
3: Οπότε, ναι, οπότε λες ότι...
1: Είναι μια, νομίζω ότι είναι μια προσεκτική επαναπροσέγγιση της Ουόσιγκτον με το ΝΑΤΟ. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και προφανώς δεν θέλει να φτάσει σε αυτές τις εκλογές και να τα έχει, τσουγκρίσει, ας το πω έτσι λαϊκά, με την Ατλαντική Συμμαχία.
3: Αν συνιστά όμως μια αλλαγή πολιτικής, έτσι, να σου υπενθυμίσω
1: μερικώς, να σου πω επιφυλακτικά πέρσι, κάπως έτσι
3: κατηγόρησε την Ευρώπη για έλλειψη δημοκρατίας, για λογοκρισία, εξέφρασε τη στήριξή του στο AFD πέρσι. Ο κύριος Βάντς.
1: Ναι.
3: Ο Τραμπ ο ίδιος είχε πει ότι απειλείται η ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη. Εδώ είδαμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Γι' αυτό λέω, αν συνιστά μια αλλαγή, μια διόρθωση,
0: μέσα
3: μια κίνηση τακτικής ενδεχομένως για τις ενδιάμεσες.
0: Στα χρόνια διακυβέρνησης, αυτής της δεύτερης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γνώμη μου είναι ότι υπήρξαν, το βλέπουμε σε δημοσιογραφικό επίπεδο, πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία επήλθε ρήξη, ήρθαν να τα ξαναμαζέψουν βέβαια μετά. Η διπλωματία πάντοτε έκανε εν συνεχεία τη δουλειά της και σκούπιζε τα όποια ζητήματα. Και από την άλλη όμως είναι βέβαιο ότι αυτός το να απομακρυνθεί η Ουάσιγκτον από αυτόν τον κοινό βηματισμό που είπες νωρίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της. Και εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών που είπες και εσύ πολύ σωστά, Δημήτρη. Βεβαίως. Ναι, αλλά κάθε τόσο τι έγινε. Έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία ψιλομαζεύονταν.
1: Και μετά τους κατέβαζε στο 10 και στο 20.
0: Λειτουργούσε, ναι, με καθαρά επιχειρηματικό τρόπο και ακριβώς έκανε αυτό. Έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία μετά τελικώς κάθονταν η μπάλα σε κάτι πολύ πιο ήπιο από αυτό που όλοι όπου λέγαμε που πάμε.
1: Οπότε πάντως δεν είναι ένα εξαιρετικό επιχειρηματία.
3: Και στιγμές έρωτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι. Το αντίθετο.
3: Δεν θα το έλεγε κανείς. Ναι, πάντως, παιδιά, στην Πνίκα κάθισα και είδα ποιοι έχουν μιλήσει. Πέρα από τους γνωστούς, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Δημοσθένης, έχει μιλήσει στην Πνίκα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1838 για να εξηγήσει στους πολίτες την αξία και τη σημασία της Επανάστασης. Έχει μιλήσει ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό το 1959, υπουργός πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, του De Gaulle, και έχει μιλήσει πρόσφατα και ο Μανουέλ Μακρόν. Το 2017 θα μπορούσε να έχει μιλήσει και ο Ομπάμα, αλλά για λόγους ασφαλείας μίλησε στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Ναι.
1: Ήτανε πάντως, υπήρξαν έτσι συζητήσεις για το θέμα της ασφάλειας στην Πνίκα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις δυνάμεις ασφαλείας και τις ελληνικές και τις αμερικανικές και τους σωματοφύλακες που συνοδεύουν τον κύριο Ρούμπιο να διασφαλιστεί ότι θα είναι χωρίς κινδύνους η ομιλία. Παρά τα αυτά, ο κύριος Ρούμπιο το τόλμησε αυτό το πράγμα.
0: Και το συζητάχαμε και χθες. Αυτό. Τα ζητήματα ασφαλείας τα λέγαμε και χθες μεταξύ μας, Δημήτρη, για το κατά πόσο, ας πούμε, θα πάει στο κεντρικό ξενοδοχείο όπου και τελικώς διαμένει ή θα πήγαινε στην πρεσβευτική κατοικία ή στην πρεσβεία που γνωρίζει. γνωρίζουμε ότι υπάρχει ούτως ή άλλως η ασφάλεια.
1: Εκεί είναι φρούριο, δεν υπάρχει.
3: Αποτελεί φρούριο. Είναι κάστρο, όντως.
0: Ναι.
3: Αλλά παιδιά, για να δούμε το αποτύπωμα, το ακριβές αποτύπωμα αυτής της επίσκεψης, ίσως χρειαστεί χρόνος. Το λέγαμε και με το Βαγγέλη, για να το ζυγίσουμε, ίσως απαιτηθεί χρόνος, διότι είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση και μια απόσταση χρονική για να αξιολογήσουμε το μέγεθος αυτής της επίσκεψης. Ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Και να δούμε και αύριο, Θάνο, που θα πάει στην Πορτογαλία, μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
3: Και προκάλεσε και μεγάλη ένταση και νευρικότητα και στον τουρκικό τύπο, που ο τουρκικός τύπος επί της ουσίας τι είναι? Είναι μια έκφραση, δημοσιογραφική έκφραση, που έχουν τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και κυρίως ο πρόεδρος Ερντογάν, έτσι.
0: Δημήτρη, εσύ μας μετέφερες τις αντιδράσεις αυτές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ήταν νευρικές, έτσι.
1: Τουλάχιστον νευρικές, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέει ο τουρκικός τύπος, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, εκφράζει την ανησυχία του ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για πόλεμο. Δηλαδή το γύρισε τον μπαλάκι. Όχι ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι μια
3: σαν ερώτημα
1: νύχτα.
3: Ως ερώτημα προκύπτει ναι, αυτό. Ναι, άραγε προετοιμάζεται για πόλεμο.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά και μόνο που εγγράφηκε αυτό, που γράφτηκε, είχε τη σημασία του. Δεν είναι άνευ σημασίας και λογικό είναι. Γιατί αν σκεφτεί κανείς F-35, Ραφάλ, Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, λογικό είναι και η Τουρκία να αρχίζει να ανησυχεί, έτσι, γιατί έχει μείνει πίσω. Αν δεν μπορέσει να ξεφορτωθεί τους S-400 που είναι ρωσικής κατασκευής, είτε να τους δώσει πίσω στην Ρωσία είτε σε κάποια άλλη ουδέτερη εντός εισαγωγικών χώρα, δεν θα περάσει κατά πως φαίνεται στο πρόγραμμα των F-35, και αυτό είναι λογικό να τις δημιουργεί μια ανησυχία με δεδομένη την υπεροπλία της ελληνικής πλευράς στον αέρα αλλά και στη θάλασσα.
0: Και φανταστείτε ότι με τα F-35 είχε μπει κανονικά, είχε ξεκινήσει και την παραγωγή εξαρτημάτων των F-35 η Τουρκία κανονικότατα, έχοντας δαπανίσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, και ξαφνικά μετά μπήκε στους και με βάση τον νόμο Κάτσα, έτσι Δημήτρη, απερίφθη ουσιαστικά
3: και μετά Γιόκ
0: ακριβώς,
3: και επιπροεδρίας Τραμπ.
0: Επιπροεδρίας Τραμπ, και μάλιστα και ο Ρούμπιο και ο Μενέντες είχαν πρωταγωνιστήσει τότε.
3: Σωστά.
0: Στο να γίνει αυτό.
1: Το 2019.
0: Ο Ρόμπερτ Μενέντες με τον Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο να τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών η Τουρκία με αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35 εξαιτίας της στενής αυτής σχέσης και της προμήθειας των S-400 από την Ρωσία.
1: Και για να μην τα λέμε μόνο για τον κύριο Μενέντες και τον κύριο Ρούμπιο, να πούμε ότι η ομογένεια, το λόμπι της ομογένειας στις ΗΠΑ, το οποίο ευτυχώς είναι πολύ ισχυρό, έπαιξε και αυτό το δικό του σημαντικό, για να μην πω ίσως και καθοριστικό ρόλο.
3: Πάντως σημαντικό ρόλο στην επίσκεψη σημασία μάλλον δίνει και το Ισραήλ. Σήμερα έχουμε την μαύρη επέτειο της σφαγής της Χαμάζ 1.200 ατόμων, κυρίως νέων, πρωτίστως νέων, και νομίζω ότι το βλέμμα του Ισραήλ ήταν στραμμένο και σε αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο, όχι μόνο για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε σχέση με αυτά που θα έλεγε ο Ρούμπιο για το Ιράν και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
0: Θα επιχειρήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ και παρακολουθεί αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις από την μαύρη επέτειο για το Ισραήλ που τιμάται σήμερα, για τα θύματα εκείνης της επίθεσης, και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε με τον καλό συνάδελφο. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αφού πούμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης, να άλλη μια όμορφη μουσική επιλογή από τα χεράκια του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίοι και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Πανεθνική γενική απεργία για το στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τις τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ο Ιέρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8.
1: Βαγγέλης Αρής, Θάνος Γιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Σε ρυθμούς Ρούμπιο.
1: Μόνο.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα της ημέρας. Μην το ξεχνούμε, μέχρι και αύριο το πρωί θα διαρκέσουν. Οπότε και θα φύγει ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών από την Αθήνα. Αναπεριόδους κλείνουν δρόμοι, διακόπτεται η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κεντρικό ξενοδοχείο για το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του η ελληνική πλευρά.
2: Πάντως, Βαγγέλη, σημειώσαμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις μας, και ότι αυτό που είπε, απάντησε ο Ρούμπι, ότι σας έχουμε ως ένα τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχώς ενισχύουμε αυτή τη σχέση.
0: Θέλω να πάμε τώρα όμως να φύγουμε και να πάμε στο Ισραήλ. Να πάμε στο Ισραήλ γιατί είναι και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Σιδέρης, με αφορμή την θλιβερή επέτειο εκεί της 7ης Οκτωβρίου.
2: Της σφαγής της Χαμάς, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Μαύρης επέτειο.
0: Ο Γιώργος είναι εκεί και παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας από το Τελαβίβο, που περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση η οποία πρόκειται να γίνει στο Τελαβίβο και συγκεκριμένα στο πάρκο Αγιαρκών, ένα μεγάλο πάρκο το οποίο αναμένεται ότι θα κατακλειστεί από τους πολίτες. Και μάλιστα ο Όμηρος Έλλη Σαράμπη, που είχε παραμείνει 491 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς, είναι ο μοναδικός που θα εκτεθεί στο κοινό, θα εκθέσει το πρόσωπό του για να ανοίξει την κεντρική εκδήλωση. Η σύζυγός του και οι δύο κόρες του είχαν δολοφονηθεί από την Χαμάς, ενώ ο ίδιος είχε απαχθεί. Λέγεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν χαρισματικός, κατά την απαγωγή του είχε σώσει τη ζωή ορισμένων εκ των ομήρων, είτε δίνοντάς τους κουράγιο, είτε διαπραγματευόμενος ακόμη και με τα μέλη της Χαμάς. Οι υπόλοιποι 153 μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να εκτεθούν στο κοινό, στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Υπολογίζεται ότι στο πάρκο Αγιαρκών θα συγκεντρωθούν χιλιάδες πολιτών για να τιμήσουν αυτή την ημέρα, και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, η συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης δεν αφορά μία εκδήλωση του κράτους, μία εκδήλωση της κυβέρνησης. Αυτή είχε γίνει πριν από δύο ημέρες στην Ιερουσαλήμ. Αυτή την εκδήλωση την διοργανώνουν και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δίπλα μου και κατευθυνόμενος και εγώ μαζί με τον Χώτη τον Πάντο και την Παναγιώτα την Δερβιτσιώτη προς το πάρκο, βλέπω εκατοντάδες πολιτών να περπατούν και να είναι πολύ μεγάλη η ουρά του πλήθους, το οποίο κατευθύνεται προς τα εκεί. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από τις οικογένειες των θυμάτων, των απαχθέντων και όλων όσων έζησαν αυτή την θήριο βία, και από οργανώσεις οι οποίες έχουν εδρεωθεί εδώ στο Ισραήλ ώστε να μην ξεχαστεί αυτή η ημέρα και τα συμπεράσματα τα οποία πλέον έχουν εξαχθεί μετά από τρία χρόνια να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. Τρία χρόνια βεβαίως οι πληγές στο Ισραήλ παραμένουν ανοιχτές, το ίδιο και τα ερωτηματικά για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Οι επερχόμενες εκλογές μάλιστα, οι οποίες είναι οι πρώτες μετά την 7η Οκτωβρίου, αποτελούν εν πολλής δημοψήφισμα, θα το έλεγε κανείς, για την πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε. Πάντως ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, στο μήνυμα για την 7η Οκτωβρίου, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να εμφανιστεί για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα αποφασισμένος να συνεχίσει να μην κλείσουν τα πολεμικά μέτωπα, ιδίως αυτό με τη Χαμάς και τους 2.000 εναπομείναντες μαχητές της. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή, έχουμε αποδώσει δικαιοσύνη και θα συνεχίσουμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους δολοφόνους. Βεβαίως για ακόμη μια μια φορά είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα σύνορα με την Γάζα και αυτό το οποίο μπορούμε να σας μεταφέρουμε, αν και βρισκόμαστε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Earth News, είναι ότι κυριολεκτικά είναι μια πόλη φάντασμα, μια πόλη η οποία είναι γεμάτη ερείπια, μια πόλη η οποία είναι αδύνατο να κατοικηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως με τη συνέχεια της θηριωδίας της Χαμάς, που ήταν το ξέσπασμα του πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης και τους χιλιάδες Παλαιστινίων να πέφτουν νεκροί από τις δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει εδώ και 3 χρόνια στον Παλαιστινιακό θύλακα στη Γάζα.
2: Γιώργο, δεν χωρά αμφιβολία ότι η ημερομηνία αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν άλλαξε μόνο τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, άλλαξε και τον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να το πω. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση εδώ που βασικά στην επικαιρότητα βρίσκεται η επίσκεψη του Ρούμπιο, εάν εδόθη κάποια σημασία από το Ισραήλ σε αυτή την επίσκεψη και σε σχέση με το Ιράν.
3: Βεβαίως και έχει δοθεί και είναι πολύ ψηλά στον τύπο εδώ στο Ισραήλ η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε τη στρατηγική σχέση η οποία υπάρχει με την Αθήνα και το Τελαβίβ. Υπάρχει και αμυντική συνεργασία και διπλωματική συνεργασία και στρατιωτική συνεργασία. Πολύ πρόσφατα μάλιστα έγινε και μια μυστική αρχικά άσκηση ναυτικών δυνάμεων, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς και ύστερα από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με τις δύο σημαίες να κυματίζουν πλάι-πλάι στην Μεσόγειο. Mm-hmm. Ήταν ένα σαφές μήνυμα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, η επίσκεψη Ρούμπιο είναι στα πρωτοσέλιδα του Ισραηλινού τύπου. Αναφορικά με όσα είπε για το Ιράν και την αποδυνάμωση της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ σε αυτή τη φάση, εκείνο το οποίο αναμένει είναι η 27η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα των εκλογών. Mm-hmm. Τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα, πώς θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, τι πρόκειται να κάνει το Ισραήλ, τι θα περιμένει, αν θα περιμένει και τις αμερικανικές, τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές για να κάνει οποιαδήποτε κίνηση προς την Τεχεράνη, κάτι το οποίο το έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι θέλει να το κάνει, και αν τυχόν θα υπάρξει ένας συνασπισμός ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, θα φανεί μετά την 27η Οκτωβρίου. Πάντως εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και με αυτό να κλείσω, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, είναι ότι αυτό το οποίο έχει φανεί μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χεσμπολάχ και τις 3 αλλεπάλληλες αναμετρήσεις με το Ιράν, είναι ότι το δόγμα του Ισραήλ έχει αλλάξει πλέον. Ποντάρει ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο λένε προληπτικό χτύπημα, και βεβαίως διατηρεί μια σταθερή εξωτερική πολιτική και πάντα λέμε και πάντα τονίζει το δικαίωμα το οποίο διατηρεί απέναντι σε εχθρούς τους οποίους βλέπει ότι έχει απέναντί του.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ και ήταν ο ανταποκριτής μας, ο ανταποκριτής του Earth News, ο Γιώργος Σιδέρης από το Tel Aviv.
2: Μια πολύ μικρή παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Ένα μικρό αγκαθάκι θα έλεγα εγώ. Όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο τον Μελέτη για τα ζητήματα της ενέργειας, είπε ότι για τις ενεργειακές διασυνδέσεις αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν τις κατονόμασε. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι εννοούσε την Τουρκία.
1: Και είπε για διπλωματία.
2: Και είπε ότι είναι προτιμότερο τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία. Mm-hmm. Και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Μια αθόρμητη ερμηνεία είναι επί της ουσίας μας κάλεσε ότι αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε λίγο μεταξύ μας, να τα βρούμε μεταξύ μας. μας, έτσι, λίγο πιο λαϊκά, και να τα λύσουμε μόνοι μας.
1: Αυτή είναι η πάγια θέση των ΗΠΑ. Θέλουν ηρεμία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν χαίρονται, να το πω έτσι, απλά όταν έχουμε εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
2: Το ερώτημα, Δημήτρη μου, είναι αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα δεν το επιδιώκει, δεν το θέλει, αλλά αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει
1: η
2: προσωπική σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν και υπάρχουν και τα συμφέροντα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική. Μην ξεχνάς ότι σε σχέση με το LNG, το αμερικανικό LNG θα τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί μια πολύ διψασμένη Ευρώπη σε ενέργεια. Μιλάμε για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ρωτήθηκε γι' αυτό σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Ρούμπιο σε μεγάλη εφημερίδα. Ρωτήθηκε γι' αυτό. Θα δούμε αύριο τι ακριβώς απάντησε σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Πάντως, χαρακτηρίστηκε η χώρα μας από διαστόματος Ρούμπιο ως σπουδαίος, πολύτιμος σύμμαχος, πηγή σταθερότητας μέσα σε έναν ασταθή κόσμο.
2: Που θα πρέπει να την μιμηθεί τη χώρα μας και η υπόλοιπη Ευρώπη, να προσθέσω χαρακτηριστικά.
0: Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ήταν κάτι που σηματοδοτεί λιγάκι και το κλίμα των επαφών των σημερινών που ακόμη συνεχίζονται. Φεβαίως. Και σε λίγο, όταν θα έχουμε έτοιμη την ταινία από το δείπνο μέσα με τον κύριο Γεραπετρίτη, θα σας το προβάλλουμε το ηχητικό. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για το Ισραήλ, συνδεθήκαμε κιόλας με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Σιντέρη. Δημήτρη, θα μας θυμίσεις λιγάκι το τι σήμερα ουσιαστικά, πόσα χρόνια κλείνουν?
1: Τρία ακριβώς. Και να θυμηθούμε λοιπόν ότι ήταν γύρω στις 6.30 το πρωί, καθώς ανέτειλε ο ήλιος. Εκεί εμφανίστηκαν οι πρώτες ρουκέτες, τις οποίες εξαπέλυσε η Χαμάς, και μισή ώρα αργότερα μια σιρήνα προειδοποίησε για την επερχόμενη επίθεση, αναγκάζοντας τους θεατές του φεστιβάλ να εγκαταλείψουν το χώρο. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτές τις εικόνες που έβλεπα: ένοπλους μαχητές ντυμένους με στρατιωτικές στολές και να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτες, φορτηγά και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα κύκλωσαν το χώρο του φεστιβάλ, πυροβολώντας αδιακρίτως όσους προσπαθούσαν να σωθούν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όσοι αναζήτησαν καταφύγιο σε θάμνους και οπορώνες εκτελέστηκαν ενώ κρύβονταν, ενώ όσοι έφτασαν στο δρόμο και στο πάρκινγκ και παγιδεύτηκαν λόγω της συμφόρησης που επικράτησε, η Χαμάς πυροβολούσε οχήματα και σκότωνε τραυματίες που κοίτονταν στο έδαφος. Την ίδια ώρα, παιδιά, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Παλαιστινιακής Εθνικής και Ισλαμιστικής οργάνωση Χαμάς, εξαπέλυσαν ευνίδια επίθεση από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραηλινό έδαφος και κοντά στο Κιμπούτζ Ραΐμ διεξαγόταν το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Supernova Sacred Gathering.
0: Πήγαιναν και στα Κιμπούτζ, μέσα στα σπίτια.
1: Ναι, και τους σκοτώνανε κανονικά. Ήταν ο ορισμός της σφαγής. Αυτό που θέλω να επισημάνω, βέβαια, και μου είχε κάνει και τότε μεγάλη εντύπωση και το είχα σχολιάσει, είναι ότι τα κιμπούτζ έχουν μια τεράστια ιστορία στο Ισραήλ. Από το 1960 ήταν κυρίως σοσιαλιστές και αριστεροί Ισραηλίτες οι οποίοι ζούσαν στα κιμπούτζ, ήταν σαν κοινόβια, μοιραζόντουσαν τα πάντα, και η επίθεση αυτή δεν έγινε εναντίον ακραίων Ισραηλινών, για παράδειγμα επίκων, οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως μια πολύ επιθετική συμπεριφορά, έγινε εναντίον των φιλιρινιστών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πιστεύανε στην ειρήνη. Και δεν αντιστάθηκαν. Και αυτό για μένα ήταν το πιο συγκλονιστικό. Δηλαδή, η Χαμάς, ας πούμε, χτυπάει τον Ισραηλινό στρατό. Βλέπεις, ας πούμε, ότι εκεί επιτέθηκαν σε άοπλους ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν στη μη βία, στην ειρήνη. Και αυτό ήταν το πιο φρικιαστικό απ' όλα. Δεν ξέρω ποιος δαιμονισμένος εγκέφαλος συνέλαβε αυτή την ιδέα της επίθεσης, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πλήγμα, πέραν του μεγάλου πλήγματος για τον Ισραηλινό λαό, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα απέναντι σε όσους θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει, αν όχι μία ειρήνευση, μία σχετική ηρεμία στην περιοχή. Τώρα για το άλλο, είχανε, η Σαουδική Αραβία λέει ότι είχε προειδοποιήσει τον κύριο Νετανιάχου και ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τη Σινμπέτ και τη Μοσάντ.
2: Νομίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με συγχωρείς Θάνο μου, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά 3 χρόνια μετά, πώς δεν απετράπει αυτή η επίθεση. Πάντως, με δεδομένο ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι καλύτερες.
2: Τα βλέπουμε. Έχουμε έναν κόσμο που έχει αλλάξει. Mm-hmm. Έχουμε τον πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη. Και ουσιαστικά μια δύση διχασμένη. Ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο να προσπαθεί να ξανακολλήσει αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή οι συνέπειες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές αυτής της σφαγής. Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, συμφωνώ και επαυξάνω. Ήταν ο ορισμός της σφαγής.
0: Ναι. Λοιπόν, μας ήρθε ένα ηχητικό πριν από λίγο. Έγινε αυτό μέσα από το δείπνο, από τον χώρο του δείπνου, σε κεντρικό ξενοδοχείο που παρατίθεται το δείπνο από την ελληνική αντιπροσωπεία στον Μάρκο Ρούμπιο και την αμερικανική. Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκεί που καλωσορίζει τον Πρωθυπουργό και τον Μάρκο Ρούμπιο.
4: Που βρίσκεστε εδώ, εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Υπουργέ Εξωτερικών, συνάδελφοι υπουργοί, είναι εξαιρετική ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκατε εδώ. Αυτό το δείπνο ολοκληρώνει τον 6ο γύρο στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι εξαιρετική τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, που είναι φίλος και πραγματικά μια σημαντική ομορφή στη διπλωματική αρένα. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που αφορούσαν πολλούς πυλώνες, την ενέργεια, το εμπόριο, την ναυτιλία και βεβαίως τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να πούμε ότι πέραν της επανέναρξης και της επανάληψης του ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις,

0: τρομερά την κατανόηση προς όλους των περιεχομένων της δημοκρατίας, όπως επίσης και της αρχαίας φιλοσοφίας, και ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή αυτή στο πολιτικό περιεχόμενο της δημοκρατίας μας, αλλά και των συζητήσεων σχετικά με την επαναρρύθμιση που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να έχουμε καλύτερες πολιτικές. Ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και πέραν των λίγων λέξεων στα ελληνικά που έχει μάθει, έχει συλλέξει πολλές εικόνες από την Ελλάδα και τώρα θεωρεί αυτόν κατά πολύ μεγάλο μέρος Έλληνα. Του παρήχαμε την παραδοσιακή φιλοξενία, επίσης ελληνική λέξη, και πρέπει να πω ότι τώρα θεωρείστε ένας εξ ημών και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ήταν εξαιρετική ευκαιρία και παρακαλώ μεταφέρετε αυτές τις εξαιρετικές εικόνες από την Ακρόπολη, τον Ιερό Λόγο της Ακρόπολης και την Φινίκα στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν το Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να καλωσορίζει, να ευχαριστεί και να ξεκινά ουσιαστικά επισήμως και το δείπνο που παραθέτει η ελληνική πλευρά στο Μάρκο Ρούμπιο. Το δείπνο για το οποίο έχει ρεπορτάζ για το μενού αυτού.
2: Ποιος άλλος,
1: ο Δημήτρης μας εδώ.
2: Λοιπόν, καλή μου φίλη. Κατά πρώτο να πούμε ότι το δείπνο δίδεται στο εστιατόριο Tudor Hall. Είναι το γνωστό ξενοδοχείο King George. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να δεν του κάνουμε διαφήμιση. Δεν χρειάζεται διαφήμιση το King George, αλλά το Tudor Hall είναι πραγματικά το κορυφαίο εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Το μενού είναι καθαρά ελληνικό. Για ορεκτικά υπάρχει προζυμένο ψωμί με εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο και παραδοσιακή φάβα.
1: Πώς αλλιώς θα μπορούσε χωρίς ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο?
2: Βέβαια. Κυρίως πιάτα ντολμάς με θαλασσινά
1: και φάβα, είπες έτσι.
2: Φάβα, ναι.
1: Να έχει ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι από πάνω.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κουστούδη, που είναι ο μέτρ του συγκεκριμένου εστιατορίου. Ο οποίος είναι ειδικός για τέτοιες αποστολές, δηλαδή αφήξεις υψηλών προσκεκλημένων και μενού τα οποία πέραν του ότι είναι εξαιρετικά εύγευστα αντικατοπτρίζουν και την παράδοση, αν θέλετε, την γαστρονομική της χώρας μας. Στα κύρια πιάτα λοιπόν έχουμε ντολμά με θαλασσινά και επιλογή από φιλέτο
1: ψάρι. Ντολμά με θαλασσινά, φαντάσου τώρα ντολμαδάκι και μέσα να έχει, ας πούμε, τι, χταποδάκι.
3: Δεν με συγκινεί, ρε παιδιά.
1: Γαρίδα, που λέει και ο Θάνος.
2: Άμα το τρώγες, πιστεύω θα συγκινούσε σίγουρα.
1: Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Καλά. Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: Και επιλογή από φιλέτο ή ψάρι, κρέας δηλαδή ή ψάρι. Το επιδόρπιο είναι γλυκό με αχλάδι.
1: Αχλαδόγλυκο.
2: Και επιλαγμένα ελληνικά κρασιά. Τα κρασιά δεν μπόρεσα να βρω ποια είναι η αλήθεια, να σας πω την αμαρτία μου. Αλλά είμαι σίγουρος, έχει η Ελλάδα εξαιρετικά κρασιά, βραβευμένα σε διεθνείς διαγωνισμούς.
1: Χάνεσαι μέσα στις ετικέτες από πολύ αξιόλογα ελληνικά κρασιά. Έχεις δίκιο.
2: Ακριβώς. Τα οποία βεβαίως παίρνουν και μεγάλα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς.
1: Θα φάνε καλά δηλαδή.
2: Το μόνο σίγουρο, έτσι, και θα πιούν
1: οι εκλεκτοί καλεσμένοι εκεί που θα βρίσκονται.
2: Ναι, γιατί μετά από μια τόσο δύσκολη μέρα, όπως και να το κάνεις, θες να πιεις και ένα, δύο, τρία ποτήρια.
3: Τον βλέπω αρκετά fit, έως πολύ
2: full fit. Ναι. Full.
3: Που δεν νομίζω ότι θα φάνε και θα πιούν, που λέει και ο Βαγγέλης.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει μια ανέκφραστη όψη πάντοτε. Δεν μπορείς να τον διαβάσεις εύκολα σαν χαρακτήρα, σαν κινησιολογία.
2: Αυτό είναι όμως, όλοι το είπαν αυτό, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες. Ναι, ακριβώς αυτό που λέει ο Θάνος. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος, φαίνεται αυτό από τη σημειολογία. Μεγάλος Ρολάν Μπαρθ. Η σημειολογία λοιπόν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος πράος, προσινής και πραγματικά έτσι πολύ συμπαθής. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια εικόνα για έναν αξιωματούχο, ας πούμε, της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ. Είτε σου αρέσει πολύ, τον λατρεύεις, είτε δεν τον συμπαθείς καθόλου. Ο κύριος Ρούμπιο

0: δίνει μια εικόνα ενός συμπαθούς ανθρώπου.
1: Ενός ευγενούς
0: ανθρώπου. Καλύτερα το λες.
1: Όμως εγώ συμφωνώ με το Βαγγέλη ότι δεν διαβάζεται εύκολα και αυτό είναι, ξέρεις, τέχνη, σπουδάζεται.
2: Στη διπλωματία δεν είναι πολύτιμη. Πολύτιμο χαρακτηριστικό.
1: Δεν είναι εύκολο. Υπήρξαν πολιτικοί αρχηγοί και εδώ στην Ελλάδα που έβλεπες στο βλέμμα τους αν πήγε κάτι καλά ή αν απέτυχαν σε κάτι. Mm-hmm. Το έβλεπε στην έκφρασή τους. Στον κύριο Ρούμπιο όντως ισχύει αυτό που παρατήρησε ο Βαγγέλης. Είναι δύσκολο να το διαβάσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω για τον κύριο Ρούμπιο και να του το πιστώσω είναι ότι διαφήμισε τη χώρα μας σήμερα όσο κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εμένα
1: για την
0: μου
1: ιστορία
0: έκανε...
1: της, τα ιδανικά της και τις αξίες
0: ακριβώς.
1: Της. Και ότι χωρίς την Ελλάδα, ουσιαστικά είπε ο Ρούμπιο, δεν θα υπήρχε Δύση και δυτικός πολιτισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και ότι όλη η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι μας έχουν πάντα μας βοηθούν στο να είμαστε έτσι πολύ ψηλά στην εκτίμηση πολλών λαών. Ναι.
2: Χθες να σας πω, φεύγοντας από εδώ, επειδή πέρασα από την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν πλέον ανοιχτή η δρόμη μετά τις 10 το βράδυ, έφτασα γύρω στις 10:30 εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν προς τιμήν του φωτισμένη στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το κτίριο.
1: Έτσι, εγώ να κλείσω...
2: Με αφορμή και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία.
1: Εγώ για να σας αφήσω και να σας αποχαιρετήσω που λέτε και εσείς.
2: Πάει να φάει τώρα.
1: Δεν θα πάει να φάει.
2: Ανοίξαμε την όρεξη τώρα.
1: Εσύ ξέρεις να τρώω εγώ ένα τοστάκι και πολύ είναι.
0: Τι, το για βράδυ αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τώρα. Αν προκύψει και κάτι άλλο. Αλλά κάτσε τώρα, μην μου χαλάς αυτό που θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, δεν στο χαλά.
1: Με αυτό που είπες για την αρχαιότητα και την Ελλάδα και όλα αυτά των προγόνων μας, έλεγε η Αρβελέρ, για να μπορέσεις να έχεις ταυτότητα, πρέπει να ξέρεις από πού έρχεσαι
0: και πού
1: αλλά
0: πηγαίνεις.
1: Και να γνωρίζεις πού πηγαίνεις. Νομίζω ότι ο Ρούμπιος σήμερα στάθηκε και στα δύο αυτά. Και στο από πού έρχεται ο δυτικός πολιτισμός και η Ευρώπη και η Δύση συνολικά και στο πού πρέπει να κατευθυνθεί και να πάει. Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Θα μας έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
2: Τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα ο κ. Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνθεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Σε επιχείρηση διάσωσης δύο πεζοπόρων στην Κορινθία ηλικία 42 και 37 ετών προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους στη θέση Λουτρά, ωραία Σελένης. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε πάντοτε συντονισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Επειδή μιλούσαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, παρατίθεται γεύμα προς τιμήν του στο ξενοδοχείο, όπως λέγαμε νωρίτερα.
2: Μας ενημέρωσε. Στο Tudor Hall, στο σπουδαίο αυτό εστιατόριο.
0: Και για το μενού μας ενημέρωσε. Βλέπω ότι την ομιλία του στην Πνίκα διέκοψαν και συνδέθηκαν ζωντανά για να τη μεταδώσουν τόσο το BBC με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όσο και το αμερικανικό Fox News, το οποίο έδωσε έμφαση στη σημασία και του συμβολισμού της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Ήταν από νωρίς τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την επίσκεψή του στην Ελλάδα και επεσήμαναν την εμβάθυνση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας Αθηνών-Ουάσιγκτον και την κοινή στρατηγική απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις.
2: Και το France 24 επίσης, όπου ο κύριος Ρούμπιο αναφέρει ότι έφτασε στην Αθήνα εν ώψη ενός στρατηγικού διαλόγου με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια. Για τα τουρκικά μέσα τα είπαμε νωρίτερα.
0: Μας το έλεγες και νωρίτερα, έτσι, ακριβώς. Που επικεντρώνονταν ως επιτοπλίστων, ναι, έτσι, στο ζήτημα των εξοπλιστικών.
2: Ακριβώς, Ραφάλ, Μπελαρά, ασπίδα του Αχιλέα και F-35. Και λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, ότι η Άγκυρα είναι προφανώς ενοχλημένη από αυτό το γεγονός, δηλαδή της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, γιατί συνήθως ένας υπουργός εξωτερικών πήγαινε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτή τη φορά επέλεξε να πάει μόνο στην Ελλάδα, αύριο θα πάει στην Πορτογαλία. Να δούμε και εκεί τι θα δηλώσει, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Πορτογαλία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαντάζομαι ότι θα κάνει και εκεί δηλώσεις, οι οποίες θα έχουν ίσως μια ευρύτερη σημασία για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, Βαγγέλη.
0: Η Πορτογαλία, όπως μας έλεγες, Δημήτρη, αντιμετωπίζει και το πολύ σημαντικό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, έτσι, όπως και η γειτονική της Ισπανία. Και βλέπουμε όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο, αντί να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από
2: και
0: την στεγαστική κρίση, φαίνεται ότι διαμορφώνεται επιταχύρω, έτσι,
2: ναι,
0: για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Ισχύει αυτό. Στην Ισπανία βέβαια πέρασε, για να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά με κοινοβουλευτικές αλχημίες κατάφερα να περάσει ο κύριος Σάντσεθ δύο διατάγματα.
0: Τα δύο διατάγματα, ναι.
2: Βέβαια 27 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές πλέον στην Ισπανία, διότι το στεγαστικό φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, ουσιαστικά έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ, και το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο στην Πορτογαλία και την Ισπανία, αφορά και στην Ιταλία, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη, ειδικά δε σε τουριστικές περιοχές όπου κυριαρχούν τα Airbnb. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι αυτά οδηγούν σε μια εκτόξευση των ενοικίων με μια σειρά προβλήματα τα οποία δημιουργούν σε νέους ανθρώπους.

0: Τζο Κόκερ επιστρέφουμε, έτσι Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ όμορφη μουσική μας ανάσα από τον Γιώργο τον Τσολάκη. Παραμένει να πούμε ο Θάνος Σιμέκας στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σουιρόρα στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και η ώρα έχει πάει 9 και 19 λεπτά και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία.
0: Να πάμε. Να πάμε γιατί όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση εκεί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, χειροτερεύει και καθηγητές.
0: Και εξαπλώνεται.
1: Και εξαπλώνεται και στο γειτονικό Βέλγιο. Θα σας πω για το Βέλγιο σε πολύ πολύ λίγο. Καθηγητές και μαθητές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται παρκώς στα αιτήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι μια φοιτήτρια της Σορβόνης κράταγε ένα χάρτινο πλακάτ που γράφει: Να είστε αποφασισμένοι να μην υπηρετείτε και θα είστε ελεύθεροι. Δεν είναι τυχαία ρίση αυτή. Είναι του Γάλλου συγγραφέα, ποιητή και πολιτικού στοχαστή Etienne de la Boétie, η οποία, όπως πιστεύει η μαθήτρια, ταιριάζει απόλυτα στο σημερινό πλαίσιο. Στο σχολείο της οι πόροι μειώνονται και η απογοήτευση αυξάνεται. Τώρα, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είναι μια άλλη παράμετρος αυτών των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, mm-hmm. είναι ότι φέρουν στο προσκήνιο τη χρήση χρέους. Και αυτό γιατί, γιατί η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσπαθεί να περιορίσει το διωγγούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρέπει κανείς να ακολουθεί μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, γιατί τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, το δημόσιο χρέος για την ακρίβεια, ξεπεράσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας, συγγνώμη, το μέγεθος της ίδιας της γαλλικής οικονομίας, και όλα αυτά σύμφωνα με τη Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία. Όσο δε για το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους, έχει αυξηθεί κατά πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί. Ένας από τους λόγους που έχουν εκτοξευθεί είναι η γύρανση του πληθυσμού. Τι σημαίνει η γύρανση του πληθυσμού? Ακόμα περισσότερες
0: συντάξεις. Εμείς εδώ το γνωρίζουμε καλά.
1: Βέβαια. Βέβαια, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως αντιμετωπίζει και ολόκληρη η Ευρώπη δημογραφικό πρόβλημα. Τώρα μόνο η Βρετανία έχει άλλη, η Ισπανία, συγγνώμη, έχει άλλη πολιτική, όπου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν, να ενσωματωθούν χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός. Ωστόσο, όλη αυτή η αναταραχή, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, πέρασε και στο Βέλγιο, στο γαλλόφωνο Βέλγιο, και ειδικότερα στη Λιέγη. Να θυμίσουμε ότι η Λιέγη είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι αυτόνομη μέσα στο Βέλγιο. Εκεί λοιπόν είχαμε διαδηλώσεις πάνω από 1000 μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις επίσης υπεργεμάτες αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, και με τον φόβο μη γίνουν αντίστοιχα επεισόδια με την Γαλλία, οι αστυνομικοί διενέργησαν ασφυκτικούς σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές για να διαπιστώσουν αν έφερναν μαζί τους όπλα, μολότο, φλωστούς ή άλλα αντικείμενα για να αποτραπούν τυχόν έκτροπα. Έκτροπα είχαμε, σε περιορισμένο βαθμό βέβαια. Mm-hmm. Κυκλοφόρησαν βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης, ενώ υπήρξαν δεκάδες προσαγωγές και σύλληψεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο γαλλόφωνο Βέλγιο τουλάχιστον, γιατί το Βέλγιο είναι χωρισμένο σε γαλλόφωνο και φλαμανδόφωνο, τι είναι τα φλαμανδικά, είναι ουσιαστικά ολλανδικά. Και εκεί βλέπουμε ότι οι γαλλόφωνοι ακολουθούν αυτή την τακτική που ακολουθούν οι συμμαθητές τους και οι συμφοιτητές τους στην γειτονική Γαλλία. Να δούμε πώς θα τελειώσει και αυτό, γιατί όπως και να το κάνει κανείς,
0: γίνεται και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, όπως βλέπουμε.
1: Φυσικά.
0: Το συγκεκριμένο αυτό κύμα, mm-hmm, της mm-hmm. αντίδρασης από την νεολαία, και είναι βέβαιο ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα όσοι μπορούν θα εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Το βλέπουμε και σε επίπεδο τοπικό, δημάρχων, περιφερειαρχών, τοπικών αρχόντων, να το
1: λες,
0: πούμε.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στο Γάλλο το δήμαρχο.
0: Βεβαίως.
1: ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής και χόρευε μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές γύρω από φλεγόμενους κάδους σκουπιδιών. Βέβαια, αυτός είναι δήμαρχος σε ένα από τα πιο δύσκολα προάστια της Γαλλίας, το Σαν Σαντενί, στο οποίο έχω πάει και δύο αποστολές πριν από το 2000. Γκετοποιημένες αυτές οι περιοχές και οργισμένοι οι κατά κύριο λόγο Άραβες, οι οποίοι διαβιούν σε αυτές, Βαγγέλη. Μια δύσκολη κατάσταση, γιατί από την άλλη έχεις τη Μαρίν Λεπέν και άλλους συντηρητικούς, εν πάση περιπτώσει, πολιτικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνονται επεισόδια. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Κάναμε μια βόλτα στον κόσμο. Επιστρέφουμε και πάλι και θα βγούμε και πάλι εκτός συνόρων σε λίγο. Να πούμε μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά την τσέπη όλων των δρόμων για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά 15 Οκτωβρίου. Θυμίζω, ανοίγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία. Αναφέρει ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές, δηληστήρια, εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτήν. Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Με βάση τη νέα διάταξη, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και την 31 Οκτωβρίου για το πρώτο 15ήμερο. Και όπως έχει ξεκαθαρίσει και το Οικονομικό Επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ανά 15ήμερο θα εξετάζεται και θα προσαρμόζεται, σωστά Δημήτρη, στα νέα δεδομένα η όποια κρατική παρέμβαση απέναντι στο ζήτημα των καυσίμων που γνωρίζουμε όλοι πόσο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τον Έλληνα καταναλωτή και όχι μόνο βέβαια, έτσι, κάθε καταναλωτή. Και η άλλη είδηση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία αποκαλύφθηκε. Πήραν προθεσμία, να πούμε, για να απολογηθούν την Κυριακή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη αυτή σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ωστόσο, Δημήτρη, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τη συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και το πλημέλημα τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν κατέβαλαν καμία εισφορά και μετά χτυπούσαν κανόνι και έκλειναν την εκάστοτε επιχείρηση. Είχαν πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, όπως φάνηκε. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός. Πέρασε η ώρα. Πήγαινε η
1: έκκληση, Δημήτρη. Τίτλοι ειδήσεων και
0: επανερχόμαστε. Αμέσως πίσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των ΗΠΑ της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας MedWatch αλλά και απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Πανεθνική γενική απεργία για το στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: Σουρο Γιώργο Τσολάκη με τις μουσικές σου επιλογές. Το Hurricane, λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, φυσικά είναι τραγούδι Bob Dylan, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας, protest song, που αφηγείται την άδικη φυλάκιση του Αφροαμερικανού πυγμάχου Ρούμπιν Hurricane Carter. Το Hurricane ήταν το ψευδώνυμό του που σημαίνει θύελα. Ήταν κορυφαίος πυγμάχος μεσαίων βαρών. Το 1966 έγινε μια τριπλή δολοφονία σε ένα μπαρ στο Νιου Τζέρσι. Παρότι δεν υπήρχαν στοιχεία, συνελήφθη ο Κάρτερ και ένας φίλος του και ένα ρατσιστικό και στημένο δικαστήριο, μιλάμε για το 1967, τους καταδίκασε σε ισόβια κάθερξη βασισμένο σε ψευδείς μαρτυρίες και αστυνομική προκατάληψη. Ο Ντίλαν διάβασε την αυτοβιογραφία του Κάρτερ μέσα στη φυλακή και πήγε να τον επισκεφτεί. Συγκλονίστηκε από την αδικία και έγραψε αυτό το σπουδαίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραία ιστορία και σε ευχαριστούμε που μας τη μετέφερες κιόλας, Δημήτρη. Για να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα στο οποίο αναφερόμασταν νωρίτερα, πριν από τους τίτλους ειδήσεων, και δεν είναι άλλο από την υπόθεση αυτή με την απάτη στον ΕΦΚΑ. Είπαμε ότι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός παρουσιαστής κατηγορείται ότι ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης που ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και ζημίωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω, δήλωσε στις κάμερες ο ίδιος. Την υπεράσπισή του και τη συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους.
0: Εσύ έχεις οφειλή ή εγώ 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι μια οφειλή 500.000 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Υπάρχει πάντοτε
0: το τεκμήριο
1: της αθωότητας και αυτό το διατηρούν στο ακέραιο.
0: Να έτσι. Το δεχτούμε αυτό.
1: Το
0: φυσικά.
1: Κύκλωμα, λοιπόν, ίδρυε εικονικές εταιρείες, εστιατόρια, διαφημιστικές, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα μέλη υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Φαίνεται να προσέγγισαν κάποιους ανθρώπους, συμπολίτες μας, με πολύ χαμηλά εισοδήματα, κατά από το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, και αυτούς χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους. Ακολουθώντας τη διαδρομή τώρα του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι φύτρωναν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, αφού έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μένει να δούμε, όταν αρχίζει να ξετυλίγεται και περαιτέρω ακριβώς στις λεπτομέρειές της, το αν θα εμφανιστούν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή και το μέγεθος, τέλος πάντων, της ζημιάς, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά εκατομμύρια για το δημόσιο συνολικά το κόστος, ότι ξεπερνάει η ζημιά στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είπαμε, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη.
0: Άρη, που λέει και ελληνική ταινία.
1: Είδες, εγώ δεν στο πάγε. Αν ήταν ο Θάνος, θα το έλεγε κατευθείαν. Είδες όμως και εσύ, το έχεις.
0: Απλώς θέλω, μου κάνει εντύπωση, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στην Ιταλία, στη γειτονική Ιταλία, πώς διάφοροι επιτίδοι οργανώνουν τέτοιες απίθανες κομπίνες. Δηλαδή, εμείς οι φουκαράδες, έρχεται η φορολογική μας δήλωση, πρέπει να πληρώσουμε τόσα, θα τα πληρώσουμε, γιατί αν δεν τα πληρώσουμε, θα μας κυνηγήσουν.
1: Σκεφτόμαστε τον ένφια, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σκεφτόμαστε τις ασφαλιστικές εισφορές, τη δήλωση που είπες και εσύ, αν είναι χρεωστική, τις δόσεις κλπ.
0: Κάποιοι άλλοι δεν σκέφτονται τίποτα από όλα αυτά.
1: Μιλάμε για εκατομμύρια που περνάνε έτσι και φεύγουν. Το θετικό είναι ότι αποκαλύφθη αυτή η ιστορία.
0: Με κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν πρέπει να πούμε.
1: Και το ελληνικό FBI.
0: Και το ελληνικό έτσι. FBI. Γιατί βλέπεις ότι πώς να το πω τώρα, Αχ, η εξυπνάδα του Έλληνα πολλές φορές αναλώνεται σε τέτοιες
1: απάτες,
0: σε παραποντιές, όπως το λες ακριβώς. Αντί να ασχοληθεί με κάποια άλλα ή να προσφέρει κάτι στην κοινωνία, για παράδειγμα, ας έκανε αυτό το πράγμα και ας έδινε δωρεές, ας πούμε, στα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά όλες αυτές οι κομπίνες δεν γίνονται για να συνεισφέρει στην κοινωνία. Γιατί το νόημα σε αυτή τη ζωή είναι να κάνεις και κάτι το οποίο θα βοηθήσει την κοινωνία. Εδώ κλέβεις την κοινωνία, κλέβεις τους Έλληνες πολίτες, κλέβεις όλους εμάς οι οποίοι κάθε φορά που φτιάχνουμε τη φορολογική μας δήλωση προσπαθούμε να υπολογίσουμε τι θα μας ζητήσει η εφορία. Και αυτοί εδώ, αν είναι ένοχοι, φυσικά κλέβανε εκατομμύρια. Εντάξει.
1: Και μάλιστα τώρα μένει να αποκαλυφθεί κατά πόσον ισχύει. Φέρονται να καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες και γνωστοί, πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το εν λόγω φερόμενο κύκλωμα και ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκαν και πώς τα ονόματά τους από τους κατηγορούμενους, ακριβώς για να καταφέρουν να αποσπάσουν και αν είχαν εργαστεί στα καταστήματα που τους εμφάνιζαν ως εργαζόμενους και ασφαλισμένους. Όπως είπαμε, από το 2013 και μετά έχουν ξεκινήσει οι έρευνες και ξεσκονίζονται όλα τα βιβλία των εν λόγω επιχειρήσεων που φέρεται να ήταν επιχειρήσεις μαϊμού. Έτσι.
0: Και τώρα μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχω ένα quiz και για τις ακροατές μας και για σένα, Βαγγέλη. Ποιος έγινε μέλος Δέλτα Σίγμα τεράστιας ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και δεν είναι Ρώσος και έχει διατελέσει και πρόεδρος πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας.
1: Πρόεδρος χώρας.
0: Βεβαίως. Καγκελάριος για την ακρίβεια.
1: Να δώσω
0: ένα hint.
1: Γερμανία, Αυστρία.
0: Γερμανία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτη οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε μια έτσι μουσική ανάσα όμορφη από τον Γιώργο Τσολάκη, να πούμε ότι ο Elon Musk, ο γνωστός Elon Musk, ο ιδιοκτήτης και του X,
0: ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,
1: δημοσίευσε στο λογαριασμό του ολόκληρη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Αναπεριόδους έχει αναφερθεί και ο ίδιος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, περισσότερο λιγότερο συγκεκριμένα, σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία με την ομιλία του κάλυψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Ο Elon Musk δημοσίευσε λοιπόν όλη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο μέσω του δικτύου
0: φανατικός
1: X.
0: Οπαδός της Μαρίν Λεπέν και του AfD, του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, στα όρια του νεοναζιστικού. Ο Musk πάντα του αρέσει να στηρίζει την ακροδεξιά. Μπράβο, πάντως αν άκουσε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα πήρε μερικά μαθήματα δημοκρατίας από το λίκνο της δημοκρατίας στη χώρα μας.

0: Διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον για την σύλληψη του λύκου, ο οποίος επιτέθηκε σε άνθρωπο πριν από κάποιο
1: δύο εβδομάδες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στο Κρυονέρι εδώ της Αττικής, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τον άνθρωπο που έπεσε θύμα αυτής της επίθεσης και μας το είχε περιγράψει εδώ ζωντανά το πώς το έζησε αυτό. Ο ένοχος λοιπόν συνελήφθη από την ομάδα έκτακτης επέμβασης και οργάνωσης Καλιστό και έχει οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, να πούμε, στην Φλόρινα, όπου και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του, καθώς όπως διαπιστώθηκε έχει βεβαρημένο παρελθόν, δεν υπάρχει πιθανότητα σοφρονισμού του και όπως καταλαβαίνεις, αν θα έμενε ελεύθερος, υπήρχε και πάλι η πιθανότητα νέας επίθεσης ακριβώς σε άνθρωπο.
1: Δεν θα περάσει άσχημα στη Φλόρινα, η Καλιστό είναι μια σπουδαία οργάνωση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις πάει στον Αρκτούρο στην Φλόρινα, γιατί είναι πραγματικά...
1: Όχι, αλλά τον έχω παρακολουθήσει πολύ τον Αρκτούρο.
0: Είναι μοναδικό το τοπίο και είναι πολύ ωραίο εκείνο το σημείο με τους λύκους, αλλά και πάρα πολύ ωραίο το σημείο που έχει τις αρκούδες. Και υπάρχει και ένα... Υπάρχει κάποια, την εποχή που είχα πάει εγώ τέλος πάντων, σου έδιναν έναν κουβά και μάζευες, έβγαινες στο δάσος και μάζευες βελανίδια για να ταΐζουν τις αρκούδες. Δηλαδή υπάρχει τόση προσφορά εκεί και όποιος πάει, με το που θα πας εκεί και θα δεις τη δουλειά που γίνεται, μπαίνει στη λογική να βοηθήσεις κι εσύ με όποιον τρόπο μπορείς.
1: Την άγρια ζωή, Βαγγέλη μου, γιατί έτσι όπως την έχουμε καταλήξει με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που έχουν γίνει στα δάση μας, τα φουκαριάρικα, τα ζώα που έχουν μάθει να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
0: είναι το φυσικό τους περιβάλλον,
1: το φυσικό
0: πώς
1: τους
0: να το
1: περιβάλλον,
0: κάνουμε
1: εμείς, αναγκάζονται
0: τους το στενεύουμε δυστυχώς,
1: τα περιορίζουμε σε τεράστιο βαθμό, αγριογούρνα στην Ερυθρέα, αρκούδες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί τα δυστυχισμένα αυτά ζώα κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουμε. Ακριβώς. Καταστρέψαμε το περιβάλλον.
0: Και οι αρκούδες επίσης. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Κατεβαίνουν και έρχονται μέσα μπαίνουν μέσα σε οικισμούς προς αναζήτηση τροφής ακριβώς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας και στο τέλος της εκπομπής. Μου μένουν σχεδόν 5 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή μας.
0: Και αφού είπαμε για τους λύκους, θα πάμε και πάλι εκτός. Θα πάμε ψηλά, δεν ξέρω, εκεί στη
1: θα
0: Ρωσία που μας έλεγε. Έχει λύκους,
1: έχει. Στη Ρωσία, αν έχει.
0: Και αρκούδες.
1: Τα πάντα έχει. Τώρα, παρένθεση πολύ μικρή. Έβλεπα ένα βίντεο, πρέπει να το έχεις δει και εσύ, με ένα Ρώσο, ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα αρκουδάκι από μικρό. Και ο τρόπος με τον οποίο τον αγκαλιάζει η αρκούδα, ένα τέρας που μπορεί να τον φάει με μια μπουκιά, και συμπεριφέρεται σαν να είναι γονιός του. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό.
0: Αυτά πάντα με γοήτευαν, ακόμη και όταν βλέπεις ελουροειδή μεγάλα, τίγρης, λιοντάρια, λεοπαρδάλης.
1: Και αυτό, αν τα έχεις μεγαλώσει από μικρά.
0: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, λένε, να σε φάει κάποια στιγμή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τα ζώα αντιλαμβάνονται την αγάπη που τους δίνεις. Και ειδικά αν τα έχεις μεγαλώσει από μικρά, ας πούμε, με τον μπιμπερό. Ναι. Ξέρεις, δεν είναι άγριο ζώο, δεν μεγαλώνει.
0: Είναι άγριο ζώο.
1: Ναι, άγριο ζώο είναι, αλλά δεν μεγαλώνει τρώγοντας, τέλος πάντων, διάφορα.
0: Είναι παραφύσινο αυτό πάντως, ένα άγριο ζώο να το μεγαλώνεις τόσο κοντά ως άνθρωπος.
1: Όντως. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας επιλέγει τα κατοικίδια του.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ποιος έγινε μέλος του ΔΣ μεγάλης ρωσικής αλυσίδας. Και ήταν πρώην Γερμανός καγκελάριος. Είναι ο Γκέρχαρτ Στρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 στο 2005. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί για πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Ρωσία. Επισκέφθηκε τη ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Hyper Globus σε ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα. Είναι δεκτός με χειροκροτήματα, όπως έδειξαν και τα πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Mm-hmm. Ο Στρέντερ, να πούμε όμως, ο οποίος είναι 82 χρονών σήμερα, είχε στενότατες σχέσεις με τον Πούτιν στη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες και όχι όποιες και όποιες. Μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Ρόσνεφτ και μετά ήθελε να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Γκάζπρομ. Μιλάμε τώρα για δύο τεράστιους κολοσσούς της Ρωσίας. Βλέπεις λοιπόν ότι ένας καγκελάριος, ο οποίος ήταν μάλιστα και μάλλον συντηρητικός της απόψης του, έχει προσυντεριστεί τον Πούτιν. Θεωρείται από τους πολύ στενούς ανθρώπους του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ήρθε στον παρόδο, δέχτηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον κύριο Ερντογάν για τα γενέθλιά του.
0: Για τα χρόνια πολλά του τραγούδισε.
1: Για τα χρόνια πολλά.
0: Του τραγούδισε το Happy Birthday στα τουρκικά.
1: Αυτό δεν το έμαθα.
0: Να πούμε ότι η Άγγελα Μέρκελ διαδέχτηκε τον Στρέντερ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Το 2005.
1: Βεβαίως. Και δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική. Βέβαια, η Γερμανία δεν είναι πάντα εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Οπότε κανένας, ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο Στρέντερ.
0: Όχι, ρε Δημήτρη. Τι διαβάζω τώρα. Συγγνώμη για τον τρόπο της παρέμβασης. Ναι. Πέθανε η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, η 87χρονη, της οποίας η έξωση από το σπίτι όπου ζούσε στην Ισπανία επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε όλη αυτή την αρχή των διαδηλώσεων. Πέθανε αυτή η ηλικιωμένη γυναικούλα, την οποία τη βλέπαμε να την ακολουθεί τόσο ένα τεράστιο πλήθος στηρίζοντας.
1: Αύριο να δεις θα γίνει, έτσι, με το θάνατό της. Το

0: καταλαβαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είτε έγινε και το σύμβολο των ενοικιαστών οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν σπίτια σε προσιτές τιμές. Έτσι.
1: Το ανακοίνωσε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης, την δυσάρεστη αυτή είδηση που σίγουρα θα προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε,
1: πάμε να κλείσουμε λίγο διαφορετικά.
0: Διαγωνισμό στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς θα πας με τον ύπνο. Έχεις καλή σχέση?
1: Κοιμάμαι, λαγοκοιμάμαι, ξυπνάω εύκολα.
0: Ναι, και εγώ λαγοκοιμάμαι, αλλά κοιμάμαι πολύ αργά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.
1: Τι διαγωνισμό κάνανε?
0: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, είναι μια χώρα όπου οι κάτοικοι είναι γνωστό για τους υπερεντατικούς ρυθμούς εργασίας τους.
1: Δεν πρέπει να κοιμούνται καλά.
0: Καθόλου. Υποφέρουν από έλλειψη ύπνου. Και μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται επαγγελματίες του ύπνου συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο διαγωνισμό, στον οποίο για να κερδίσει κανείς έπρεπε απλώς να ξαπλώσει, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ουσιαστικά να ξεπεράσει το άγχος και το στρες του και την εντατική του δουλειά και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Συμμετείχαν εκατοντάδες σε αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε στο Τόκιο από εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα ύπνου, και το χρηματικό έπαθλο για τον καλύτερο ύπναρα ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια γεν, περίπου 12.500 δολάρια.
1: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό, Δημήτρη. Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή μας. Θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ. Εσύ θα λείψεις αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, έχω
1: έτσι,
0: ρεπό.
1: Για χρήση της αδεία σου. Και,
0: τον ρεπό
1: σου. Που
0: Σαββατοκύριακο, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι, από μένα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω ευάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτήν την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην προσφώνησή του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως διευκρίνησε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα, επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές. Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρομπορία καυσίων, το οποίο προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τρεις νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις των Χούθη σε δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές πολιτικής αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη, μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμαία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, τι μας ξημερώνει με τη Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Παραμπλικού μας έλειψες. Χθες και προχθές, βέβαια. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Νεφέλη Λιγερού στο ένα το τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο, το μικρόφωνο. Πείτε το πώς θέλετε. Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο ή στο πρώτο. Πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή. Αλλάζουμε.
1: Έτσι.
0: Αλλάζουμε, Κώστα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα είμαστε έτσι για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Ως τις 12, παρακαλώ πολύ.
0: 7 Οκτωβρίου, σήμερα Τετάρτη. Το πιάσαμε το μεσοβδόμαδο.
1: Ναι. Και το θέμα είναι τώρα το συνειδητοποιώ.
0: Τι?
1: Επειδή έλειπα 2 μέρες,
0: να.
1: Έχω πάλι την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, ότι ξεκινάμε. Λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι η συνήθεια και το μυαλό, πώς πραγματικά το πάρετε έτσι.
0: Δες, θα σου φανεί μια πάρα πολύ σύντομη εβδομάδα.
1: Ωραίο, καλό
0: δεν
1: είναι αυτό.
0: Πριν το καταλάβεις, θα έχει έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η είδηση που μας έκανε και στις 2 πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το συζητούσαμε για όλα αυτά, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία, είναι ο θάνατος της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: 87χρονη,
0: ναι.
1: Γυναίκα που είχε γίνει, έγινε σύμβολο κιόλας μιας κατάστασης. Έτσι.
0: Είναι η γυναίκα που κατά πολλούς έφαγε και το sunset που αναγκάστηκε να πάει σε εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι αυτή που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Είναι η γυναίκα που μετά από 50 κάτι χρόνια την βγάλανε από το σπίτι. Όχι,
1: ήταν
0: 70 χρόνια.
1: 70 χρόνια.
0: Ήταν το παιδικό της σπίτι, το σπίτι της οικογένειάς της. Ναι.
1: Θλιβερό πολύ και
0: πάρα πολύ.
1: Απάνθρωπο το βλέπεις αυτή την. Ό,τι και να είναι, είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Μετά την έξωση, λένε άτομα του περιβάλλοντος της και μάλιστα γιατροί που την. Γιατί πήγε στο νοσοκομείο, αν θυμάσαι, η ηγέτης επιδεινώθηκε ραγδαία. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ η ένταση.
1: Μα είναι δυνατόν, 87χρονο, εδώ σε νεότερη ήση, και όταν συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό, επηρεάζεται η υγεία σου. Πόσο μάλλον μια ηλικιωμένη γυναίκα, έτσι.
0: Όμως, όπως και να έχει, ό,τι είδηση και να μας έρχεται από έξω, γιατί μας έρχονται πολλές και τη Γαλλία. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη Γαλλία,
1: όπου,
0: Ιωάννα.
1: Όπου κάποιοι αρχίζουν και στο Βέλγιο κάποιες κινητοποιήσεις.
0: Ξέρεις, είναι σαν τη φωτιά αυτό. Η στήση τα μέτωπα. Έλεγα ότι όποιες και να είναι ειδήσεις που μας έρχονται απ' έξω, σήμερα εμείς είμαστε στο επίκεντρο, με την έννοια ότι πραγματικά είναι σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπιο, έτσι, του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες και το
0: την ομιλία
1: στην Νίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμβολικός ο χώρος βεβαίως, έτσι αν σκεφτεί κανείς, ότι ήταν εκεί γινόντουσαν οι Έλληνες παίρναν τις αποφάσεις δημοκρατικά, έτσι, ναι. Η Εκκλησία του Δήμου. Νομίζω είναι ένα συμβολικό. Πάντα η Πνίκα λειτουργούσε έτσι, σαν ένα κομμάτι, ένας τόπος δημοκρατίας, έτσι.
0: Γι' αυτό από τον Γάλλο Πρόεδρο μέχρι τον Ομπάμα και τώρα ο Ρούμπιο θέλουν πάρα πολύ να βγάλουν ομιλία από εκεί.
1: Το έμαθες αυτό τώρα. Ό,τι διαβάζω το λέω, το ξέρω ότι το έχεις δει, ότι ο Έλον Μάσκ ανέβασε όλη την ομιλία του Ρούμπιο από την Πνίκα.
0: Ναι, το είδα. Το είδα. Έχουν φιλικές σχέσεις, θα στα πω. Έχουμε και το επίσημο διάβημα της Ουάσιγκτον στη Μόσχα για αυτή την πανόλη, για αυτό το εργοστάσιο.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο και το θέμα είναι ότι όταν μάθουμε που είναι και αργά. Απλά να θυμίσω.
1: Μην λες τέτοια.
0: Όχι, εντάξει, μην υπερβάλλουμε και μην έτσι, τρομοκρατούμε τον κόσμο. Απλά τα γεγονότα, ή τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε, Ιωάννα, είναι ότι μια 28χρονη εργαζόμενη σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της πανόλης έσπασε ένας δοκιμαστικός σωλήνας και αυτή η γυναίκα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, πέθανε. Ήρθε σε επαφή με 200 άτομα, αυτά βρίσκονται σε καραντίνα και υπάρχει μια φήμη ότι έχει να κάνει με πανόλη όλο αυτό, γιατί αυτή ειδικευόταν στη μελέτη της πανόλης.
1: Έχουν γίνει κάποια ιατροδικαστική
0: ναι, αν έχουν γίνει ιατροδικαστικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: και αν υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημες. Γι' αυτό και το επίσημο διπλωματικό διάβημα, γιατί είναι λίγα αυτά που ξέρουμε. Πολλά αυτά που γράφονται, αλλά λίγα αυτά που ξέρουμε. το έχει επίσημα διαψεύσει η Μόσχα, ότι πρόκειται για πανόλικο, ότι δεν υπάρχει κανένα.
1: Και δεν το συνδυάζει δηλαδή το έργο της ερευνήτριας εκεί που ήταν.
0: Όχι.
1: Με το ατύχημα που έγινε.
0: Νομίζω το αντίθετο. Νομίζω το αντίθετο. Αλλά θα μάθουμε, θα μάθουμε. Και όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, αλλά οι Έλληνες συζητάνε ένα πράγμα σήμερα. Τους έχει πολύ στεναχωρήσει. Εσύ τι είσαι, ομάδα Βύση ή ομάδα Καρβέλα?
1: Θα σου πω.
0: Μαρίλια, θέλουμε Βύση. Θέλουμε Βύση, αλλά όχι Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
1: Έτσι. Τι άλλο.
0: Έχει. Κοίτα, υπάρχουν και 10 τραγούδια που δεν τις
1: θέλει. Να πω κάτι, ναι. Εγώ πως...
0: Πώς το βλέπεις?
1: Πως το είδα ότι όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, πραγματικά, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ, μου είναι θλιβερό σαν είδηση να ακούω άνθρωποι που έχουν
0: περάσει μια ζωή.
1: Μια ζωή, το καλλιτεχνικό όλο αυτό.
0: Το οικογενειακό.
1: Το οικογενειακό, το... αυτό που βγάζαν προς τα έξω, ναι. Που έλεγες, κοίταξε πόσοι άνθρωποι, δύο άνθρωποι μπορούν να είναι
0: στο πέρασμα του χρόνου.
1: Στο πέρασμα του χρόνου να παραμένουν αγαπημένοι, ό,τι και αν έχει συμβεί. Mm-hmm. Και όταν αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό σπάει και το θέμα είναι οικονομικό,
0: σε πληγώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι οικονομικό, παρότι το λένε όλοι.
1: Δεν
0: όλοι
1: ξέρω.
0: Συμφωνούν μαζί σου. Βρε παιδί μου, κανείς δεν ξέρει. Δεν ναι. Είμαστε τώρα. Ό,τι
1: εσύ
0: ξέρουμε όλοι.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα ελέγχου, στροφής που έκανε ο ένας από τους δύο και ο άλλος νιώθει στην απέξω. Άρα έλεγχος, και μαλώνουν για το χρήμα, με αφορμή το χρήμα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι...
1: χάνω αυτό που μέχρι τώρα
0: ναι,
1: μπορούσα.
0: Και αυτό δεν το λέω για να πάρω το μέρος της Βύση, γιατί αντιθέτως κιόλας μπορώ να σου πω. Αλλά δεν νομίζω, τα χρήματα είναι το αλατοπίπερο αυτής της διαμάχης. Νομίζω ότι είναι άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με έλεγχο, με σύμπνοια, με
1: ναι.
0: Όλο αυτό που περιέγραφες αυτά τα χρόνια και
1: αυτό
0: χάνεται,
1: που είχαμε και χάνεται.
0: Οπότε
1: και...
0: τι πιανόμαστε? Μου πες, σου δώσα, μου δώσες, μου στείλες, δεν μου στείλες, μου υποσχέθηκες. Αλλά στην πραγματικότητα άλλη είναι η ουσία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Χαίρομαι.

0: η στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να αποκωδικοποιήσουμε έτσι, Ιωάννα, την επίσκεψη.
1: Αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι σημαίνει, πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε.
0: Σωστά.
1: Εμείς, ή τουλάχιστον. Τι έχουμε να περιμένουμε, έχουμε.
0: Ναι, ναι, πόσο ουσιαστική ήταν.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Ελγερού και κυρία Θεραμπίκα από το Σικάγο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη ραδιοφωνική. Εδώ πέρα υπάρχει μια διάχυτη χαρά. Είναι, υπάρχει λόγος, ορθά χαιρόμαστε.
2: Δικαιολογημένα.
0: Μια ικανοποίηση. Α, μάλιστα.
2: Okay. Σωστά, δικαιολογημένα, διότι η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας του ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ένα κορυφαίο γεγονός και σηματοδοτεί μία σειρά από νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επειδή μιλήσατε για αποκωδικοποίηση,
0: ναι,
2: σας δίνω έτσι μια σύνοψη.
0: Όχι, μπαίνετε στην ουσία, μ' αρέσετε.
2: Στην ουσία, ναι, ναι, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι. Αυτό βέβαια είναι γενικώς γνωστό στους πολύ μορφωμένους και καλλιεργημένους Αμερικανούς ότι οφείλουν πολλά στην Ελλάδα, ιδίως στην αρχαία και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αμερική πλέον χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μια μικρή παρένθεση που θα βάλω εδώ, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει πάψει να είναι για την Αμερική στρατηγικός εταίρος μεγίστου σημασίας. Επικλίνω εδώ την παρένθεση. Αλλά να ξέρετε ότι όλα τα παραπάνω, αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, αποτελούν τον τυπικό ή, αν θέλετε να πούμε, τον προστηματικό σκοπό της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Ποιος ήταν ο ουσιαστικός?
2: Ναι, να διεισδύσουμε περισσότερο στον ουσιαστικό λόγο επίσκεψη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήρθε για να μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση δύο σαφή μηνύματα. Πολύ σπουδαία, σαφή. Πρώτον, το έκδηλο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη στο Αιγαίο. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Πολύ σπουδαίο. Εμέσως πλην σαφώς, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις, ο κύριος Ρούμπιο, τι είπε? Είπε, κάλεσε την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία. Και είπε, κάλεσε να μην προβούν σε αρνητική ή άλλου είδους σύγκρουση για τη μοιρασιά του Αιγαίου, διότι αυτό θα καθοριστεί από τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενεργειακών αμερικανικών κολοσσών, όταν και εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες το κρίνουν σκόπιμο. Και ο δεύτερος ουσιαστικός λόγος της επισκέψης είναι για να μεταφέρει τη σαφή προτροπή αγοράς καινούριων νοπλικών συστημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναβαθμίσεως των υπαρχόντων νοπλικών συστημάτων τα οποία έχει η Ελλάδα. Και οι δύο είναι πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίοι λόγοι. Γι' αυτό και αναφέρουμε ότι, όπως γνωρίζετε, ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ή κάποιος υψηλόβαθμος πολιτικός των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών δρά και ως πολιτής των προϊόντων που κατασκευάζει η χώρα του, ιδίως αυτών του υψηλού τζίρου όπως είναι τα οπλικά συστήματα. Διότι είναι μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο αλλά και για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία τα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ με πιθανότητα επεκτάσεως και στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα αποφέρει στις Αμερικανικές Εταιρείες Οπλικών Συστημάτων η συμφωνία που γίνεται με την Ελλάδα, η οποία πρέπει να ξέρετε μεταφράζεται σε τι, σε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα τώρα που είναι μια εποχή αμφισβητήσεως για τις ικανότητες διακυβερνήσεως της Αμερικής από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν μέσω εντόνου και τεταμένης προεκλογικής περίοδου. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε στις 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες εκλογές. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο με τις επισκέψεις αυτές που έκανε, όχι μόνο σε εμάς, αλλά πήγε και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα δηλαδή διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, καθιερώνοντας την παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να ελέγξουν πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αλλά και ενεργειακά, και θα αφήσω το αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο και με το καλό για τις δύο θέσεις κτλ. Το ευαίσθητο γεωπολιτικό μας υποσύστημα, το οποίο είναι μεγάλης σημασίας στρατηγικής εγκύπητας. Με τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα πολεμικών αναμετρήσεων που έχει ανοιχτά η Αμερική, το Ιράν και την Ουκρανία, τα οποία με το πάει οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί χωρίς την δυνατότητα της αμέσου και επιτυχούς απεμπλοκής. Άρα λοιπόν όποια επέκταση συμφωνιών και στρατηγικών εταίρων γίνεται τώρα από πλευράς Αμερικής είναι ιδιαίτερως σημαντικές. Και ιδιαίτερα όταν γίνονται στην περιοχή τη δική μας. Και ξέρετε κυρία Λιγερού και κυρία Ταραμπίκα, όλα αυτά καλά. Έτσι πρέπει να πράττει ο επικεφαλής, ας πούμε, της αμερικανικής διπλωματίας για τα συμφέροντα της χώρας. Αλλά το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Ελλάδα είναι το αν και τι θα λάβει η Ελλάς ως
0: αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση και των δύο μας. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Σας προλαμβάνω λοιπόν. Το ερώτημα, το κέριο ερώτημα είναι τι θα λάβει η Ελλάς ως αντίκρισμα για τη σύμπραξή της σαν στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάς από τον κύριο Ρούμπιο για την επί σειρά ετών πλήρη ευθυγράμμιση της με τις επιταγές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στην περιοχή της δική μας. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, ποια ακριβώς θα είναι τα απτά ωφέλη που θα αποκομίσει η χώρα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσω μακροπρόθεσμα μετά από μια τέτοια είδους επίσκεψη με αυροχρονήσεις, φιλοχρονήσεις, εναγκαλιασμούς, ασπασμούς κτλ. Εκδηλώσεις, ομιλίες. Αφού η υποστήριξή μας της Ελλάδας, δηλαδή στους σκοπούς και τις επιδιώξεις αλλά και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ θεωρείται τόσο σημαντική όσο και δεδομένη. Ιδού λοιπόν το μεγάλο ερώτημα, και ας ελπίσουμε ότι τα ωφέλη θα είναι τουλάχιστον αμοιβαία και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
0: Ναι, Ιωάννα.
1: Ναι, απλά αναρωτιέμαι πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, τι θα μπορούσε να αλλάξει στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα
1: εννοώ μετά από
2: αυτή. Μάλιστα, ναι. Να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τους άλλους συμμάχους για μια σειρά μεγάλων εθνικών θεμάτων για τα οποία η Ελλάς επιδεικνύει μια διαπραγματευτική παύλα διπλωματική αδράνεια. Αυτά είναι η επέκταση στα 12 μίλια, άλλα εθνική τουρκική εκθετικότητα, η Γαλάζια Πατρίδα, τα τουρκολιτικά μνημόνια. Λοιπόν, ακόμα και τα ποσοστά που θα λάβει η χώρα από τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα.
1: Υπάρχουν
2: πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχει ανοιχτά η Ελλάδα διπλωματικά. Ακόμα και το οικονομικό, το χρέος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί, να ζητήσει για να πάρει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω και την αδράνεια που είπατε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα καθεστώς, μια φάση στην οποία είναι παρατεταμένη αυτή η αδράνεια, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω. Οπότε καλό είναι να αλλάξει αυτό.
2: Μετά λέει κανείς ότι η αδράνεια είναι καθεστώς. Μάλιστα.
0: Παρά παρένθεση. Σας
1: ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ, κύριε Δημόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα, να
0: ναι, και επιστρέφουμε στην Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι στο οποίο έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Είμαι αθώος και θα το αποδείξω», δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8. Νεφέλη
0: Λιγερού. Πες τα όλα. Πες
1: τα πω όλα. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΕΚΟ, όπως υπάρχουν και όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα εκεί. Και μηνύματα, Νεφέλη, μπορεί να στείλουν.
0: Α, για πες και αυτό.
1: Ναι, μέσω Viber, ΕΡΤ News Radio, δύο λέξεις, έτσι, λατινικοί χαρακτήρες. Γράφτε το μήνυμά σας, το στέλνετε ΕΡΤ News Radio.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας πω για την Κρίστα Πάικ. Θα σας τρελάνω.
1: Α, τι είναι, που, που δεν έπιασαν οι... Γιατί θανατό...
0: Σωστά. Λοιπόν, η Πάικ, που τώρα είναι 50 ετών, είχε κάνει ένα έγκλημα, είχε δολοφονήσει μια συμφοιτήτριά της στα 18, πέρασε 3 δεκαετίες στη φυλακή και τώρα επιχείρησαν να την εκτελέσουν με θανατική, με ένεση, με θανατηφόρα ένεση. Mm-hmm. Κάτι που δεν τα κατάφεραν δύο ενέσεις, με αυτό το καυστικό βαρβιτουρικό, την πεντοβαρβιτάλ, το μάθαμε, δεν κατάφεραν να τη σκοτώσουν. Βρίσκεται στη φυλακή, στο νοσοκομείο.
1: Σε τι κατάσταση είναι?
0: Όχι, συνήλθε.
1: Συνήλθε?
0: Ναι, συνήλθε. Έχει απόλυτη αίσθηση του περιβάλλοντός της, μιλάει, είναι... Τη γλίτωσε, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Εγώ είχα μείνει ότι μπορεί να.
0: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
1: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
0: Να σου πω, πρέπει να είναι κάτι συμβαίνει.
1: Εδώ κάτι
0: με
1: συμβαίνει.
0: Τη συγκεκριμένη και τον οργανισμό της. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλουν ξανά να την εκτελέσουν. Και τώρα οι δικηγόροι κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν, ζητούν, να πετούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση, μήπως και μπορέσουν μέσω αυτού να πούν ότι φτάνει, να πάνε άνθρωπο, το κάνατε, δεν πέτυχε, αφήστε την, ας πούμε, να περάσει το υπόλοιπο τζι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω και ο νόμος τι προβλέπει. Δηλαδή, σου λέει, πήγαινε και τρίτη φορά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρχει στο νόμο.
0: Επίσης, κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας, πώς να περάσει τώρα αυτά τα θέματα. Οι διάφορες πολιτείες που συνεχίζουν τις εκτελέσεις, που είναι αρκετές, όχι πλειοψηφία, πλειονότητα, ας πούμε το Τενεσί και άλλες, έχουν προβλήματα στο να βρίσκουν αυτά τα φάρμακα, αυτές τις ενέσεις, αυτά τα φάρμακα για εκτελέσεις. Δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από μεγάλες φαρμακευτικές. Το έχουν σταματήσει. Γιατί στην Ευρώπη απαγορεύεται.
1: Μήπως ήρθε η ώρα, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουν λίγο καλύτερα. Το τι γίνεται.
0: Και όμως άκου τώρα, επειδή δεν τα βρίσκουν από μεγάλες φαρμακευτικές, έχουν πάει σε κάτι φαρμακεία που παρασκευάζουν μικρά βιοτεχνίες φαρμακείων, ας πούμε. Άρα.
1: Τα παραγγέλνουμε λίγα λόγια.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την ποιότητα, την αμφιβόλου ποιότητα των φαρμάκων αυτών. Και να έπαιξε ρόλο στην αποτυχία της εκτέλεσης. Όπως και ένα πρόβλημα που είχε μια ιδιαιτερότητα που είχε στις φλέβες της. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έκκληση σωστά.
1: Αυτό τέλος τώρα πάντων. Οι δικηγόροι της κάνουν τις κινήσεις που οφείλουν να κάνουν.
0: Έχουν και τη δημόσια κοινή γνώμη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σοκαρίστηκε.
1: Η κοινή γνώμη τι λέει, έχουμε.
0: Εντάξει,
1: εικόνα.
0: Κοίτα, υπάρχουν Αμερικανοί που πιστεύουν πάρα πολύ φανατικά
1: στη θανατική ποινή.
0: Στην θανατική. Καταδίκη πάρα πολύ. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί κατά βάση πιστεύουν. Τώρα σου λέω δημοσκοπήσεις. Διαχρονικά ίσχυε αυτό και δεν έχει αλλάξει. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάντως. Ναι,
0: ναι, σε φήμωσα εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να πω ότι ακόμα και για λόγους, ρε παιδί μου, να πεις μην τα πάω απέναντι στη φύση, δηλαδή.
0: Δεν, εδώ πέρα δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει, ούτε το μεταφυσικό στοιχείο κάτι. Όχι.
0: Ούτε το επιβατικό.
1: Ούτε. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, για τον καιρό δεν έχουμε πει, που είναι κανονικά ανοιξιάτικος. Α, εσύ το πήγες, έχεις δίκιο. Κάποιες στιγμές
1: σήμερα.
0: Με τον ήλιο είσαι με κοντομάνικο και δεν ανέχεσαι τίποτα.
1: Ακριβώς,
0: άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ήπιες συνθήκες χωρίς κάποια ανατροπή. Μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο μετά, ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι αλλάζει λίγο. Να σου πω.
1: Εντάξει, να έρθει και λίγο.
0: Την Κυριακή είναι 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου. Οκ.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λίγο δεν γλυκαθήκαμε, κρυώσαμε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές και βέβαια είχαμε και τα προβλήματα στην Κρήτη κάτω, αλλά μιλάμε για την...
0: Πολύ λίγη, πόσες μέρες κράτησε αυτό?
1: Δεν ήταν 2-3 μέρες.
0: Ναι, μωρέ, αυτό, 2-3 μέρες.
1: Ήταν πολύ απότομη αλλαγή.
0: Έχεις
1: του
0: δίκιο.
1: Καιρού. Κανονικά, αυτές τις θερμοκρασίες, από όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, μέχρι και τα μέσα προς τα... μέσα Οκτωβρίου προς τα τέλη, κάπως έτσι ήταν.
0: Ναι.
1: Άντε καμιά βροχούλα, έπεφτε λίγο. Δεν είχε εκείνο το 10 βαθμούς κάτω πόσο είχε πάρει η θερμοκρασία.
0: Εμένα πάντως, εγώ ήμουν με τη χαρά από το τζάκι και τα ξύλα.
1: Μία
0: το άναψα και τώρα περιμένω να δω πώς θα κρυώσει.
1: Όμως έμαθες πώς ανάβει.
0: Ναι, αλλά περιμένω να κρυώσει καιρό.

0: παρότι το τραγούδι μου αρέσει πολύ και αξίζει να το ακούσουμε, θέλω να πω και κάτι που κάπως κολλάει με τη θανατική καταδίκη και αυτά που λέγαμε πριν τις εκτελέσεις. Άκου τώρα μια μεταρρύθμιση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε ποινικό δικαστήριο στην Αγγλία και την Ουαλία από εδώ και πέρα θα διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα αποκλειστικά για υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών εγκλημάτων. Αυτές οι αίθουσες θα έχουν μια τελείως διαφορετική ρύθμιση, άλλη είσοδο κτλ. Για να μπορούν τα θύματα να μην συναντιούνται με τους θύτες, ιδιωτικές εισόδους, αίθουσες αναμονής. Μάλιστα. Δηλαδή όλα φτιαγμένα ώστε κάπως τα θύματα να παρακολουθούν, να καταθέτουν χωρίς να βιώνουν αυτή την έκθεση της δικαστικής αίθουσας.
1: Ναι, πέρα από την έκθεση είναι και το να ξαναζούμε.
0: Φυσικά,
1: όλα
0: φυσικά.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαία κίνηση και μπράβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: Η Γαλλία, αυτό που συμβαίνουν στη Γαλλία, Ιωάννα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα ήθελα να μου πεις περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για...
0: Για μαζικές διαδηλώσεις, μαθητικές και κάπως εξαπλώνεται και στο φοιτητό κόσμο.
1: Ξεκίνησε από μαθητικές.
0: Βέβαια, όχι, παραμένει κατά βάση μαθητική. Δηλαδή βγαίνουν καθημερινά μαζικά στο δρόμο πιτσιρίκια 14, 15, 16 ετών και κάθισα μία μέρα και έβλεπα στο διαδίκτυο βίντεο από δημοσιογράφους που έχουν μπει μέσα στον κόσμο και τους ρωτάνε γιατί είστε εδώ, τι ζητάτε, τι απαιτείτε, τι σας τρομάζει, τι επιθυμείτε για τη χώρα, για το μέλλον σας. Και κατάλαβα ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα είναι πιτσιρίκια τα οποία μια γενιά που βγαίνει πρώτη φορά στον δρόμο και διεκδικεί, δεν ξέρει τι διεκδικεί.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όχι, ναι. Δεν ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένο και... αλλά έχει ενστικτόδη ζώδη διέστηση ότι το πράγμα
1: δεν πάει.
0: Δεν πάει. Εμένα δεν βγαίνει η ζωή μου. Δεν θα είναι καλύτερη από τους γονείς μου, από αυτοί των γονιών μου. Αντιθέτως. Δηλαδή, πώς το ζω, ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι εδώ το πράγμα δεν πάει καλά, θα εγκλωβιστώ. Έτσι μου φάνηκαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω καθόλου για να υποτιμήσω αυτό που γίνεται, αντιθέτως.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, την αλήθεια τους τη λένε άτομα που είναι σε αυτή την ηλικία τώρα που οραματίζονται το μέλλον τους, έτσι. Ένας έφηβος και λίγο μεγαλύτερο για το μέλλον του.
0: Και άτρωτος νιώθηκε.
1: Άτρωτος,
0: και,
1: ναι.
0: Και υπεραισιόδοξος.
1: Υπεραισιόδοξος. Και όμως, παρόλα αυτά όμως...
0: Ναι, νιώθουν το αδιέξοδο. Νιώθουν το αδίέξοδο, γιατί κοίτα να δεις, αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την οικονομική κρίση, τα χρόνια της ευημερίας είναι πίσω τους, τον κορονοϊό και ό,τι την πανδημία και ό,τι αυτή προκάλεσε στις οικογένειες. Έχουν δει τη διάψευση στα μάτια και στις ζωές των γονιών τους. Σκέψου τα αυτά. Είναι γενιά που έχει φάει πολλά χαστούκια μέσω των γονιών και βλέπει ότι το πράγμα δεν πάει καλά.
1: Και οι ίδιοι γονείς.
0: Ματέως.
1: Έτσι, ακριβώς. Και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά να είναι αισιόδοξα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: που
0: βέβαια.
1: Σε προηγούμενες γενιές ενδεχομένως, θυμάμαι τότε που λέγανε παλιά, εμείς περάσαμε πόλεμο, εσείς ζείτε σε ειρήνη. Και αυτό και μόνο έδινε όθηση.
0: Ναι, όχι, όχι. Και μιλάμε τώρα, οι γονείς, πολλοί από τους γονείς αυτών των παιδιών είναι στην απόλυτη παραγωγική τους ηλικία. 45, 40, δεν μιλάμε για τρόπους που έχουν αποσυρθεί και είναι με τα παιδιά τους. Δηλαδή υπάρχει. Τέλος πάντων, βέβαια, να μην λέμε είμαι, γιατί ας πούμε, βλέπα τις δημοσκοπήσεις, είναι μια διχασμένη κοινωνία η Γαλλία. Mm. Δηλαδή μια κοινωνία που είναι πολύ συνηθισμένη να βγαίνει στους δρόμους και να διεκδικεί, αλλά ας πούμε μου έκανε εντύπωση το θέμα της αστυνομικής βίας, της καταστολής. Δεν συμφωνούν, δηλαδή το 41% των πολιτών τη θεωρεί δικαιολογημένη. Μου φάνηκε πολύ ψηλό ποσοστό για Γάλλους τώρα, έτσι.
1: Πολύ ψηλό.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι μια διχασμένη κοινωνία. Πάντως νιώθω ότι αυτό το κύμα αναταραχής, πρώτον, θα πάει και σε άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Θα δούμε φοιτητές, μετά θα δούμε εργαζομένους, θα δούμε συνταξιούχους. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν τη γρήπη. Την κολλάει ο ένας με τον άλλο. Και θα πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν συνεχίσει. Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, γιατί έχει πολύ μεγάλη δυναμική η νεολαία και πια μεταφέρεται το μήνυμα πάρα πολύ εύκολα.
0: Και αυτό το κλίμα που
1: και το κλίμα
0: είναι κοινό στην Ευρώπη.
1: Δεν αφορά μόνο τους Γάλλους πολίτες.
0: Φυσικά και όχι.

0: τους, γιατί κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός και όπως είπε η ίδια, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για όσα σας ανήκουν. Η κινητοποίηση λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει κάποια πράγματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα της στέγης που υπάρχει, βέβαια, μόνο στην Ισπανία, έτσι. Μάλιστα, και ο Πέδρο Σάντζεθ έκανε δήλωση.
1: Ναι, ο οποίος αναγκάστηκε, τέλος πάντων επέλεξε, ναι, να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τόσο επιβαρημένο το κλίμα.
0: Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, όλη μου η αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της, μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους. Αυτό σημαίνει επίσης κάτι.
1: Βέβαια, έτσι, βέβαια. Εγώ τώρα θα σε πάω στο θέατρο, όχι, ναι, στο δικό μας, στο West End, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, το λατρεμένο. Διότι επιστρέφει ο Mr. Bean, τον οποίο ο Rowan Atkinson τον έχουμε λατρέψει ως Mr. Bean.
0: Αλήθεια, θα επιστρέψει πάλι.
1: Έκανε η Guardian μια αποκάλυψη ότι θα είναι μια... Στην πραγματικότητα ετοιμάζουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 30 στο σύνολο. Επιστρέφει μετά από 4 δεκαετίες, ξεκίνησε από το θέατρο. Τώρα είναι 67, πρέπει να είναι 70.
0: 70 είναι.
1: Είναι. Λοιπόν, και τώρα θα πρωταγωνιστήσει σε μια παράσταση που λέγεται Rowan Live. Και τι θα κάνει εκεί, θα ζωντανέψει διάφορους από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της καριέρας του. Mr. Bean θα δούμε τα διάφορα και διάφορα άλλα που έχει κάνει. Γιατί έχει κάνει πολλά, πολλά σατυρικά στο BBC.
0: Τώρα, δηλαδή.
1: Θα σου πω γιατί αυτό πραγματικά το να το δει κάποιος. Θα σου πω, δεν το λέει. Λοιπόν, η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Gillian Lynn από τις 8 Φεβρουαρίου ως τις 13 Μαρτίου. Τώρα, 2027.
0: Α, το 27. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Σε λίγους μήνες.
1: Ναι. Και θα πάρει τη σκητάλη από μια άλλη παράσταση που είναι το Neighborhood.
0: Όποιος έρθει εκεί, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει πάρα πολύ. Μα πότε θα ξαναδείς τον Atkinson στο θέατρο? Δεν νομίζω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πλησιάζει 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Δεν βλέπω ποια κοπέλα θα το πει.
1: Εγώ πάντως θα πω τα δικά μας ονόματα, γιατί θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ιωάννα Ταραμπίκου,
0: Νεφέλη Λιγερού,
1: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
0: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Όλες αυτές επιστρέφουμε. Έτσι. Όλες μαζί.

0: not what you think.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ ο Αμερικανός αξιωματούχος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε απόψε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπολία ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. 3 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις στον Χούθη σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή τη μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Νιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 11 και 6.
1: Πρώτα
0: 7,
1: λεπτά.
0: Πρώτα ναι, λεπτά. 7 Δεκεμβρίου. Αχ, παιδιά, τι έπαθα.
1: Δεκεμβρίου. Θέλει να έρθει τα Χριστούγεννα. Ξέρεις ότι.
0: Το Οκτωβρίου.
1: Στολίσανε, έτσι. Το ξέρει τα μεγάλα.
0: Έλα, καλέ. Ποιο στόλισε.
1: Καλά. Δεν λέω για βιτρίνες και τα μεγάλα μαγαζιά.
0: Δεν έχουν ακόμα στολίσει.
1: Πήγες αυτό το μεγάλο κατάστημα με τα παιδικά και με...
0: Αυτό το μεγάλο κατάστημα, ναι. Το οικονομικό,
1: ναι, ναι.
0: Έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ναι, το έβλεπα και στο social και γελούσαν. Πώς έχει για την 28η διάφορα στολίδια,
1: είναι
0: για
1: μικρά.
0: Το Halloween,
1: ναι.
0: Για τα Χριστούγεννα.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Και τι άλλο.
1: Έχει τις περισσότερες. Δηλαδή,
0: διαδρόμους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στην πρώτη βιτρίνα, στην βιτρίνα, δώσουμε, βλέπεις χριστουγεννιάτικα δέντρα, βλέπεις και ελληνική σημαία. Και
0: ναι,
1: μ'
0: αρέσει αυτή
1: δίπλα.
0: Η συνύπαρξη.
1: Αυτό, ναι,
0: Halloween, ναι, ναι. 28 Οκτωβρίου. Θα σου πω, το Halloween το υιοθετήσαμε κανονικότατα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Παντού και τα λοιπά.
1: Και νομίζω αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αγαπημένη γιορτή των παιδιών. Και των πιο μεγάλων.
0: Έχει πολύ πλάκα.
1: Έχει πλάκα, ναι, όντως.
0: Αν έχετε καμία συνταγή.
1: Κάπως
0: με κολοκύθα.
1: Με κολοκύθα.
0: Κολοκυθό, ας πούμε pumpkin pie, που είναι και στο Thanksgiving το έχουν οι Αμερικανοί. Mm. Το λατρεύω. Αλλά θέλω να είναι λίγο διαιτητικό. Θα μου πεις κολοκύθα και διαιτητικό γλυκό, τι δεν συνάδει.
1: Εντάξει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες.
0: Ναι. Είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Η κολοκυθόπιτα. Τώρα το λέω κολοκυθόπιτα. Pumpkin pie, να το πω πιο εξευγενισμένα. Είναι ό,τι πιο. Είναι μια θερμιδική βόμβα. Το κάνουν με
1: βούτυρα και τέτοια και...
0: Χειρότερο και από βούτυρα. Το βούτυρο είναι πολύ
1: ζάχαρη.
0: Σαντιγή, ζάχαρη.
1: Α,
0: σου λέω είναι θερμιδική βόμβα
1: το,
0: αλλά
1: το.
0: Είναι υπέροχο.
1: Μία κουταλίτσα μόνο.
0: Α, δεν είμαι της μίας κουταλιάς.
1: Α, εντάξει.
0: Ενώ τα λέμε αυτά, τρώω το γιαουρτάκι μου.
1: Ναι,
0: να
1: τα διαιτητικά. Τα διαιτητικά.
0: Εντάξει, το ναι. Παλεύω.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί, το παλεύω.
1: Χαμηλές θερμίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλό είναι.

0: Θέλω να με ρωτήσεις τι φάγανε στο δείπνο.
1: Α, ναι, για πες.
0: Προς τιμήν του Μαρκ Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι, τι φάγανε.
0: Λοιπόν, προζυμένιο ψωμί με ελάδι, ελληνικό.
1: Ωραία,
0: ελαιό.
1: Ωραία.
0: Εγώ και εκεί μπορώ να μείνω. Μπορώ να χορτάζω και να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
1: Πολύ ευτυχισμένη.
0: Καυτό φρέσκο ψωμάκι με ελαδί.
1: Τέλειο είναι, τέλειο. Ωραία. Μπορώ να μην σταματάω καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Και την επόμενη μέρα να φάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη μεθεπόμενη.
0: Φάβα.
1: Επίσης.
0: Όχι, δεν με συγκινεί. Ντολμάς με θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι?
1: Το φαντάζομαι, δεν έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
0: Φιλέτο ψάρι. Εντάξει. Και ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
1: Ωραίο θα είναι και αυτό.
0: Ωραίο. Ήταν minimal και πολύ ωραίο και ποιοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο head chef του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας, Αστέριος Κουρκουστούδης.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι ελληνικό.
0: Βέβαια, μα έρχεται τώρα.
1: Δεν είχε.
0: Όχι, καλέ. Πάντα είναι όταν έρχεται κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν είχε και πινελιές.
0: Όχι, όχι, όχι. Ελληνικότατο.
1: Έτσι.

0: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω να κρυώνω per condition.
1: Εσύ?
0: Ναι. Δεν σε βλέπω να...
1: Τι να κάνω δηλαδή?
0: Όχι, δεν σε βλέπω να έχεις να κρυώνεις. Όχι, σε ενοχλεί?
1: Όχι,
0: θα το νιώθεις κι εσύ. Τι βλέπεις τη Megan Fox? Τώρα δείχνω μια φωτογραφία της Megan Fox. Ναι. Όποιος δεν την ξέρει. Είπαν, κάναν σχόλια για την εμφάνισή της. Mm-hmm. Ότι γέννησε και δεν έχασε τα κιλά. Ότι έπρεπε να έχει χάσει τα κιλά της.
1: Αχ, θέλω να μου.
0: Έχεις δει? Η οποία, κοίτα πώς είναι τώρα. Ένα όνειρο είναι αυτή. Δεν είναι κανονική γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Κάτσε. Και σχολιάζουν
0: το τέταρτο
1: αυτό...
0: παιδί της. Ότι πώς εμφανίστηκε και δεν έχει προλάβει να χάσει τα κιλά. Ότι θα έπρεπε να τα έχει χάσει τα κιλά.
1: Ποιοι
0: ακόμα
1: είναι όλοι
0: συμβαίνουν
1: αυτοί,
0: διάφορα στο διαδίκτυο. Να σου πω, ακόμα συμβαίνει αυτό, να ασχολούνται με τα κιλά μιας γυναίκας που έχει γεννήσει.
1: Προφανώς.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια δεκαετία πριν.
1: Όχι,
0: δύο.
1: Όχι.

0: Έχουμε καλεσμένο μετά και ακούμε. Πες.
1: Λοιπόν, περιμένουμε και σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το David Lynch, ο οποίος στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club, το γνωστό μουσικό
0: στέκι, δεν υπάρχει, το λατρεύω,
1: από τα πρώτα που είχαν και παραμένει στο ίδιο, έτσι, το ίδιο στην
0: που είχε το τότε, κοινό του, το κοινό Half Note, του και,
1: ναι. Λοιπόν, στις 14 και 15 Οκτωβρίου ο David Lynch, ακούμε ένα κομμάτι, θα υποδεχτεί το κουαρτέτο Mark Halber's Compass με μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και Μαδρίτη.
0: Ωραία, θα τα πούμε, λοιπόν, να απολαύσουμε το τραγούδι.
1: Να απολαύσουμε το μουσικό αυτό
0: και θα
1: θέμα
0: μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε και να πούμε ότι αυτές οι δύο οι βραδιές θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Μίλκο Λάβιεφ, που είναι δεν ζει πια, εννοείται, βούλγαρος μουσικός, συνθέτης, πιανίστας, εξαιρετική μορφή.
0: Ωραία.
1: Στη βαλκανική μουσική, τη jazz βαλκανική.
0: Okay.

0: Έχουμε τον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή. Ο David Lynch είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι αγαπημένη σειρά συναυλιών, έτσι.
0: Αυτό θα το πούμε μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, ότι την Τετάρτη 14 του μηνός και Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Half Note Jazz Club υποδέχεται το Διεθνές Κουαρτέτο Mark Halber Compass, μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και τη Μαδρίτη. Και πείτε μας περισσότερα γι' αυτό, για αυτές τις δύο υπέροχες μέρες.
2: Λοιπόν, είναι... είμαστε φίλοι κάποιο καιρό με τον Μάρκ, είναι και ο γιο του Σκιούρτ Τσόγκλου βέβαια, σε αυτό θα είναι και ο Χάκη Αζιτζιάν, θα είναι guest, και η Πατρίτσια, δεν θυμάμαι το επίθετο, το Ελβετίδα
1: και σας βοηθήσουμε, Ντράγκερ.
2: Μπράβο, Ντράγκερ, ναι.
1: Νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026. Είναι ανώτατη ελβετική διάκριση για μουσικούς, μάλιστα.
2: Ναι, είδες, είναι φοβερή. Λοιπόν, θα παίξουμε η παρέα αυτή στο Half Note. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι αφιέρωμα στο Μίλσο Λεβιέβ, ο οποίος ήταν ένας Βούλγαρος... που έμενε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, μάλιστα έμενε δίπλα μου χωρίς να το ξέρω, το γνώρισε μετά αφού έφυγα και εγώ από εκεί, και αυτός ήταν πολύ σπουδαίος γιατί σε πολύ μικρή ηλικία ήταν, πήρε διάφορα τεράστια βραβεία κλασικής μουσικής, μετά έφυγε από Βουλγαρία, Βουλγαρός. Έφυγε από Βουλγαρία, πήγε Λος Άντζελες και εκεί έμενε κάπου 30 χρόνια και έπαιξε στη τζαζ σκηνή εκεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πήρε 2 Grammys, έκανε ενορχιστρώσεις για διάφορα γκρουπ εκεί.
0: Θεωρείται ο νονός της βαλκανικής τζαζ.
2: Νομίζω πως ναι, δηλαδή έφερε αυτά τα στοιχεία στην Αμερική και έπαιζε με διάφορα big bands, δηλαδή jazz, μεγάλες μπάντες που έχουν πολλά πνευστά, και έφερε διάφορα κομμάτια ενορχιστρωμένα από αυτόν και κάπου τους έβαζε σε ένα σκεπτικό που δεν είχαν ξανά συναντήσει, και τις δυσκολίες βέβαια, γιατί είναι πολύ ρυθμία, είναι αλλιώς τα χρώματα. Τέλος πάντων, έκανε αυτό και εμείς τον γνωρίσαμε. Ο γιο της πρώτα από όλους είχε παίξει με το Μίλσιο και
0: ο γιο της Κιουρτσόγλου, που θα είναι, ναι, ακριβώς.
2: Ναι, και εμείς συνεχίσαμε και παίζαμε μαζί του κάποια διαστήματα σε διάφορα project και σε ζωντανές εμφανίσεις, και ζήσαμε ένα πολύ ωραίο άνθρωπο, με πολύ ζωντάνια, παιδική ζωντάνια, δηλαδή και στα 80 του, ας πούμε, νομίζω έφυγε στα 80, ήταν
0: πότε, το 19 έφυγε, και μάλιστα ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είχε γνωρίσει μια Ελληνίδα, και πήγε εκεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω κάπου 4 χρόνια, της ζωής του.
0: Οπότε τώρα για 2 βραδιές, το πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Θα έχει τζάζ οπωσδήποτε, έτσι. Από την άλλη είναι η Ελβετή η μουσική, οπότε θα έχουμε ακούσματα των Άλπεων, ναι, και από Μαδρίτη.
2: Ναι, ο Μάρκο Χάλπιερ είναι αυτός, έχει ουσιαστικά και αυτός με το Μίλτσο έπαιζε και ήθελε να το συνεχίσει αυτό, αυτό το project κατά κάποιο τρόπο, το οποίο δεν ήμουν και εγώ στο συγκεκριμένο, αλλά μου ζήτησε να είμαι σε αυτό. Το υλικό θα είναι και κάποια κομμάτια του Μίλτσο, και όλων, δηλαδή ο Μάρκ που έχει γράψει κάποια κομμάτια, και όντως θα έχει και κάτι από εκεί, ένα νομίζω παραδοσιακό ελβετικό, το οποίο τώρα θα το συναντήσουμε παρέα όταν έρθει στις πρόβες αυτές μέρες. Θα έχει κομμάτια και του Χάικ 3 κομμάτια, του Γιώτη 2-3 και μένα κάποια κομμάτια, όλα παιγμένα βέβαια από ένα σύνολο Θα έχει ιδιαίτερο χρώμα. Εμείς αναμένουμε να ακούσουμε τι χρώμα θα έχει, γιατί στις πρόβες θα φανεί, ξέρουμε τα στοιχεία, τα συστατικά δηλαδή, που έχουμε και σαν άτομα και σαν μουσικούς, σαν μουσική. Από εκεί και πέρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκπληξη και για μας στις πρόβες, να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε, γιατί είναι τα πρώτα live.
0: Ωραία. 14-15 Οκτωβρίου στο Half Note.
1: Ωραία.
0: Jazz
1: και είναι
0: club.
1: Ευκαιρία να πούμε και για τις επόμενες μέρες, γιατί έτσι. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έχουμε κάτι άλλο.
0: Έχουμε κάτι άλλο και πού? Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ξεκινάτε τις θεματικές jazz βραδιές που διοργανώνει το μουσείο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το θυμηθήκατε και αυτό. Είναι, θα παίξω με το δικό μου project, Truth Be Told, που είναι το καινούριο δίσκο που έχω βγάλει πριν από λίγους μήνες. Και θα παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά το υλικό αυτό. Θα είναι ωραία η μουσική, θα είμαστε 5 άτομα. Να πω τα ονόματα στα γρήγορα. Ο Ρέσης Πετράκης Πλήκτρα, Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, Αριστίδης Χατζησταύρου σε πολλές και διάφορες κιθάρες, κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές, και ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει τύμπανα, και εγώ ο Ντέιβιντ Λίντς που θα παίξω διάφορα πνευστά.
1: Ωραία.
0: Ωραία, άρα ο Οκτώβρης είναι γεμάτος. Δύο βραδιές στο Half Note Jazz Club και 23 του Οκτώβρη
1: στο
0: Μουσείο Γουλανδρή.
2: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Χιουμετάτσι παίζουμε, παραπιπτόντως, και Χιουμετάτσι παίζουμε Σαββατοκύριακο, αμέσως ενδιάμεσα δηλαδή, στο Jazzette.
0: Τέλεια.
2: Οπότε είναι όντως γεμάτος ο μήνας.
0: Γεμάτος ο μήνας. Ωραία.
1: Jazz μήνας
0: ο Οκτώβρης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πολύ και εγώ.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 11:30. Είδα ένα κορίτσι που έρχεται, αλλά έχουμε λίγο ακόμα να πούμε το εξής. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζεσαι να μας πεις?
0: Όχι τίποτα, εγώ τώρα διάβαζα τις πρώτες λέξεις της Κρίστα Πάικ όταν συνήλθε της θανατοποίησης. Ποιος είμαι, πού είμαι, ποιος είσαι. Δηλαδή είχε απόλυτη συνέστηση, γνώριζε ποια είναι και αμέσως λέει θυμήθηκε και τι είχε γίνει. Αλλά τώρα γενικά αυτό το θέμα με καταθλίβει πολύ.
1: Να
0: σου πω να γελάσεις. Έγινε το τελευταίο μάτς του Μέση στην Αργεντινή, με την Αργεντινή. Ήταν για τους περισσότερους Αργεντινούς ένα πάρα πολύ σημαντικό βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Στην πραγματικότητα αποχαιρέτησαν τον Μέση, τον οποίο το λατρεύουν σχεδόν σαν θεό, έτσι. Mm. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά, σκέψου τώρα συγκίνηση, τον αποθέωσαν. Οι φανατικοί θαυμαστές του ήταν όλοι εκεί. Θα ήθελαν όλοι οι Αργεντινοί να είναι εκεί. Σκέψε όμως ένας που είχε πάρει το εισιτήριο του εγκαίρως, που ακολουθεί το Μέση παντού, που τον λατρεύει, αλλά είχε την ατυχία η σύντροφός του να καταλάβει ότι την απατά
1: και
0: πώς τον εκδικήθηκε, του έσκησε, του κατέστρεψε το εισιτήριο και έχασε τον αγώνα του Μέση, τον τελευταίο. Εκδικητικότητα, όχι αστεία.

0: Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι αγόρασα ηχητικά, το ακούω, τη νέα βιογραφία, αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ Ντάγκλας ήταν 82 χρόνια.
1: Μάλιστα, όπου από ό,τι μιλά και για ένα τρελό έρωτα που είχε.
0: Για πολλούς τρελούς έρωτες. Γιατί ήταν ένας ζωηρός, πολύ γοητευτικός άντρας, ο οποίος είχε πολλές κατακτήσεις στο Χόλιγουντ.
1: Και κυκλοφόρησε τώρα ή αυτό.
0: 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε. Εγώ την ακούω στα αγγλικά. Νομίζω ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ χορταστικό και έχει, επειδή είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του και πολύ εξομολογητική διάθεση. Δηλαδή, τον βλέπεις ότι μιλάει με ειλικρίνεια για δύσκολα θέματα, για τον πατέρα του, για τον ίδιο ως πατέρα, τις ενοχές που, τα λάθη που έχει κάνει, την καριέρα του. Είναι...
1: Αξίζει δηλαδή.
0: Και γνωρίζεις και κάνεις ταξίδι στο λίγο πιο παλιό Χόλιγουντ μέσα από την ιστορία του. Είναι γοητευτικό.
1: Μα είναι η οικογένειά του και ο πατέρας του και ο Μάλτ. Είναι, χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή του Χόλιγουντ. Από
0: ο
1: μέχρι τώρα.
0: Είναι ο πατέρας του. Έμεινε γνωστός ως Σπάρτακος λόγω του ρόλου.
1: Πάρα πολλές άλλες ταινίες.
0: Δεν το ήταν από τους, νομίζω ότι έφτασε στο. Δηλαδή ήταν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς. Ένας πραγματικός movie star. Τότε που το να είσαι movie star ήταν και ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
0: Ναι, και
1: Έρης Φαέλου, από ό,τι βλέπω εγώ, έχει έρθει εδώ και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθέσμια να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω, δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

Να είμαστε πάλι εδώ, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Γερού, η Άννα Ταραμπίκου. Και αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Μάλιστα, η Αν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα είναι τα δύο φαβορί των στοιχηματικών εταιριών. Δύο συγγραφείς έχουν την ίδια απόδοση, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιάπωνας Χαρούκι Μουρακάμι.

Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν είναι η επίσημη λίστα υποψηφίων για το Νόμπελ, απλά είναι οι εκτιμήσεις της στοιχηματικής αγοράς. Τώρα, το Νόμπελ λογοτεχνίας δεν απονέμεται για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά για το συνολικό έργο ενός συγγραφέα. Η Σουηδική Ακαδημία μπορεί να ξεχωρίζει ορισμένα έργα ως ιδιαίτερα σημαντικά, όμως η βράβευση αφορά συνολικά τη συγγραφική πορεία. Τώρα, τα στοιχήματα βάζουν την Αν Κάρσον και την Καν Σουέ στην κορυφή των προβλέψεων. Η 76χρονη Αν Κάρσον είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, με έργο που συχνά καταργεί τα όρια ανάμεσα στην ποιήση και την πεσογραφία. Μάλιστα, στα βιβλία της συνδυάζει σύγχρονες ιστορίες με την αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία. Τώρα, η 73χρονη Καν Σουέ είναι το ψευδώνυμο της Κινέζα συγγραφέα Ντενκ Σιαοχουά, η οποία είναι γνωστή για την πειραματική γραφή της, και το όνομά της εδώ και τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια δηλαδή, είναι μέσα στα φαβορί για το Νόμπελ.

Λοιπόν, τώρα ο Ιάπωνας είναι γνωστός, ο Χαρούκι Μουρακάμι, 77 ετών. Βρίσκεται πάντα ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις. Τα μυθιστορήματα του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και βέβαια από τα πιο γνωστά του είναι το Νορβηγικό Δάσος και το Ο Κάφκα στην Ακτή. Λίγο χαμηλότερα στα στοιχήματα βρίσκεται ο Αυστραλός Τζέραλντ Μερνέιν, ο οποίος επίσης γράφει ιδιόμορφα και έχει μια... η γραφή του χαρακτηρίζεται ως πειραματική.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην αυριανή καλλιτεχνική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με την εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, λοιπόν, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτίνου, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα είναι μουσικές των συνθετών του 19ου και 20ου αιώνα, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως πρωτοπόροι στην εποχή τους. Ποιοι είναι? Έργα Μπετόβεν, λοιπόν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, αύριο στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για την σεζόν που διανύουμε.

φυσικά οι πρεμιέρες έχουν ξεκινήσει μία μετά την άλλη. Τα θέατρα, οι θεατρικές σκηνές υποδέχονται τα καινούργια έργα. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ παρουσιάζεται το έργο «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη» του Άκη Δημού, μία παράσταση με πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε παιχτεί πριν από χρόνια. Στο θέατρο Φιλίπ λοιπόν, στη Κυψέλη, πρόκειται για «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη», μία pop κομμωδία, έτσι θα τη χαρακτηρίζαμε. Φυσικά υπάρχει γέλιο, υπάρχει μυστήριο, συνεχείς εκπλήξεις, αλλά και φοβερά έξυπνο και αντιφατικό σενάριο, έτσι όπως χαρακτηρίζει την εποχή μας. Στο ρόλο της Ιωκάστης Φωτεινή Μπαξεβάνη, μαζί της Αργύρης Αγγέλου, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιώργος Γιαννόπουλος. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ, που βρίσκεται Θάσου και Δροσοπούλου στην Κυψέλη. «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης» του Άκη Δήμου.

Πρεμιέρα έχουμε και στο θέατρο Βρετάνια με το έργο του Σεμπαστιάν Κάστρο «Η ιδέα της χρονιάς» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Κομμωδία και αυτό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το έργο «Η ιδέα της χρονιάς» είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία και πραγματικά έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας αλλά και σε χώρες του εξωτερικού όπως το Βέλγιο, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Καναδάς. Τώρα παρουσιάζεται και στην Αθήνα. «Η ιδέα της χρονιάς» λοιπόν, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλιάκη με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη από αύριο στο Θέατρο Βρετάνια. Ξέρετε εσείς.

μέρα αύριο έχει κωμωδία. Έτσι λοιπόν, στο Μικρό Παλάς από αύριο, η κωμωδία του Φλωριάν Ζελέρ «Σκέφτομαι δυνατά». Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαθερίδης, δύο λόγια για το έργο. Δύο ζευγάρια, φίλοι, μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι όταν μιλούν. Όταν όμως σκέφτονται, το τι σκέφτονται το ακούνε μόνο οι θεατές. Από αύριο λοιπόν, στο Μικρό Παλάς, «Σκέφτομαι δυνατά» του Φλωριάν Ζελέρ, μια κωμωδία με τον Θοδωρή Αθερίδη στη σκηνοθεσία. Μαζί του Ευελίνα Παπούλια, Αντώνης Καριστινός, Θάλια Παπακώστα. Στο Μικρό Παλάς Αμερικής και στο Σπυρομήλιου από αύριο πρεμιέρα.

και βέβαια είναι σε εξέλιξη το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης. Καλά κρατή.

Μέχρι τις 11, σε λίγες μέρες δηλαδή, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ. Νύχτες πρεμιέρα σε διάφορους κινηματογράφους στην Αθήνα, όπως στο Δαναό, στο Άστορ, στο Σύνομπο Όπερα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ακόμη προβολές στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση και στο Τριανόν.

0: a cat that won't cop out when there's danger all about. Right on.
1: Εδώ μεταξύ Πέμπτης, κάποια λεπτά δηλαδή, θα έχουμε Πέμπτη, το οποίο τι σημαίνει? Νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Αύριο θα έχουμε αναλυτικά να μάθουμε τι ακριβώς θα δούμε, τι έχουν προετοιμάσει οι κινηματογράφοι να δούμε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει ταινίες για όλα τα γούστα, λεπτομέρειες αύριο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας εδώ σήμερα 7 του Οκτώβρη, από τις 10 και ως τις 12. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά 12 με 2 ο Αλέξανδρος Λαχανάς ετοιμάζει για σας, ξέρετε, αυτά τα δύο ώρα τα μουσικά που είναι κεντημένα. Αλέξανδρε, καλησπέρα, τι έχουνε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έχουν να ακούσουν οι ακροατές μας σήμερα?
1: Τι άλλο, Δύση Καρβέλα.
0: Δύση Καρβέλα, αφιέρωμα δύο ώρο.
1: Όχι και δύο ώρα,
0: αλλά μία αναφορά οπωσδήποτε.
1: Θα την κάνουμε,
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας των δύο χωρών, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, υπογραμμίζοντας το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Νωρίτερα, ο κ. Ρούμπιο, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, μίλησε για την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδος στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με επίκεντρο την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, 8 για την προστασία των οφειλωτών και την ενίσχυση των ρυθμίσεων και 8 για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά, το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων και τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλευτιακές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. Ένα δεξαμενόπλιο που έπλεε στα νυχτά των βορείων ακτών του Κατάρ χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άγνωστος αριθμός θυμάτων, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατας Σαμάλ, όταν δέχτηκε το πλήγμα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και ο Ευβαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιο άνεμος 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Bob Marley δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν μια φωνή που ταξίδεψε από τα φτωχά σοκάκια της Τζαμάικα σε ολόκληρο τον κόσμο και μίλησε για την ελευθερία, την αγάπη, την ειρήνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945 στο Nine Mile της Τζαμάικα και μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά η μουσική του έγινε από νωρίς ο δρόμος που θα τον οδηγούσε στην άλλη άκρη του κόσμου. Με τους Wailers δημιούργησε έναν ήχο που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της Ρέγγε. Τραγούδια όπως το No Woman No Cry, το Redemption Song, το One Love, το Buffalo Soldier και το Could You Be Loved που μόλις ακούσαμε έγιναν κάτι περισσότερο από επιτυχίες, έγιναν μηνύματα. Ο Marley τραγουδούσε για ανθρώπους που δεν είχαν φωνή, για εκείνους που πάλευαν, που ονειρεύονταν, που αναζητούσαν ένα κόσμο χωρίς φόβο και διαχωρισμούς, και γι' αυτό η μουσική του ξεπέρασε σύνορα και χρώματα και εποχές. Το 1977 διαγνώστηκε με μελάνωμα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Παρά την ασθένεια συνέχισε να γράφει, να ηχογραφεί και να εμφανίζεται. Το 1980, μια μέρα σαν σήμερα, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα, στις 11 Μαΐου του 81, σε ηλικία μόλις 36 ετών, στο Μαϊάμι. Ουσιαστικά όμως ο θάνατός του είχε επέλθει μια μέρα σαν σήμερα, όπως είπαμε, το 1980. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Could You Be Loved, το ηχογράφησε, το κυκλοφόρησε μάλλον την ίδια χρονιά, λίγο πριν πεθάνει, λίγους μήνες πριν πεθάνει, το 1980. Ήταν το πρώτο single από το 12ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου δημιουργού. Και αργότερα συμπεριλήφθηκε και στον παγκοσμίως επιτυχημένο δίσκο των επιτυχιών του. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν πραγματικά. Ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή, αλλά η φωνή του έμεινε. Έμεινε στις νύχτες, στα ακουστικά, στους δρόμους, στις παρέες, στους ανθρώπους που ακόμη αναζητούν λίγη ελευθερία μέσα σε ένα κόσμο που συχνά μοιάζει να την ξεχνάει. Και ίσως αυτό είναι τελικά και το μεγαλύτερο τραγούδι του. Πως όσο υπάρχει κάποιος που θα πατήσει το play και θα ακούσει τη φωνή του, ο Bob Marley δεν θα έχει φύγει ποτέ. Καλησπέρα σας. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 27 το πρωί και θα δύσει στις 6 και 58 το απόγευμα. Διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 31 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτωρινό Express. Μηχανοδηγός όπως κάθε βράδυ, τέτοια ώρα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχησα μάλλον σήμερα, η Βίβια Νικολοπούλου. Ελέγχει την κυκλοφορία εκεί με τα κουμπάκια του ήχου. Σαν σήμερα, το 1871, ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινά στις 9 το βράδυ, όταν σύμφωνα με τον αστικό μύθο μια αγελάδα κλωτσά μια λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. Από αυτό το ασήμαντο περιστατικό τελικά κατέληξε να χάσουν τη ζωή τους 300 άτομα. Όταν 3 μέρες αργότερα οι φλόγες καταλαγιάζουν, το 1/3 της πόλης έχει γίνει καπνός, το 1/3 των κατοίκων, 100.000 άνθρωποι περίπου, τόσους είχε τότε το Σικάγο, μένουν άστεγοι, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 1955. Καθελκύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το ισχυρότερο τότε αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Σαρατόγκα. Το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο κομμαντάντε Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του. Το 2005 ισχυρότατο σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει το βόρειο Πακιστάν με 70.000 νεκρούς. Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει αύξηση ρεκόρ σε μια μέρα στα κρούσματα COVID παγκοσμίως, με συνολικά 338.779 κρούσματα να έχουν αναφερθεί μέσα σε ένα 24ωρο, με αιχμή την αύξηση των λοιμόξεων στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 96.996, κατά 97.000. Την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία με την Johnson & Johnson για την προμήθεια έως και 400 δόσεων του εμβολίου της. Στις γεννήσεις, το 1949
γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός, πασίγνωστη Σιγκούρνεϊ Γουίβερ. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά της, σίγουρα θα έχετε δει τη σειρά Alien. Η πρωταγωνίστρια, η βασική πρωταγωνίστρια. Το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, Οδυσσέας, στην τελευταία ταινία που γυρίστηκε, τα γυρίσματά της έγιναν στην Ελλάδα, εδώ στη Μεσσηνία. Στους θανάτους αναφέραμε τον Μάρλεϊ. Το 1987 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας πολιτικός και ακαδημαϊκός. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο Γερμανός πολιτικός, καγκελάριος επί σειρά ετών και πρόεδρος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, νυχτερινό εξπρές. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε στο Viber, στο Earth News Radio ή στο Messenger στη προσωπική μου διεύθυνση Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιπλάνησή μας. Για σήμερα έχουμε πολλά να ακούσουμε και σίγουρα θα σας κρατήσουμε ένα δίωρο γεμάτο συντροφιά. Λευτέρης Μυτιληναίος για αρχή.

Λοιπόν, Λευτέρης Μυτιλινέος, ξεκινήσαμε λίγο παράξενα με μια ρούμπα που ερμήνευσε αυτός ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής. Κυκλοφόρησε το 81 και τη μουσική άκουσον την έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης, ένας βαρύς λαϊκός μάγκας και συνθέτης. Του στίχους η Χαρούλα Πετράκη, έγραφε και τέτοια ο Ρεπάνης. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον προσωπικό δίσκο του Μυτιλινέου με τίτλο «Θα σε λησμονήσω». Ο Μυτιλινέος σπούδασε κλασικό τραγούδι και φωνητική στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, οπότε μπορείς να τραγουδήσει όλων των ειδών τα τραγούδια και όχι μόνο τα λαϊκά, γιατί το γνωρίσαμε φυσικά από τις λαϊκές νότες που έβγαζε. Αλλά αυτές οι σπουδές του έδωσαν τις απαραίτητες βάσεις για να καλλιεργήσει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του. Η καριέρα του βεβαίως εκτοξεύτηκε στο talent show της εποχής. Ποιο ήταν? Τα ήταν τα θρυλικά νέα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Εκείνη την εποχή ήταν το ραδιοφωνικό, φυσικά δεν ήταν τηλεοπτικό. Και ο νεαρός τότε τραγουδιστής ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες. Πήρε το πρώτο βραβείο. Ποια ήταν τα έπαθλα της εποχής? Τα δώρα για τον νικητή λοιπόν είχαν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα για ένα ουσιαστικά, ας πούμε, για ένα ξεκίνημα στη ζωή του. Ο Μυτιλινέος κέρδισε ένα κοστούμι, προσέξτε, ένα κοστούμι και μία σόμπα προσφορά από το πασίγνωστο κατάστημα εκείνης της εποχής, το Ράδιο Αθήνα. Βεβαίως το διαβατήριο για την επιτυχία ήταν αυτή η νίκη του, το απόλυτο διαβατήριο για να μπει στη δισκογραφία. Αμέσως μετά την εκπομπή τράβηξε την προσοχή των μεγάλων εταιριών και των δημιουργών και συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα, πρώτα-πρώτα τον Γρηγόρη Πυθικότσι που του έγραψε τις Αμφιβολίες και μετά τον Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι Αμφιβολίες έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του και μέχρι σήμερα, νομίζω, αν και ο Μυτιλινέος έχει πει πάρα πολλά τραγούδια, εξακολουθεί να είναι η κορυφαία επιτυχία αυτού του μεγάλου ερμηνευτή που έφυγε αρκετά νέος από κοντά μας. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Γιώργος από Καβάλα μου λέει πολύ ωραίο ξεκίνημα, χαβαλέ. Όχι χαβαλέ, απλώς είναι ένα στυλ μουσικής το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει και ίσως δεν έχουμε συνηθίσει και το Μυτιλινέο να τραγουδάει κάτι τέτοιο. Έχω τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο, καλό ξημέρωμα λέει από τα χωράφια, τελευταία νύχτα της χρονιάς σήμερα για τα τριφύλια. Ελπίζω, Γιώργο μου, από αύριο που δεν θα ξενυχτάς τα χωράφια, να ξενυχτάς στο σπίτι για να ακούς το νυχτερινό εξπρές. Συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο.

Αν χρειαστεί λοιπόν, μας είπε ο Νίκος Νομικός, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1992. Κάνουμε καμιά φορά βουτιά και στην άλλη δεκαετία του 90, όταν υπάρχουν ξεχωριστά κομμάτια που μας αρέσουν και προσωπικά. Επιτρέπουμε να μπούμε ακόμα καμιά φορά σπάνια και στη δεκαετία του Millennium, στο 2000 δηλαδή, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο, πρέπει να είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι τους έχει γράψει ο Νίκος Δουλάμης. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η δροσοσταλιά του Νομικού, θα το παίξουμε και αυτό με μια πρώτη ευκαιρία. Να συνεχίσω λιγάκι με την επικοινωνία μας. Η Ελένη από την Καλαμάτα λέει: ανατρεπτικό ξεκίνημα στο νυχτερινό εξπρες. Ναι, εντάξει, σας είχα καλομάθει με τα ζεϊμπέκικα και με τα βαριά λαϊκά. Ας πάμε λίγο πιο χαλαρά για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Η Μίνα μου λέει: Αλέξανδρε, και πάλι εδώ μαζί σου, ένα ακόμα άγνωστο μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ. Και ακόμα είναι νωρίς, Μίνα μου, ελπίζω να μην σε απογοητεύσω. Θα πάμε σε ένα μικρό σποτάκι που έχουμε, πρέπει να το παίξουμε, και μετά θα συνεχίσουμε με μια ιστορία η οποία σίγουρα συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Έλα, Βιβιάν.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία φωνή μου, λέει η Κατερίνα από το Περιστέρι. Να το σκεφτείς να γίνεις κι εσύ τραγουδιστής. Θα το σκεφτώ, αν και έχουν περάσει πια τα χρόνια, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Είχα αποφασίσει να μην συνεχίσω αυτό το σύριαλ με το Τζακωμό Καρβέλα Βύση, αλλά τι να κάνω, μου δίνουν τροφή οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του, γιατί σήμερα είχαμε την απάντηση της Άννας στο Δρυμή Κατηγορό του Νίκου χθες, που... σας το είχα διαβάσει ένα μέρος βέβαια, γιατί ήταν ένα ολόκληρο κατεβατό στο Instagram. Τι λέει τώρα η Άννα σήμερα? Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος γι' αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποτελεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Απόψε δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου άποψη, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρες πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι η είδηση που δίνει η Αναβίση, 1,5 εκατομμύριο, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμιά δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου της Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχτεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα στις καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πώς μπόρεσα να αντεπεξέλθω. Μπλα μπλα, συνεχίζει λοιπόν η Άννα, να μην το διαβάσω όλο, όπως δεν διάβασα χθες του Καρβέλα όλο το κείμενο, ήταν τεράστιο και θα σας κούραζε. Να διαβάσω μόνο το τέλος. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν το γνώρισα ποτέ. Αυτή η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Εδώ είναι μια φράση που μοιάζει περισσότερο με δήλωση πολέμου παρά με έναν ακόμα καυγά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είχαν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή και που τους καυγάδες, οι καυγάδες στη ζωή τους ήταν αρκετά συνηθισμένοι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια οικονομική διαφωνία ή μια συναυλία. Είναι σαν να έχει σηκωθεί ένα τείχος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που για περισσότερες από 4 δεκαετίες ήταν σχεδόν αδύνατο να τους φανταστεί κανείς χωριστά. Όταν λέγαμε Δύση, περιμέναμε να ακούσουμε και το όνομα Καρβέλας και το αντίθετο. Γνωρίστηκαν νέοι, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, απέκτησαν παιδί, χώρισαν, αλλά ποτέ δεν έπαψαν πραγματικά να αποτελούν ένα καλλιτεχνικό δίδυμο. Και φίλοι ήταν. Η φωνή της Βύση και η μουσική του Καρβέλα έγιναν μαζί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της ελληνικής pop και της λαϊκής μουσικής, γιατί ο Καρβέλας γράφει όλα τα είδη, μέχρι και κλασική. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά, οι δυο τους βρίσκονται απέναντι. Ο Καρβέλας μιλά για μια βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία και οικονομική αδικία. Η Δύση απαντά με κατηγορίες για απαιτήσεις, πιέσεις και χειραγώγηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο. Είναι ο λόγος του και ο λόγος της. Και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση τόσο βαριά, γιατί όταν δύο άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί, που έχουν δημιουργήσει μαζί, που έχουν περάσει χαρές, επιτυχίες, χωρισμούς, κρίσεις, φτάνουν να μιλούν ο ένας για τον άλλον δημόσια με αυτόν τον τρόπο, δεν γκρεμίζεται μόνο μια επαγγελματική συνεργασία. Γκρεμίζεται, ραγίζει αν θέλετε, μια ολόκληρη κοινή διαδρομή. Το παράξενο είναι πως οι Βίσκοι και ο Καρβέλας είχαν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αποδείξουν ότι ο έρωτος μπορεί να τελειώσει, αλλά μια βαθιά σχέση φιλίας και ζωής μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να παραμείνει. Αλλά αυτό, ακόμα και αυτό τώρα μοιάζει να δοκιμάζεται. Είναι ένα τείχος, όπως είπα, που υψώθηκε, ένα τείχος φτιαγμένο από πίκρα, απογοήτευση, θυμό και ίσως το πιο δύσκολο απ' όλα, από την αίσθηση ότι ο ένας δεν αναγνωρίζει πλέον τον άλλον, δεν αναγνωρίζει στον άλλον τον άνθρωπο που κάποτε γνώριζε και αγάπησε. Εδώ θα έλεγα είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, ηρωνία αυτής της ιστορίας. Δύο άνθρωποι που έγραψαν μαζί τόσα τραγούδια για τον έρωτα, τον χωρισμό, την προδοσία, σήμερα μοιάζουν να ζουν οι ίδιοι, να είναι πρωταγωνιστές οι ίδιοι σε ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια που θα μπορούσαν ποτέ να γράψουν. Γι' αυτό διάλεξα και αυτό το κομμάτι που ακούσατε. Δεν μπορεί να χωρίσουμε, δεν μπορεί να τελειώσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί πραγματικά να είναι αυτό ο τελευταίος χορός τους. Θα δούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μία νομική ερώτηση. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω νομικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έχετε σκεφτεί. Μπορεί να ζητήσει ο Καρβέλας να απαγορευτεί η δημόσια εκτέλεση τραγουδιών που είναι δικά του, διότι έχει γράψει το 90% των τραγουδιών της Βύση, για να μην πω και περισσότερα. Εφόσον είναι αυτός είναι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων και δεν υπάρχει κάποια σύμβαση ή άλλη άδεια που να περιορίζει αυτό το δικαίωμα. Ναι, νομίζω ότι ο ελληνικός νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας δίνει στον δημιουργό δικαιώματα πάνω στη δημόσια εκτέλεση του έργου του. Το έχουμε δει και με άλλους δημιουργούς, τον Χατζηδάκη, τον Άκη Πάνου κτλ. Αλλά υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν ξέρουμε ποιος κατέχει τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε συγκεκριμένου τραγουδιού. Και επίσης είναι και το πιο ρεαλιστικό, θα έλεγα, μέρος της υπόθεσης. Αν απαγορεύσει ο Καρβέλας στη Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, τι δικαιώματα θα παίρνει? Δεν θα παίρνει μία. Θα καταστραφούν στην πραγματικότητα και οι δύο. Πάς περιπτώσει, δεν λέω ότι τελειώσαμε, διότι είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και συνέχειες. Το σύριαλ θα έχει σίγουρα και συνέχειες. Σας θυμίζω ότι, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, το ξέρετε, ακούτε το Νυχτερινό Express, το Earth News Radio 105 και 8. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια άλλη ιστορία. Για έναν άνθρωπο που δεν έγινε διάσημη επειδή το θέλησε, αλλά έγινε σύμβολο επειδή η ζωή την έφερε αντιμέτωπη με κάτι μεγαλύτερο από την ίδια. Μιλάω για την Marie Carmen Abascal, την 87χρονη, που για 71 ολόκληρα χρόνια το σπίτι της στη Μαδρίτη δεν ήταν απλώς ένα διαμέρισμα, ήταν η ζωή της. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έζησε, εκεί έχτισε τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Και πριν από 15 μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, την έβγαλαν από εκεί, πάνω σε ένα φορείο. Η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να εγκαταλείπει το σπίτι της ύστερα από 7 δεκαετίες συγκλώνησε την Ισπανία και ο πόνος αυτής της γυναίκας έγινε αφορμή να βγουν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, να γεμίσει η Puerta del Sol, σκηνές και συνθήματα. Και όταν λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε μια συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν πρόλαβε να γίνει. Η Ντέμι Χατζή είναι μαζί μας για να μας πει αυτή τη πολύ, πολύ άσχημη, πολύ στενάχωρη είδηση του θανάτου της Marie Carmen. Έλα, Ντέμι, καλησπέρα.
1: καλησπέρα. Η 87χρονη λοιπόν Μαρή Κάρμεν πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου την είχαν μεταφέρει πριν από 2 εβδομάδες, όταν της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε επί 71 ολόκληρα χρόνια. Τότε είχε λιποθυμήσει από την αγωνία της. Την έβγαλαν με φορείο από το διαμέρισμα. Η έξωσή της προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή η γυναίκα έγινε το σύμβολο του αγώνα εναντίον των εξώσεων και των αυξήσεων των ενοικίων. Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Είμαστε όλοι Μαρή Κάρμεν». Αυτή την ώρα γίνεται συγκέντρωση στο κέντρο της Μαδρίτης, στην Puerta del Sol, την κεντρική πλατεία που είδαμε όλοι τις 11 τελευταίες ημέρες να έχουν στηθεί σκηνές, αλλά και κόσμος έχει συγκεντρωθεί και έξω από το σπίτι της Μαρή Κάρμεν, έχουν ανάψει κεράκια και φωνάζουν.
0: Δεν το άντεξε η γυναίκα. Που τη βγάλαν από το σπίτι της, μαράζωσε αυτές τις 15 μέρες. Προφανώς δεν ήταν ετοιμοθάνατη όταν την πήραν από το σπίτι μέσα.
1: Όχι, και ήταν αγωνίστρια. Ξέρετε, τα τελευταία 8 χρόνια είχε δεχτεί τρεις αγωγές εξώσεως και είχε καταφέρει να μην βγει από το σπίτι. Έβγαινε στο δρόμο μαζί με τους διαδηλωτές αυτά τα χρόνια. Τώρα αυτοί οι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι στην πλατεία που σας είπα και φωνάζουν δολοφόνοι. Η Μαρή Κάρμεν συμμετείχε λοιπόν τα τελευταία χρόνια στις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγαση. Στη στέγαση και ήθελα να σας πω ότι έπαιρνε μια σύνταξη 1.400 ευρώ. Πλήρωνε περίπου 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και για τους λογαριασμούς. Η νέα ιδιοκτησία όμως ζητούσε 1.600 ευρώ ενίκιο ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Προτάσεις που δεν δέχτηκε η Μαρή Κάρμεν.
0: Μα δεν θα μπορούσε κιόλας να το κάνει.
1: Παίρνει 1.400 ευρώ, έπαιρνε 1.400 ευρώ και τη ζητούσαν 1.600 ευρώ. Είχε γίνει ένα συμβιβασμός με την μεσολάβης του Δήμου Μαδρίτης, αλλά όπως είπες δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν άντεξε όλη αυτή την πίεση και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι άκουγα δηλώσεις της που είχε κάνει πριν λίγο καιρό στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, εδώ πέρασα όλη μου τη ζωή, εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο πατέρας μου και η μητέρα μου, εδώ θέλω να πεθάνω και εγώ. Δεν έγινε αυτό, πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου νοσηλευόταν, αλλά το αποτύπωμα που άφησε είναι τεράστιο.
0: Καταρχάς προκάλεσε πρόωρες εκλογές.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, Αλέξανδρε. Ο Πέδρο Σάντσεθ προώθησε τώρα να σας πω 2 νέα διατάγματα για την προστασία των ενοικιαστών με αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών και παράταση μισθώσεων έως 2 χρόνια και περιορισμό των αυξήσεων στα ενίκια. Τώρα, τα 2 προηγούμενα διατάγματα για τη στέγαση που είχε κατεβάσει είχαν απορριφθεί από το Κογκρέσο και ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Τώρα, Αυτά τα διατάγματα θα ψηφιστούν από τη μόνιμη επιτροπή του Κογκρέσου μετά τη διάλυση της Βουλής. Ο Σάντσεθ μάλιστα έγραψε σήμερα στο X «Όλη μου την αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους ανθρώπους της Μαρή Κάρμεν, μια αγκαλιά σε όλους όσοι σήμερα νιώθουν ότι αυτή η απώλεια είναι δική τους απώλεια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Είναι μια γυναίκα που σίγουρα δεν θα την ξεχάσουν οι Ισπανοί».
0: Ναι. Και πραγματικά η Μαρή Κάρμεν μπορεί να έφυγε, αλλά αυτή η ιστορία της θα μείνει ανεξίτηλη, φαντάζομαι, και θα είναι και το κεντρικό σύνθημα ίσως και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, που είναι όπλο για τον Σάντσεθ αυτή, γιατί υποτίθεται ότι τη λύση που θα έδινε στη στεγαστική κρίση τη σταμάτησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα, στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Είναι βέβαιο και βλέπουμε και πώς προσπάθησε με τα νέα διατάγματα να περάσει αυτές τις αλλαγές και να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην Ισπανία χρησιμοποιώντας...
0: Ναι, αλλά και αυτός περίμενε την τελευταία στιγμή, έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβει ότι υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια που παρακολουθώ τις εξελίξεις λόγω της θέσης μου στο δελτίο ειδήσεων του RT News στην τηλεόραση, βλέπω συνεχείς διαμαρτυρίες με το Airbnb που δεν έχουν σπίτια,
1: που
0: τα ενίκια τους είναι στον ουρανό, στο Θεό, περισσότερα από τη δική μας, γιατί και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση, αλλά αυτή είναι τρεις χειρότερα από εμάς.
1: Χρειάστηκε μία αφορμή η έξωση της Μαρή Κάρμεν για να, να εκραγεί ο κόσμος, να το πω έτσι. Ναι. Να βγει έξω, να διαμαρτυρηθεί πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη φορά. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια, με τα ενίκια.
0: Και θα εξακολουθήσουν να έχουν
1: τέτοια. Και εξακολουθούν να έχουν. Μακάρι τα διατάγματα αυτά να δώσουν κάποιες λύσεις, έστω να προστατεύσουν τους ευάλωτους ενοικιαστές και να υπάρξουν κάποια μέτρα για όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζητούν.
0: Θυμήσου αυτή την κουβέντα μας σήμερα. Η στεγατική κρίση είναι ένα καζάνι που βράζει στην Ισπανία και θα εκραγεί κάποια στιγμή με, δεν ξέρω ποιες συνέπειες θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί, έχει βγει στους δρόμους και θα υπάρξουν συνέπειες πολλές, κοινωνικές, κοινωνική αναταραχή προβλέπω και πολύ μεγάλη μάλιστα.
1: Και σίγουρα θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.
0: Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα, μην το συζητάμε τώρα.
1: Ένα από τα πιο κεντρικά, σίγουρα, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Αν θέλεις, κάτσε να ακούσεις και το επόμενο τραγουδάκι, είναι Στράτος Διονυσίου, αν σ' αρέσει.
1: Με χαρά.
0: Ωραία.

Άστε με απόψε μοναχό λοιπόν, Στράτιος Διονυσίου, από το 1977 το τραγούδι, από το άλμπουμ του «Αν ξαναζούσα». Συνθέτης πάλι ο Αντώνης Ρεπάνης. Σήμερα οι επιλογές μας είναι πολύ Ρεπάνης. Με αυτόν ξεκινήσαμε, το αρχικό τραγούδι «Τη Ρούμπα» του Λευτέρη Μυτιληναίου. Τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Τουτουτζής. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα λέει: «Εγώ πάντως είμαι με τον Καρβέλα». Αναφέρεται στη διαμάχη που είχαμε της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Παίρνει θέση ο Αλέξανδρος. Η μάχη, λέει, πολύ στενάχωρη είδηση με την Ισπανίδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πραγματικά μας συγκλώνησε σήμερα. Το διάβασα όπως ερχόμουν στη δουλειά εδώ. Λίγο πριν τις 10 μπήκα στα Διεθνή Πρακτορία και το είδα μπροστά μου. Δεν το πίστευα πραγματικά. Τι να πούμε. Ο Σωτήρης λέει: «Αν και ακούω από την αρχή της εκπομπής, καθυστερημένες καλησπέρα σε όλους». Ευχαριστούμε, Σωτήρη μου. Η Αντιγόνη από τον Πειραιά: «Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα, αφιερωμένο στους...» Δεν το βγάζω. Γεωργόπουλο. Στους Γεωργόπουλους. Ναι, το κατάλαβα. Κάποιο ζευγάρι που λέγονται Γεωργόπουλοι. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Ελπίζω να ακούνε οι Γεωργόπουλοι. Ναι, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με βαρύ. Περάσαμε στο βαρύ, από το ελαφρύ που ξεκίνησε η εκπομπή, περνάμε τώρα στο βαρύ και μετά το Στράτο Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Πολυπάνου.

Να διευκρινίσω ότι το μήνυμα που δεν έβγαζα πριν της Αντιγόνης από τον Πειραιά είναι γιατί στη λέξη Γεωργόπουλος είχε διάφορα σύμβολα ανάμεσα. Καρδούλες, μαργαρίτες και τέτοια. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω ολόκληρη τη λέξη, τι έλεγε ολόκληρη λέξη. Λοιπόν, έχει, φαίνεται κάποια ωραία όμορφη σχέση με αυτό το ζεύγος Γεωργόπουλων η Αντιγόνη. Ο Νίκος από τον δρόμο λέει, έτσι μου έρχεται να σταματήσω το ταξί να φέρω μια γύρα. Αλλά Νίκο μου, πρόσεξε, όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει, άμα είναι να πας τουλάχιστον σε ένα μέρος που δεν περνάνε αυτοκίνητα, να το κάνεις. Το φύγε λοιπόν μη στέκεσαι που ακούσαμε, προφανώς αυτό που συγκίνησε και τον Νίκο, είναι ένα εξαιρετικό λαϊκό, κλασικό λαϊκό τραγούδι. Κυκλοφόρησε σε 45 το 68 με την συγκλονιστική ερμηνεία της πόλης Πάνου και φέρνει βέβαια την υπογραφή των δύο κορυφαίων δημιουργών, δύο από τους κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού πενταγράμμου, τον Μίμη Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Μια από τις πιο δυνατές συνεργασίες των δύο αυτών στο καθαρό λαϊκό τραγούδι, γραμμένο ειδικά για αυτή τη δωρική φωνή, τη τόσο χαρακτηριστική φωνή της πόλης Πάνου. Το αρχικό δισκάκι κυκλοφόρησε το 67 από την δισκογραφική Vendetta και η άλλη πλευρά του δίσκου περιείχε ακόμη μια τεράστια διαχρονική επιτυχία, το πασίγνωστο «Τι σου κάνα και πίνεις». Οι ίδιοι ήταν οι δημιουργοί, Πλέσας Παπαδόπουλος και η πόλη Πάνου το ερμήνευσε και εκείνο. Και αυτά τα δύο τραγούδια ουσιαστικά ακούστηκαν και μετά βέβαια περιλήφθηκαν σε άλμπουμ στην κινηματογραφική ταινία της Φίλος Φιλμ στο «Όλγα αγάπη μου», όπου πρωταγωνιστούσαν η Ζωή Λάσκαρη, ταινία του Δαλιανίδη, έτσι. Τεράστια επιτυχία, Ζωή Λάσκαρη και Φέδων Γεωργίτσης, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και η ταινία ήταν από τις ωραίες ταινίες, ωραίες ερμηνείες. Έκοψε και πολλά εισιτήρια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, δεν έχω και πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά εγώ προσωπικά την έχω δει κάμποσες φορές όταν τις δείχνουν σε επαναλήψεις στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, είμαστε κοντά στη μία. Και εμείς, αφού μπουκάρει στο στούντιο ο Μπακάκος και πει το δελτίο ειδήσεων, μετά από 5 λεπτά, 4-5 λεπτά, εδώ εμείς συνεχίζουμε με το νυχτερινό Express.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια της χώρας. Στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 28 άνθρωποι. Οι επιθέσεις αποδίδονται στους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ, στην καρδιά του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ στοχοποιήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης. Το περιστατικό καταγράφεται μετά από μήνες χωρίς αντίστοιχη επίθεση σε πλοίο στην περιοχή. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηροποίηση της εποπτείας των σερβισερ επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά και το τραπεζικό σύστημα. Προβλέπονται επίσης διατάξεις για το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, καθώς και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσους βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με το Express του Αλέξανδρου Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς αυτό το σπαρακτικό λαϊκό τραγούδι, ένα τραγούδι, μια κραυγή πραγματικά μοναξιάς. Το τραγούδισε το 80 ο Μητροπάνος, το ερμήνευσε συγκλονιστικά από τον δίσκο του, τον ιστορικό δίσκο του «Τα λαϊκά του σήμερα», δημιουργός του τραγουδιού και στους στίχους ο σπουδαίος Τάκης Μουσαφύρης, ο οποίος είχε γράψει μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο. Μου έρχεται πρόχειρα το «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Φοβερή συνεργασία αυτή του Μουσαφύρη με τον Μητροπάνο. Λοιπόν, έχω μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα, καλησπέρα μου στέλνει η Δώρα από το Ηράκλειο και ο Γιάννης από το Κιλκής, και καλή εκπομπή. Μάλλον μπήκατε λίγο καθυστερημένα. Έχουμε πάει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά δεν πειράζει, καλά κάνατε παιδιά να στέλνετε μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μ' αρέσει να σας νιώθω δίπλα μου, ότι διασκεδάζετε, ότι συγκινήστε, ότι νιώθετε, γενικά νιώθετε από αυτό το, την ανθολογία του ελληνικού, παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο Νυχτερινό Εξπρές. Όπως πάντα μηχανοδικός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχη σας σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες, στο Messenger, όσοι διευκολύνεστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Διαβάζω από το ένα κείμενο που μου έστειλε η Μίνα. Οι Ισπανοί, μου λέει, έδωσαν παραδείγματα κοινωνικής αλληλεγγύης και μαθήματα ανθρωπιάς. Την ίδια ώρα εμείς ψάχνουμε αγωνιωδώς να βρούμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τα υπέρογκα υπερτιμημένα ενίκια. Όσο για τις εκατοντάδες εξώσεις και τις κατασχέσεις στη χώρα μας, ούτε λόγος. Ευχόμαστε μόνο να μην συμβεί σε εμάς. Φυσικά με μαθηματική ακρίβεια και με αυτή την έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης, με την έλλειψη αλληλέγγυας δράσης και αγωνιστικότητας, θα συμβεί και σε εμάς. Αυτό είναι το σχόλιο της αγαπητής φίλης, της αγαπημένης μας φίλης της Μίνας. Τι να πούμε? Να πούμε ότι δεν έχεις δίκιο? Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή θα συμβεί και σε εμάς. Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι να ευθυμίσουμε λίγο με Μαρινέλα. Μαρινέλα νομίζω, ναι. Πάμε.

Αχ, για να γινόμουν η αγάπη σου. Αχ, ένα ωραίο, ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγουδάκι από αυτή τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Κυκλοφόρησε το 88 και περιλαμβάνεται στον προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια μιας ζωής». Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Νιάρχος και τους στίχους τους υπέγραψε η Ρόνη Σοφού. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για αυτόν τον νέο φόβο που περνά τα σύνορα της Σιβηρίας και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια λέξη που η ανθρωπότητα θα νόμιζε ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω της. Πανόλη. Ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανόλης στο Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, εκεί στην ανατολική, ανατολικά στη Ρωσία, στο Τέρμα, από βαριά πνευμονία άγνωστης αιτίας, προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε και 200 ανθρώπους σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά πλήρη στοιχεία από τις ρωσικές αρχές και διερευνά αναφορές για δεύτερο εργαζόμενο που εμφάνισε πνευμονία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία πανόλης, αλλά κάπως έτσι δεν είχε ξεκινήσει και ο COVID. Εδώ έρχεται αναπόφευκτα η σύγκριση. Η πανόλη είναι ένα βακτηριακό νόσημα που προκαλείται από ιό και σε αντίθεση με τον COVID, με τον κορονοϊό, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο σε όλες τις μορφές της. Η πνευμονική πανόλη όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και είναι η μορφή που προκαλεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά από την εποχή του COVID, έτσι. Η πανόλη αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά και όταν διαγνωστεί έγκαιρα και χορηγηθεί και η κατάλληλη θεραπεία, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ ψηλές. Ο COVID, όταν είχε εμφανιστεί, ήταν ένας νέος ιός για τον οποίο δεν υπήρχαν πληροφορίες, δεν υπήρχε ούτε ειδική θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η πανόλη μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζει τα διάφορα, έτσι, και η πνευμονική μορφή μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και χωρίς έγκαιρη θεραπεία να αποβεί θανατηφόρα και να γίνει και πανδημία. Γι' αυτό και η επιτήρηση και η απομόνωση των ύποπτων περιστατικών και η γρήγορη ενημέρωση των υγειονομικών αρχών είναι κρίσιμη. Το μεγάλο μάθημα όμως από την πανδημία του COVID παραμένει, θα έλεγα εγώ, ένα. Σε μια πιθανή υγειονομική απειλή, η διαφάνεια και η ταχύτητα στην ενημέρωση είναι εξίσου σημαντικές με την ίδια την ιατρική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οι Κινέζοι κρατούσαν τον COVID επτασφράγιστο μυστικό για μήνες και τα αποτελέσματα τα είδατε. Σήμερα ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλαδή, χαρακτηρίζει την κατάσταση ασαφή και ζητά περισσότερα στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις βέβαια για συνεχιζόμενη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ποιος μπορεί να υπογράψει ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο COVID. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό που χρειάζεται σοβαρή διερεύνηση, ψυχραιμία και κυρίως καθαρή πληροφόρηση. Γιατί ο πραγματικός κίνδυνος μιας επιδημίας αρχίζει πολλές φορές εκεί όπου τελειώνει η βεβαιότητα και αρχίζουν οι φήμες. Αυτά για την πανόλη. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε συνέχιση, να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και να τελειώσει εκεί, για να μην περάσουμε πάλι ότι περάσαμε επί 2-3 χρόνια. Δεν θέλω ούτε να μου περνάει από το μυαλό, ούτε να το σκέφτομαι καθόλου. Αλλά δυστυχώς το σκέφτομαι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Κοντολάζος, πάμε.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό νόμιζα ότι και αυτό το τραγούδι με την εισαγωγή του και με το βιολί και όλα αυτά είναι του Σούκα, αλλά δεν είναι του Σούκα. Μαντέψτε, είναι και αυτό του Αντώνη Ρεπάνη. Για μια ακόμη φορά, σήμερα έχει τη μερίδα του Λέοντος τα τραγούδια που παίζουμε ο Αντώνης Ρεπάνης. Τυχαία έγινε, δεν κάνω ανθολογία του Ρεπάνη σήμερα, αν και είναι μεγάλη μορφή πραγματικά ο Ρεπάνης. Από τους πιο λιγότερο θα έλεγα φίρμες τις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά εργάτης του λαϊκού τραγουδιού, πραγματικά σπουδαίος. Τον ακούσαμε πριν, είχε γράψει και το τραγούδι «Τη ρούμπα του Μυτιληναίου» και «Το άστεμα απόψε μοναχό του Διονυσίου». Στιχουργός το «Σου φωνάζω να έρθεις» του Κοντολάζου είναι η Κατερίνα Πανάγου. Ο δίσκος λοιπόν ήταν ο ομότιτλος δίσκος «Σου φωνάζω να έρθεις». Είχε και άλλα επιτυχημένα τραγούδια μέσα, τα περισσότερα τα είχε γράψει ο Ρεπάνης. «Σου φωνάζω να έρθεις», «Ποιος είναι ο χαμένος», μεγάλη επιτυχία και αυτό. «Αν μ' αγαπούσες λίγο», «Κάτι πρέπει να γίνει», «Δεν μπορεί κάτι πρέπει να γίνει», «Μια ιστορία». Πολλά, πολλά. Είναι από τους καλούς δίσκους του Κοντολάζου που ακούγονται πολλά τραγούδια. Ξέρετε, το στίχημα σε τραγουδιστές, σε ερμηνευτές οι οποίοι βγάζαν συχνά δίσκους, τους πιέζανε εταιρείες και βγάζανε, τουλάχιστον στην περίοδο που μεσουρανούσανε, να βγάζουν δίσκο κάθε χρόνο. Συνήθως ήταν 1-2 σουξέ, άντε 3 και ο κόσμος όλος. Αν υπήρχαν δίσκοι οι οποίοι είχαν πάνω από 5-6 σουξέ, πραγματικά πανηγύριζαν οι δημιουργοί, πανηγύριζε και η δισκογραφική εταιρεία. Αυτός ο δίσκος του Κοντολάζου, το «Αν μ' αγαπούσες λίγο», που κυκλοφόρησε το 83, ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους, από τους καλούς δίσκους που έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, νυχτερινό Express 105.8, Earth News Radio. Περιμένω ακόμα τα μηνύματά σας, προλαβαίνετε. Έχουμε ακόμα κάμποση ώρα μέχρι να εισβάλλει στο στούντιο ο σύφουνας Γιάννης Ευθυμίου για τα λαϊκά μονοπάτια. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 στις 5. Όσοι ξενύχτιδες προσέλθετε, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, με λατινικά στοιχεία, με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε πώς νιώθετε κι εσείς αυτή τη βραδιά, ξημέρωμα 8 Οκτωβρίου, μέρα Πέμπτη του 2026. Είπαμε, γιορτάζουν και οι πελαγίες. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποια πελαγία που μας ακούει, χρόνια πολλά. Και αν έχετε κι εσείς κάποια πελαγία φίλη, γνωστή σας, ευκαιρία να τη στείλετε ένα μηνυματάκι τώρα. Πρώτη-πρώτη θα είστε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλος που τη θυμήθηκε τόσο νωρίς. Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια.

0: Συγκλονιστικό βαριλαϊκό από το Στράτο, Θάνατος ο χωρισμός, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Στράτιος Διονυσίου τραγουδάει Τάκη Σούκα. Τους στίχους τους υπόγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Τάκη Σούκα, ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, από τους πολυγραφότατους και σημαντικότερους λαϊκούς συνθέτες και σπάνιο δεξιοτέχνη του ακορντεόν, αλλά και το κεσαντούρι έπαιζε πάρα πολύ καλό. Η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού παραδοσιακού τραγουδιού. Πατριώτης μου, γεννήθηκε το 40 στο Κομπότι της Άρτας και προέρχεται από οικογένεια, μουσική οικογένεια. Οι Σουκέοι ήταν φίρμες από τότε στην περιοχή. Πατέρας του λαϊκός οργανοπαίκτης Φώτης Σούκας, ξαδέρφια του ήταν κορυφαίοι σολίστες του δημοτικού τραγουδιού, κλαρινετίστες κτλ. Και ο ίδιος ήταν παιδί θαύμα. Ξεκίνησε από τα 13, παρακαλώ, να εργάζεται επαγγελματικά στη Φιλαρμονική της Άρτας. Έμαθε εκεί το πεντάγραμμο και τα καλοκαίρια πήγαινε με την κομπανία της οικογένειάς του στα πανηγύρια. Μπήκε αρχικά στην δισκογραφία ως οργανοπαίκτης και σιγά σιγά βέβαια άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως συνθέτης μετά τα τέλη της δεκαετίας του 60. Συνεργασίες μεγάλες με το Στράτο Διονυσίου, υποκρίνεσαι, τα πήρε όλα, αυτό που ακούσαμε, το Θάνατος ο χωρισμός, με Καζαντζίδη, 10 χρόνια συνεργασία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90, του έγραψε και 2 δίσκους. Χάρης Αλεξίου, Ελένη Βιτάλη, Μαργαρίτης, Κοντολάζος, τι να πρωτοθυμηθούμε. Σούκας είναι μια μορφή πραγματικά, να τον έχει ο Θεός καλά, παραμένει από τους ελάχιστους ενεργούς δημιουργούς της παλιάς φρουράς που έζησαν αυτή τη χρυσή εποχή των στούντιο και των νυχτερινών κέντρων. Και ζει και βασιλεύει ο Σούκας πραγματικά. Χαιρόμαστε που είναι ακόμα κοντά μας και θα είναι για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι τα έχουμε τραγουδήσει, ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουμε ότι είναι δικά του τραγούδια, σίγουρα έχουμε τραγουδήσει δικό του κομμάτι, δικό του τραγούδι. Λοιπόν, πλησιάζει και μισή. Έχουμε, Vivian, νομίζω ένα σποτάκι, έτσι. Παίξ' το και ξαναγυρίζουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λέει Μαρία από το Χαϊδάρι, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, τα τραγούδια που διαλέγεις ή οι πληροφορίες που μας δίνεις για κάθε τραγούδι. Άκου λοιπόν και αυτά που θα σου πω για αυτό το τραγούδι, Μαρία μου. Τα έχει αυτά η ζωή της Κανελίδου φυσικά, η φωνή της δεν μπορεί να την μπερδέψουμε με καμιά άλλης. Κυκλοφόρησε το 79 στον προσωπικό της δίσκο Για Λίγους. Τους στίχους αυτούς, τους ελληνικούς στίχους, τους έγραψε ο σπουδαίος ο Γιάννης Καλαμίτσης και το τραγούδι αποτελεί διασκευή μιας πολύ καλή, θα έλεγα, γιατί έχω ακούσει και το ξένο και ίσως και εσείς το έχετε ακούσει, το Making Up Again. Ένα χρόνο πριν ήταν, κυκλοφόρησε το 78, του βρετανικού συγκροτήματος Goldie. Μερικές διασκευές απογειώνονται όταν αποκτούν ελληνικό στίχο και ελληνική ενορχήστρωση, ειδικά άμα τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ένας μεγάλος μαέστρος όπως είναι στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Χάρης Ανδρεάδης, ο οποίος ήταν και συνθέτης φυσικά, διευθυντής ορχήστρας. Ο Ανδρεάδης είναι πειδραστικός και πιανίστας, ήταν δάσκαλος μουσικής, έχει βάλει την υπογραφή του σε 30, μπορεί και παραπάνω, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αλλά ήταν κυρίως γιουροβιζιονικός δημιουργός ο Ανδρεάδης. Είναι από τους πιο έμπειρους και πολυσυζητημένους στην ιστορία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, έχοντας διευθύνει συνολικά 9 φορές την ορχήστρα, 7 για την Ελλάδα και 2 για την Κύπρο, από το 78 στο 95. Το 78 το Charlie Chaplin με την Τζανακλίδου, το 91 θυμάμαι την Άνοιξη με τη Σοφία Βόσου που είχε έρθει πέμπτη τότε στο διαγωνισμό, την Ελλάδα Χώρα του Φωτός με τη Γαρμπή το 93, δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί η συνεισφορά του είναι πραγματικά ανυπολόγιστη. Ειδικά στο pop και το ελαφρολαϊκό τραγούδι ήταν μαέστρος ο Ανδρεάδης, ο Χάρης Ανδρεάδης. Είχε την ικανότητα να αναδεικνύει τόσο το μοντέρνο και τον δυτικό τρόπο ήχο, αυτή της pop, της jazz, να τις παντρεύει με το ελαφρό τραγούδι και το ποιοτικό ελαφρολαϊκό, όπως ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου, από την αυτή την φοβερή φωνή της Αλέκας Κανελίδου, τη βραχνή φωνή με την άχνα, δεν μοιάζει με καμιά άλλης. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το πώς αποκαλύφθηκε αυτή η απάτη στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα πήγαν στα δικαστήρια, βέβαια πήραν όπως αναμενόταν οι πρωταγωνιστές, οι κατηγορούμενοι πήραν αναβολή, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή. Διώκονται για 5 κακουργήματα. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Εγκληματική οργάνωση. Αυτό που με εντυπωσίασε όμως σήμερα από τα στοιχεία είναι ότι η αφετηρία της υπόθεσης φαίνεται ότι ήταν μια καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης. Και από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της. Η γυναίκα εργαζόταν από το 2021 σε εταιρεία που συνδεόταν με τον Φίλιππο Καμπούρη και σύμφωνα με την καταγγελία της έπαιρνε περίπου 600 ευρώ το μήνα, έτσι λέει εκείνη. Το καλοκαίρι του 24, όταν πήγε να κάνει τη φορολογική της δήλωση για την προηγούμενη χρονιά, για το 23 δηλαδή, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι στην ΑΔΕ εμφανιζόταν να έχει λάβει 19.500 ευρώ από μισθούς. Αν η αμοιβή της ήταν 600 ευρώ, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 7.200 ευρώ. Αλλά φαινόταν να έχει πάρει 19.500 ευρώ. Η διαφορά δεν ήταν απλώς λογιστική, σύμφωνα με την ίδια. Γιατί εξαιτίας του εμφανιζόμενου εισοδήματος κινδύνευε να χάσει άλλα κοινωνικά επιδόματα και άλλες παροχές που είναι σε εργαζόμενους με ετήσια αμοιβή άνω κάτω των 10.000 ευρώ. Τότε απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Και η έρευνα που ακολούθησε μέσα από τα στοιχεία της ΑΔΕ, τις τραπεζικές καταβολές και τα στοιχεία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αποκαλύφθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις εταιρείες
εμφανίζονταν να τις έχουν δηλώσει ποσά, μεγάλα ποσά στην εφορία, ενώ άλλες τρεις εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέβαλαν στην πραγματικότητα 600 ευρώ. Όπως τα ακούτε. Η καταγγελία διαβιβάστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και επιθεώρηση εργασίας και στην οικονομική αστυνομία και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι που οδήγησε στο κύκλωμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές επιχειρήσεις ως βάση για να δημιουργήσει γύρω τους εικονικές εταιρείες. Δηλαδή οι εικονικές εταιρείες, 25 περίπου, πατούσαν σε κανονικές εταιρείες. Και κρίσιμος βέβαια ήταν ο ρόλος των αχυρανθρώπων. Πρόσωπα δηλαδή που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ σύμφωνα με την έρευνα δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτοί ήταν άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ανέλαμβαναν αυτό το ρόλο έναντι κάποιου τιμήματος, έτσι. Τι έκαναν αυτές οι εταιρείες? Εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, εμφάνιζαν εικονικές δαπάνες, απέκρυπταν έσοδα, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και φόρους παρακρατούμενους και κυρίως δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και όταν η εταιρεία συσσόρευε χρέη και έφτανε η ώρα της αναγκαστικής ίσπραξης, τότε έβαζαν λουκέτο και άφηναν πίσω τους τα χρέη με τη δραστηριότητα να συνεχιστεί αυτή την παράνομη δραστηριότητα μέσω άλλης εταιρείας. Έτσι πήγαινε, σκηνή κορδόνη. Και εδώ βρίσκεται και το ιδιαίτερο αποκαλυπτικό σημείο, ότι η περίπτωση της εργαζόμενης, αυτής που ανέφερα πριν, της πρώην εργαζόμενης, λειτουργεί σε ένα μικρό παράθυρο μέσα στο σύστημα. Τα χρήματα δηλαδή που πραγματικά έμπαιναν στο λογαριασμό της ήταν 600 ευρώ, αλλά στα φορολογικά στοιχεία εμφανιζόταν πολλαπλάσιο εισόδημα. Στο λογαριασμό της έμπαιναν μόνο τα 600 ευρώ. Λογιστικά φαινόταν να παίρνει 19.500 το χρόνο. Με βάση από τα δημοσιευμένα στοιχεία, θυμίζω, το έχουμε πει ήδη νομίζω και από χθες, η συνολική ζημία είναι πάνω από 5 εκατομμύρια για το δημόσιο, το 1,5 εκατομμύριο είναι μόνο για τον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα βαρύνουν καθ' ολοκλήρια το δημόσιο από φορολογικές οφειλές και παραβάσεις. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αναφερόμενες ευθύνες είναι ακόμα αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, προσερχόμενος στα δικαστήρια, φώναζε στον κόσμο ότι είναι αθώος και ότι όλα είναι μια σκευωρία. Τώρα να δούμε ποιος τη δημιούργησε τη σκευωρία και γιατί, τι θα υποστηρίξει τον ανακριτή, τι θα πούν και οι άλλοι συλληφθέντες. 11 είναι οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι τέλος πάντων. Να δούμε. Θα βγάλει κι άλλα αυτή η ιστορία, θα την παρακολουθούμε. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε.

0: Ύμνο στον έρωτα. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Αυτό το συγκλονιστικό ντουέτο Σοφίας Βόσου Μανώλη Λιτάκη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 91. Στίχους μουσική ο Ανδρέας Μικρούτσικος φυσικά, που τότε ήταν ζευγάρι με τη Βόσου. Και περιλαμβάνεται στον ιστορικό προσωπικό δίσκο της Βόσου με τίτλο Άνοιξη. Το θυμόσαστε και το ομώνυμο τραγούδι. Μιας και μιλάμε, να μείνουμε λίγο στο χώρο του τραγουδιού, για να δούμε την υπόθεση στο χώρο του τραγουδιού. Μα είμαστε συνεχώς στο χώρο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε την υπόθεση για τον Γιώργο Μαζονάκη, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Η κατηγορούμενη γιατρός περιέγραψε βήμα προς βήμα την απολογία της, στην απολογία της την πλασμαθαίρεση στο Μαζονάκη, και αποκάλυψε ότι μέσα σε 20 λεπτά έκανε 6 διαδοχικές φλεβοκεντήσεις σε έναν ασθενή που ήδη κατέρε. Διαβάζω από το earthnews.gr, έτσι. Στις 15 και 22 και 54 λέει, πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφού του βρήκα καινούρια στις 4 παρατέταρτο, άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα έσπασε άλλη μία φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη. Αυτά στην απολογία της. Οι απόπειρές της ήταν συνεχείς. Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες 2 φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένο. 6 φλεβοκεντήσεις διαφορετικές. Τώρα, οι ιδιοκτικές αρχές από τα έως τώρα στοιχεία διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 15 και 22, από τις 3 και 22 λεπτά. Και ελέγχουν αν οι απόπειρες της γιατρού έγιναν για να δημιουργήσει άλοθη, δηλαδή ή για να υποστηρίξει πως υπήρχαν τεχνικά σφάλματα επειδή έσπαγαν οι φλέβες, ή για να κρατήσει σε λειτουργία το μηχάνημα ώστε να φαίνεται ότι η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν φύλο και φτερό τον υπολογιστή της Καρνιάδου, και από εκεί φαίνεται να ανέκτησαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων που παρουσίαζαν την κατάσταση της υγείας του Μαζονάκη, και 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου. Ο 58χρονος γιατρός είχε καταχωρήσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή με ψευδώνυμο, ενώ όλα τα δεδομένα, γιατί άραγε, τα διέγραψε αμέσως μετά το θάνατό του. Οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ότι ο γιατρός είχε υποβάλει το Μαζονάκη και σε εξέταση με μηχάνημα βιοσυντονισμού. Μια διαδικασία κατά την οποία ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην παλάμη και υποτίθεται ότι εντοπίζουν παθολογικές αλλά και συναισθηματικές συχνότητες, Γιάννη Ευθυμίου. Ο γιατρός φαίνεται να είχε διαγνώσει ότι ο Μαζονάκης είχε μίσος, πρόσεξε, μίσος, άγχος και πένθος. Και οι αστυνομικοί εκτιμούν επομένως ότι με αυτόν τον τρόπο, μια μέρα πριν την πλασμαφαίρεση έγινε αυτή η εξέταση, τον έπεισε να προχωρήσει στη διαδικασία προκειμένου να του βγάλει από τον οργανισμό αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Από τη στιγμή που πρόκειται για μη πιστοποιημένη μέθοδο, και σύμφωνα με την εκτίμηση που προκύπτει από την έρευνα, ο τραγουδιστής φαίνεται ότι εξαπατήθηκε και υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση με το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Κονόμα μου μυρίζει.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι στο κινητό της γιατρού έχει εντοπιστεί και μία ακόμη ομαδική συνομιλία με πρόσωπα από το δεύτερο ιατρείο και εργαζόμενους από την Πατριάρχο Ιωακήμ, και συγκεκριμένη συνομιλία βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ποιοι ήταν μέσα στην ομαδική και κυρίως βέβαια τι έλεγαν. Γεννάει πράγματα συνέχεια η υπόθεση, και θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Δεν τελειώνει εδώ. Εδώ αρχίζει, θα έλεγα εγώ. Θα δούμε. Καλησπέρα στο Γιάννη Ευθυμίου. Έχει πάρει τη θέση δίπλα μου στο ραδιοθάλαμο.
1: Γεια σας.
0: Έτοιμος να σας πάει στα λαϊκά του μονοπάτια σε λίγα λεπτά. Εμείς όμως επιμένουμε εδώ στο νυχτερινό Express. Βίβιαν, παίξε το επόμενο.

0: Σε γύρεψα, ωραίο τσιφτεντέλι ήταν αυτό, αργό τσιφτεντέλι, θα φωνάρα η Δίκη Μοσχολιού από το 81. Κραουνάκης Τριπολίτης.
1: Μόνο που το ατσάλι δεν σκουριάζει.
0: Σκουριάζει ο δίσκος, λέει σκουριασμένα χίλια, είναι ο τίτλος του δίσκου. Οπότε
1: ποιητική αδεία.
0: Σκουριά πέρασε και στο ατσάλι, από τα χίλια πέρασε στο ατσάλι. Ωραίο τραγούδι όμως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και το ξαναείπε ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά η Μοσχολιού ήταν η πρώτη και η καλύτερη, έτσι.
1: Πάντα.
0: Εγώ είμαι...
1: Όπως εσύ γουστάρεις τη Διαμάντη, και εγώ επίσης, αλλά με τη Βικάρα έχω ένα κάτι. Όπως επίσης μου αρέσει και η Τζέννη, αλλά σου λέω με τη Βικάρα είχα ένα κάτι. Έχει μια φωνή μάγκη, να πούμε. Ήταν μαγκάκι στην ουσία.
0: Βέβαια ήταν μαγκάκι στην ουσία.
1: Σου έχω πει πως γνώρισε αυτό... το Ζαμπέτα.
0: Ναι. Και ο Ζαμπέτας ήταν αυτός που την έβγαλε στο κλαρί, ο πρώτος που την έβγαλε.
1: Όχι στο κλαρί, στο τραγούδι.
0: Στο κλαρί του τραγουδιού.
1: Στο τραγουδιστικό κλαρί.
0: Στο τραγουδιστικό κλαρί, ναι, φυσικά.
1: Γιατί πήγε το ίδιο βράδυ, την έβαλε στο μαγαζί να τραγουδεί.
0: Αυτό είναι...
1: Απ' τα νίποτα.
0: Δε γίνεται αυτό, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Όταν υπάρχουν τέτοιες φωνές, γίνεται.
0: Και όταν υπάρχουν και τέτοια αυτιά, γιατί ο Ζαμπέτας είχε αυτή, καταλάβαινε αμέσως με μια νότα, ας πούμε, με ένα στίχο, με τι έχει να κάνει.
1: Δεν σου έχω πει όταν πήγα σπίτι, τον είδα να καπνίζει και του λέω, ρε δάσκαλε, το μεταξύ με οξυγόνο, τελευταίο στάδιο στο πνευμόνι, και του λέω, ρε δάσκαλε, αφού σε σκοτώνει αυτό το θες, έλα μωρέ Γιαννάκη, 6 μήνες έχουμε να πάμε και να πάμε και ευτυχισμένοι μου, λέει.
0: Αχ Θεέ μου.
1: Λοιπόν,
0: να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα που μ' άρεσε από τη Μίνα. Μου έχει στείλει κάμποσα σήμερα η Μίνα. Είδες, σκύβω λιγάκι, απομακρύνω από το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό.
1: Όλοι οι τηλεορασάκηδες έχετε το θέμα.
0: Θρύλος ο Σούκας, λέει, έχεις δίκιο, να είναι πάντα καλά. Και μου λέει και για την Κανελίδου, σπουδαία μουσικό κεφάλαιο. Λοιπόν, εγώ εδώ κάπου πάω προς το τέλος.
1: Ναι, θα έρθει ο άλλος και θα γυρίζει απ' έξω.
0: Ναι, πάω προς το τέλος λιγάκι, θα ακούσουμε ένα τελευταίο και μετά θα ο Γιάννης Ευθυμίου ένα τρίωρο ακόμα.
1: Θα με ανεχτούν.
0: Θα καθίσετε αναπαυτικά, όχι πολύ αναπαυτικά γιατί μπορεί να σας πάρει και ο ύπνος. Λιγάκι αναπαυτικά.
1: Εξιδίων κρίνει στα αλότρια.
0: Εγώ κοιμήθηκα χθες πάντως όμορφα, Γιάννη μου, με σένα. Έχω πάρει ένα ηχιάκι μου, όπως τα βρούλιες, και το βρήκα πολύ καλό. Ένα ηχιάκι με Bluetooth και το κρατάω για να μην έχω το κινητό στο αυτί μου.
1: Αφού βάζεις την τηλεόραση.
0: Δεν θέλω να βάλω την τηλεόραση, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι τηλεόραση, αυτό είναι θηρίο.
0: Είναι θηρίο, δηλαδή δεν βάζω την τηλεόραση, άστο. Και έχω το ηχιάκι λοιπόν στο αυτί μου. Βάζω το κινητό σε μια απόσταση 1-2 μέτρα και ακούω από το ηχείο. Και χθες

0: Σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου, η οποία θα συνεχίσει.
1: Παιδιά, να... δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα. Να δείτε ένα κορίτσαρο δύο μέτρα.
0: Έτσι, έτσι. Και κοκκινίζει κιόλας. Λοιπόν, βάλε με τη Λινέα.
1: Πάει συνάφη με το μαλλί. Λοιπόν.

Περιπλανόμενος λοιπόν, μας είπε ο Λευτέρης Μυτιλινέος, ένα τραγούδι του 90, από τα τελευταία του Μυτιλινέου, από τα τελευταία στη δισκογραφία εννοώ του Μυτιλινέου. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης, έχει γράψει ο Γιάννης Μπουφίδης, και τους στίχους ο Γιάννης Τσουανόπουλος, ένας δικός μας εδώ άνθρωπος της ΕΡΤ. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα εισβάλλει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς, ο Νίκος νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Νίκος, ναι, Vivian. Ωραία, επιβεβαιώνει και η Vivian ότι είναι ο Νίκος. Φεύγω λοιπόν εγώ γρήγορα για να παραδώσω στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά λαϊκά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός σχεδόν έθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 8 του μηνός. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε? Α, το ντουέτο από το σπίτι μου στο Μέγκα, Μαριάννα Παπαμακαρίου και Ζαφίρης Μελάς, είναι «Κρίμα να πονάμε».

στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πολύ καλό το ντουέτο, φύγαμε. Κοίταξε, η Μαριάννα είναι από τους ανθρώπους που το υπηρετούν σωστά το λαϊκό τραγούδι. Βγήκε προς τα έξω με ένα δικό της κομμάτι, το ρήγμα που έχει γράψει ο Τσακνής, νομίζω. Ναι, όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και αυτός που, ποιος έχει γράψει το, την πριγκιπέσα, αυτός που έχει γράψει την πριγκιπέσα. Λοιπόν, και το σκησε. Με πήρε ένας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, με πήρε ένας φίλος κάποτε και μου λέει, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι? Και έτσι, μετά από πολύ καιρό, ανακάλυψα την Παμαμακάριου. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Πασχάλη Τερζή τώρα, το Φθινοπόριασε.

Λοιπόν, Πασχάλης Τερζής, φθινοπόριασε. Η φίλη μας η Αλεξία από του Ζωγράφου λέει, αφού εκθιάζεις τόσο πολύ την ηχολήπτρια, αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι, κάποιο τραγούδι θα θέλει η γυναίκα. Ωραία, να της αφιερώσω και ολόκληρη την εκπομπή. Τι την εκθιάζω, τι να σε κάνω, δεν έχω κάμερα για να τη δείξω. Λοιπόν, αλλά να της αφιερώσω το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε. Πέφτουν τις βροχής οι στάλες, πήρα τη στράτα και έρχομαι. Κυρία Πολυπάνου, Πολυτίμη Κολιοπάνου.

Λοιπόν, ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα. Και τώρα. Αχ. Πώς λένε οι Αμερικάνοι, blind. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Σταύρο και σε όλη την παρέα που ακούει λαϊκά μονοπάτια στην Κοζάνη. Λέει, αφιέρωσε μας το επόμενο και καλώς οι φίλοι μας, οι μάχοι μας, γράφει ότι ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, το «Είναι κρίμα να πονάμε». Όχι, εγώ δεν έλεγα το «Είναι κρίμα να πονάμε», εγώ έλεγα το «Ρήγμα», το οποίο είναι, το έχει γράψει ο Σοκράτης, ο μάνα μας, και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει τους στίχους. Λοιπόν, δεν έχουμε, τι έχουμε, Σοκράτη, για τη συνέχεια, Δημήτρη Κοντολάζο, δεν μπορεί, λέει, κάτι πρέπει να γίνει.

Καλημέρα στον Περικλή και σε όλη την ραδιοπαρέα. Μου γράφει μου γράφει πολύ καψωροτράγωδα, λέει, πέσει απόψε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού να δεις το επόμενο, το οποίο είναι γραμμένο, το έχω γράψει εγώ. Είναι για γυναίκα κάποτε, η οποία βέβαια έχει φύγει και από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, και το έγραψα όταν ήμουνα ένα ξημέρωμα Σαββάτου στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε ένα μάξι από ένα φίλο. Λοιπόν, και όταν ήρθα στην Ελλάδα κάπου το 98, και όταν ήρθα στην Ελλάδα παίρνω τον Κορδατζή τηλέφωνο, του λέω: Μίτσο, έχω ένα καψουροτράγο, δεν θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, για στείλ το, μου λέει. Και τόντισε πολύ ωραία. Λοιπόν, Κυνηγημένος, Χρήστος Καρόπουλος. Καλημέρα από το Κιλκίς, λέει. Θα μπορούσα να δεχτώ και φωτό της κοπελιάς που εκτιάζεις. Θα μας βγάλεις μια ωραία φωτογραφία να τη στείλουμε στο φίλο μας. Όχι, δεν μοιράζει φωτογραφίες, λέει. Η χολύπτης είναι, δεν είναι φωτομοντέλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά αφού μοιάζει για φωτομοντέλο.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Σέρας. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είναι ανάλογο αυτόν που παίζεις. Με ξέρεις να κάνω κάτι άλλο? Λοιπόν, okay. Γιατί, Θεέ μου, η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Θα βάλουμε, αλλά πρώτα να πάμε μέχρι την κυρία Νικολοπούλου. Κάτι για μας, έλα, Βιβιέν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και πάμε βόλτα στο θέατρο Βράχων, ζωντανά η Γλυκερία. Μαζί με τον Αγάθωνα. Μέσα από το Σμυρναίικο Μινόρε. 2012 Σεπτέμβριος. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Γεια σου ρε ψηλή.

0: σε μια.
1: Βάλε, λέει, ένα τραγούδι που να μας στείλει αδιάβαστος. Λοιπόν, πάμε το 1998, όταν ο Παντελής Βούλγαρης έβγαζε στις αίθουσες το «Θα πάρω φόρα», το θυμάστε? Το «Όλα είναι δρόμος» είναι η ταινία. Λοιπόν, και σε μια φάση ο πρωταγωνιστής της ταινίας έχει βγει έξω, καίει το παλτό του και γουστάρει να ανατινάξει το μαγαζί, το λεγόμενο Βιετνάμ. Και η Μαράντι μας λέει όμορφα «Θα πάρω φόρα».
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός στον οδηγό σου και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι